0: γίνεται κόσμος.
1: This song's called Where's the Love.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
1: Ακούτε Κόσμος. Ακούτε Κόσμος 93,6.

Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 10ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ινδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735. 888.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια
3: μου. Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Κόσμος 93,6.

Καλημέρα Κόσμε, καλημέρα από το στούντιο του Κόσμου 93,6 από το Ράδιο Μέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 6. Ξεκινήσαμε με Γιάν Τιλσέν που έχει γενέθλια σήμερα. Γεννήθηκε σαν σήμερα 1970. Αυτός ήταν σχετικά άγνωστος εκτός Γαλλίας μέχρι την κυκλοφορία της μουσικής του για την ταινία Αμελή που παίστηκε στους κινηματογράφους αυτή την εποχή. Μαζί λοιπόν θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Στεφανία Τσακίρη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα και πάλι.

Είχαμε τις προάλλες την Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Νομίζω ότι θα το έχετε ακούσει, θα το έχετε δει σε διάφορα ειδησιογραφικά μέσα. Να σας πούμε ότι μέχρι σήμερα στο Netflix μπορείτε να βρείτε μια ειδική κατηγορία που έχει το τίτλο «Όλα είναι μουσική». Οι χρήστες της πλατφόρμας μπορούν να παρακολουθήσουν ταινίες, ντοκιμαντέρ, συναυλίες, όλες μουσικές. Έχει το Sound of Metal, την ταινία του Darius Marder, έχει το Jackie και Ryan, έχει το Χρυσάφι του Ουρίνου, που είναι μια ταινία για τον Γάλλο ράπερ, την αληθινή ιστορία του Γάλλου ράπερ του Ξατάρ. Έχει μια πολύ ωραία ταινία για τη Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, και πάρα πολλά ντοκιμαντέρ για τον Elvis Presley, για την Gloria Gaynor. Να ξέρετε λοιπόν ότι αυτή η ειδική ενότητα μέχρι σήμερα μπορείτε να μπείτε στην πλατφόρμα του Netflix και να παρακολουθήσετε έτσι όποια ταινία θέλετε. Εγώ θα έλεγα το ντοκιμαντέρ για την Ella Fitzgerald, το Just One of Those Things. Ένα ωραίο ντοκιμαντέρ, είναι μακριά από τη λογική μια συμβατική βιογραφία.

0: 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ καθησύχασε πως το Ιράν θα δεχθεί επιθεώρηση των πυρηνικών του. Επανέφερε ωστόσο τις απειλές εναντίον της Τεχεράνης ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως πριν από τον πόλεμο, έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ. Όπως ξεκαθάρισε, η Τεχεράνη θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας του πλανήτη. Οι συνομιλίες ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και το Ιράν δημιούργησαν καλή βάση για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Οι νέες υποδομές περιλαμβάνουν εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και κέντρο δεδομένων για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της άμυνας των ενόπλων δυνάμεων. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Άμεσα η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλείψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αναστάτωση στα ξημερώματα στο Κίεβο μετά από προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής, οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να ζητήσουν καταφύγιο. Ακραίες θερμοκρασίες σε όλη την Ευρώπη, 3 νεκροί στη Γαλλία, ανάμεσά τους 2 μικρά παιδιά. Πάνω από 1.000 εισαγωγές τα επίγοντα στην Ιταλία, σε συναγερμό η Ισπανία με θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς, στη Μαδρίτη, σπάνια κόκκινη προειδοποίηση και στη Βρετανία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν σήμερα σε βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας από τις 8.30 έως τις 10.30 το βράδυ λόγω του αγώνα δρόμου στο πλαίσιο του Nostos Run 2026. Οι δρόμοι ξεκινούν από το Παναθηναϊκό στάδιο και τερματίζουν στο κέντρο πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ στην Αττική, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη μέχρι 32. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι.
1: Γούμακ και Γούμακ. Υπέροχοι. Υπέροχοι. Τι ωραίο.
0: Ο Γούμακ και η Γούμακ.
1: Η Γούμακ και Γούμακ, ναι.
0: Ναι.
1: Άντρας και γυναίκα.
0: Μάλιστα. Ξέρω, πολύ ωραία. Να σας πούμε τώρα ότι έχει γίνει ένα σεισμουλάκος στο Προκόπη Ευβοίας.
1: Ναι.
0: Εκεί λίγο που είχε γίνει ο προηγούμενος. Είναι της τάξης των 4 Ρίχτερ.
1: Η προηγούμενη. Είναι.
0: Να ξέρετε. Η προηγούμενη ήταν μεγαλύτερη. Ήταν 5,2. Ήταν 5,3. Πόσο ήταν ο μεγαλύτερος. Και η περιοχή αυτή δίνει μέχρι 5,5-5,6 κάπου εκεί. Διαβάζω κάποια σε μια εφαρμογή στο κινητό για σεισμούς και διαβάζω ότι έχει γίνει αισθητός και εδώ στην Αττική. Έγινε αισθητός για παράδειγμα στην Νέα Χαλκιδόνα, έγινε στο Μπαπάγου, έγινε στο Παλαιό Φάληρο, στις Αχάρνες, φυσικά στη Χαλκίδα. Τα περισσότερα σχόλια λένε ότι ήταν ένα στιγμιαίο, ένα μικρό τσίκ. Κούνημα, ένα 2 δευτερολέπτων, δεν κράτησε παραπάνω. Οι περισσότεροι γράφουν μάλιστα ήμασταν στο κρεβάτι ίσα που τον καταλάβαμε. Ένας φίλος, μια φίλη στο Μαρούσι, ας πούμε, λέει, είμαι στον 4ο όροφο, δεν ήμουν καν σίγουρη ότι έγινε σεισμός. Αισθάνθηκαν κάτι, αλλά δεν ήμουν καν σίγουρη ότι έγινε σεισμός. Δηλαδή, αυτό. Δεν ήταν κάτι ανησυχητικό. Ήταν μικρό το εστιακό βάθος. Ήταν 5 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος. Να ξέρετε. Είναι 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας αυτός ο σεισμός. Εντάξει. 4 Ρίχτερ.
1: Εντάξει. Θα σας ενημερώνουμε.
0: Ναι.
1: Διαρκώς. Διαρκώς θα σας ενημερώνουμε.
0: Διαρκώς θα σας ενημερώνουμε. Τι θα ενημερώνουμε.
1: Λοιπόν, τώρα θα σε πάω στο Παρίσι.
0: Πήγαινε.
1: Όπου έχει
0: ζέστη. Δεν με πας για καλό όμως.
1: Εντάξει τώρα, κοίταξε. Η Θωμαίδη ξύπνησε πρωί-πρωί. Όχι για μας, σιγά.
0: Την έχουμε ταράξει. Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Ξυπνάμε πρωί-πρωί. Αλλά υποτίθεται ότι το πρωί έχει πιο πολύ δροσιά. Δεν νομίζω.
0: Ναι. Θα μας πει η Θωμαίδη. Θωμαίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Έχει καθόλου δροσιά τουλάχιστον τώρα τις πρωινές ώρες, πριν το μεσημέρι?
2: Η δροσιά είναι, να σας πω, δείχνει το θερμόμετρο 36 βαθμούς.
1: Τι λες τώρα?
2: Στο σπίτι. Και περάσαμε μια δύσκολη νύχτα, αλλά έπεται χειρότερη σήμερα το βράδυ. Γιατί σήμερα αναμένονται θερμοκρασίες απόλυτα ρεκόρ που έχουν καταγραφεί ποτέ στην ιστορία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Γαλλίας. Σας το λέω σαν να είναι κάτι τρομακτικό, γιατί μάλλον φαίνεται να είναι τρομακτικό όσον αφορά ορισμένες περιοχές που άγγιξαν τους 44 βαθμούς. Το Μπογδό έφτασε στους 41. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα στο Παρίσι με 39 χτες, 38 χτες. Σήμερα αναμένεται 40.
0: Μα διάβαζα ότι δεν έχει ξαναγίνει τέτοια ζέστη και δεν ξέρουν και τη διάρκεια, πόσο θα κρατήσει. Και λέει επηρεάζεται το 90% της Γαλλίας. Είναι αλήθεια?
2: Ναι, είναι αλήθεια. Και το πίσω αυτό είναι ότι δεν επηρεάζεται τη Μεσόγειος. Δηλαδή έχετε ακριβώς τη ίδια θερμοκρασία στην Ελλάδα με την που εμείς έχουμε εδώ πέρα στη Μασσαλία, στη Νίκαια, Σαντίμπ, στο Μονακό. Είναι ίδιες θερμοκρασίες. Είσαστε χαλάρα, να το πω έτσι. Αλλά
1: Θεσσαλονίκη. Για μας είναι κανονικό αυτό τώρα το πράγμα.
2: Αλλά εδώ πέρα δημιουργήθηκε ένα απίστευτο φαινόμενο ενός θερμικού θόλου, όπου πλέον η διαφορά με τον προηγούμενο καύσωνα, που ήταν όντως πρώιμος και πραγματικά μας εξέπληξε. Αυτός ο καύσωνας, που και αυτός είναι περίεργος, γιατί είναι πολύ πρώιμος, είναι για τη Γαλλία Ιούνιο μήνα να έχουμε τέτοιο πράγμα, δεν υπήρχε στο παρελθόν απόδειξη ιστορικά ρεκόρ. Είναι το γεγονός ότι αυτός ο θερμικός θόλος από μέσα έχει μια τρομερή υγρασία πια. Και αυτή η υγρασία είναι που κάνει την ατμόσφαιρα αποπληκτική. Σε τέτοιο βαθμό που άρχισαν οι αρχές να λένε προσοχή, δεν πρέπει να βγαίνετε στο δρόμο και να περπατάτε υπό τις ώρες της μεγαλύτερης έκθεσης του ήλιου. Δηλαδή υπάρχει πρόβλημα λιποθυμίας.
1: Τις θερμές ώρες σήμερα.
2: Είναι τραγικό ότι μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο είχαμε 13 πνιγμούς, γιατί χάσαμε πλέον και τα νούμερα, 13 πνιγμούς από κυρίως νεαρών ατόμων. Είχαμε 3 θερμοπληξίες ηλικιωμένων και χτες το απόγευμα μια τραγική

0: τραγική, απίστευτα τραγική ιστορία με δύο παιδάκια, 2 και 4 ετών, τα οποία η μητέρα άφησε στο αυτοκίνητο για να με βάζει τα ψώνια και είπανε, και μάλιστα όταν βγήκαν μίλησαν οι γιατροί, λένε χρειάζονται ελάχιστα λεπτά για να υποφέρουν τα μωρά από υπερθερμία, να χάσουν τις αισθήσεις τους. Και όντως είχαν ανακοπή καρδιάς και χάσανε τα δύο παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο που είναι σαν κατσαρόλα που βράζει. Όπως και σήμερα το βράδυ, γι' αυτό λέμε.
1: Θάλαμος αερίων. Είναι θάλαμος αερίων στην κυριολεξία. Αυτοκίνητο, ναι, αυτό το πράγμα γίνεται.
2: Μα το σκεφτόμουν χτες όταν μάθαμε αυτή την τραγική είδηση για τα παιδάκια. Μετά από λίγο μπήκα στο αυτοκίνητο που ήταν απόγευμα εδώ και μάλιστα είναι και στη σκιά, ας πούμε, κάποιες ώρες της ημέρας στο αυτοκίνητο. Και μπήκαμε στο αυτοκίνητο και έβραζε. Και λέω, για όνομα του Θεού, αφήσανε μωρά παιδιά, γιατί μωρά τώρα είναι μέσα στο αυτοκίνητο, έστω και για λίγα λεπτά, θα μου πεις.
1: Μπορεί για αυτούς να είναι φυσιολογικό να είναι φυσιολογικό.
0: Αυτό,
1: αυτό ότι δεν είναι κάτι το οποίο δεν κάνουν στην καθημερινότητά τους. Απλά δεν έχουν λάβει υπόψη τις συνθήκες, γιατί είναι πρωτόγνωρες για αυτούς αυτές τις συνθήκες.
0: Αυτό. Τα αντανακλαστικά. Δεν έχουμε τα αντανακλαστικά ακόμα. Τα μαθαίνουμε τα αντανακλαστικά όπως τα έμαθαν και στην Ελλάδα σιγά σιγά. Όπως το επόμενο μάθημα που λάβαμε είναι ότι όλοι από το Σεπτέμβριο θα εξοπλιστούμε κλιματιστικά για το επόμενο καλοκαίρι.
1: Εννοείται.
0: Ήδη εξαντλήθηκαν όλοι οι ανεμιστήρες. Προσπαθώ να βρω κι εγώ ανεμιστήρια, γιατί ήταν ίσως πιο δροσερό το σπίτι μου μέχρι τώρα. Αλλά δεν μπορώ να βρω. Έχω κάνει ένα γύρο, έχω πάρει τηλέφωνο, δεν μπορώ να βρω ανεμιστήρα. Θα κάνουμε σε λίγο. Θα γίνουμε μαυραγωρίτες με ανεμιστήρες άμα συνεχίσουμε έτσι στη Γαλλία. Πρέπει να μάθουμε, επάνω χάρη, υπάρχει επίγουσα κατάσταση όσοι ζουν στον 6ο και 7ο όροφο, δηλαδή εκεί που η σκεπή των σπιτιών των πολυκατοικιών σε μεγάλες πόλεις της Γαλλίας, που είναι ιστορικές πόλεις με οσμανικά κτίρια. Υπάρχουν, η σκεπή είναι μέταλλο.
1: Ναι, πυρακτώνεται, βέβαια.
0: Πυρακτώνεται και μάλιστα μια κοπελιά έλεγε, έφτασε η θερμοκρασία 38 βαθμούς μέσα στο σπίτι μου, να κάνω τι στο διαμέρισμά μου.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, διάβαζα ότι το 2003 υπήρχε ένας παρατεταμένος καύσωνας και υπήρχαν 15.000 νεκροί.
0: Ναι,
1: δεν το θυμόμουν, δηλαδή ίσως το είχα σβήσει ή το είχα αποθήσει από τη μνήμη μου, ας πούμε. Αλλά μιλάμε για τραγωδία, έτσι.
0: Ναι, ήταν η πρώτη φορά που χτυπήθηκε η Γαλλία από καύσωνα που τώρα πλέον έχουν γίνει συνήθεις εδώ σε όλη την Ευρώπη. Και εκεί οι ηλικιωμένοι, ο μεγαλύτερος πληθυσμός που υπέφερε ήταν οι ηλικιωμένοι με θερμοπληξίες. Γιατί ξέρετε, υπενθυμίζουμε σε όλους μας να γνωρίζουμε ότι οι γονείς μας με μια ηλικία και μετά δεν αισθάνονται τη δίψα. Δεν αισθάνονται την υγρασία, κυρίως το ξηρό περιβάλλον, δεν το αισθάνονται πολύ καλά πάνω στην επιδερμίδα και ξεχνούν να πίνουν. Και οι ηλικιωμένοι εκείνη την εποχή πέθαναν οι περισσότεροι από θερμοπληξίες και από άλλες παθήσεις λόγω του υπερβολικού καύσωνα. Τώρα, εντωμεταξύ, η κυβέρνηση και η πολιτεία γενικότερα έχει πάρει πάρα πολλά μέτρα για να τους προστατεύσει και όντως προς το παρόν δεν εμφανίστηκαν φαινόμενα μαζικά όπως.
2: Έχουν ανοίξει οι δήμοι κλιματιζόμενους χώρους, έχουν τέτοια όπως
0: φυσικά,
2: γίνεται και εδώ.
0: Φυσικά. Και παρατηρήθηκε το φαινόμενο που είχα δει παλιότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα εμπορικά κέντρα εδώ που πλέον έχουν γίνει τα κέντρα κλιματιστικών κλιματισμού στην Γαλλία, ο κόσμος πάει και δουλεύει όταν έχει τηλεργασία, γιατί πλέον οι επιχειρήσεις ζητούν να μην μετακινούνται οι εργαζόμενοι, λογικό, πάνε στα εμπορικά κέντρα για να δουλέψουν από τα εμπορικά κέντρα οι άνθρωποι.
1: Με τηλεργασία.
0: Να κοιμηθούν εκεί πέρα λίγο, να αναπαυτούν για να περάσουν οι σκληρές ώρες της ημέρας που είναι αφόρητες.
1: Και υπάρχει και το άλλο βέβαια, γιατί διάβασα ότι υπήρχαν και το Σαββατοκύριακο 15 πνιγμοί, δηλαδή πέφτουν για να δροσιστούν στη θάλασσα, αλλά έχουμε και αυτό.
2: Ναι,
1: δηλαδή είναι όλα μαζί.
0: Ακριβώς, πρέπει ο κόσμος να συνηθίσει αυτό που λέμε τα αντανακλαστικά, είναι ότι πρέπει να συνηθίσει. Έχει δίνες στα ποτάμια, στις λίμνες και σε περιοχές και σε θάλασσα που που δεν επιβλέπονται στη Γαλλία τουλάχιστον, γιατί έχουμε πάρα πολλά ποτάμια, πάρα πολλές λίμνες και κυρίως οι παραλίες ορισμένες, πρέπει να υπάρχει παρατηρητής να βλέπει τι γίνεται, και λόγω αυτού κυρίως νεαρά παιδιά μέσω ενθουσιασμού τους, μέσα στο παιχνίδι, όλο αυτό δημιουργεί τις χειρότερες συνθήκες για να χάσουν τη ζωή τους από πνιγμούς, και προειδοποίησαν και προειδοποιούν συνέχεια. Μάλιστα γίνονται συνέχεια επανωτά οι συνεδριάσεις της κυβέρνησης, γιατί παίρνουν συνέχεια νέα μέτρα για να προσαρμόζονται στην κατάσταση που ζούμε. Το άλλο φαινόμενο επίσης είναι ότι αυτή τη στιγμή ακόμα έχουμε σχολεία εμείς εδώ. Η σχολική χρονιά δεν τελειώνει. Τελειώνει αρχές Ιουλίου, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα. Και επίσης έχουμε μια μεγάλη εξεταστική περίοδος που ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα. Προηγούμενα ήταν το γυμνάσιο. Φέτος τώρα είναι πλέον το απολυτήριο του Λυκείου. Και το περίφημο μπακαλαιοαρία. Πολύ μπακαλαιοαρία δεν έχει επόμενες σπουδές. Και είναι 4,5 ώρες διάρκειας αυτές οι εξετάσεις μέσα σε τέτοιες αίθουσες που δεν κλιματίζονται. Θα πεθάνουν τα παιδιά. Γι' αυτό και η Βαλέρη Πεκρές, που είναι η νομάρχης της περιοχής του Παρισιού, μιλάμε για πληθυσμό 10 εκατομμύρια, είπε ότι θα δίνω κατευθείαν 1 εκατομμύριο ευρώ να τα χειριστούν απευθείας τα σχολεία και όλοι οι θεσμοί που έχουν να κάνουν με υποδοχή κοινού, και να μου δώσουν τις αποδείξεις από τις αγορές ανεμιστήρων, από τις αγορές ψυγείων ή οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την ελάφρυνση κατά κάποιο τρόπο της ατμόσφαιρας. Αλλά δυστυχώς είναι μέτρα που σωστά τώρα για να γλιτώσουμε χειρότερα, αλλά δεν είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει στο μέλλον.
1: Είναι βαλωματικές λύσεις αυτές. Είναι
0: να φτάσει επίσημα 40 βαθμούς σχεδόν στο Παρίσι, 42-43 τοπικά σε ορισμένες περιοχές που είναι ό,τι έχει να κάνει με τον Ατλαντικό ωκεανό, όλη από το βορρά μέχρι τον νότο του Ατλαντικού ωκεανού θα χτυπήσει 43 σε ορισμένα σημεία, 41 έγινε χτες σε κάποια στιγμή στο Μπορντό, μπορεί και 42 σήμερα, 45 σε κατατόπους σε άλλα σημεία της Γαλλίας. Φτάνουμε δηλαδή θερμοκρασίες Ιούνιο μήνα που δεν μπορούσαν, δεν υπήρξε περίπτωση να παρατηρηθούν
1: πριν από λίγα χρόνια, βέβαια.
0: Θέλω να πω ότι από τους μετεωρολόγους μας έλεγαν ότι άμα συνεχίσουν έτσι τα μοντέλα υπολογισμών, το 2050, που είναι 25 χρόνια από τώρα, η Γαλλία θα παρουσιάζει καλοκαίρια με 50 βαθμούς.
1: Σαχάρα. Συνθήκες Σαχάρας είναι αυτά. Εδώ είναι στην Αλγερία και στην Τινησία.
0: Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι δεν αφορά μόνο τη Γαλλία πλέον, αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, η οποία είναι η Ήπειρος που θα θερμαθεί περισσότερο πιο γρήγορα από τις υπόλοιπες, για το λόγο ότι είναι ο Βόρειος Πόλος, τα συστήματα, το οικοσύστημα που δένει την Ευρώπη με το Βόρειο Πόλο δημιουργεί τις χειρότερες συνθήκες για να δημιουργηθεί, να υπάρξει τελείως αλλαγή κλίματος στην Ελλάδα και στην Γαλλία και στην Ισπανία, στην Ιταλία. Και μάλιστα χτες μιλούσαν για το φαινόμενο σεσουάρ. Το φαινόμενο σεσουάρ, αυτό που για τα μαλλιά.
1: Στεγνώναμε τα μαλλιά παλιά.
0: Ότι ακριβώς είναι για τις αγροτικές καλλιέργειες. Λόγω αυτού του θερμικού θόλου, ο κόσμος έχει σπείρει, οι αγρότες έχουν σπείρει, αλλά το θέμα είναι ότι λόγω της αυτή η θερμότητα, η υγρασία και δημιουργεί να ξηραίνονται από τη ρίζα. Να ξηραίνεται το φυτό από τη ρίζα.
1: Είναι για την πλήρη καταστροφή.
0: Ακριβώς Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, που θα αρχίσουν τις σοδιές, ίσως να μην έχουμε αρκετά για τον πληθυσμό. Δημιουργούνται τέτοια φαινόμενα ότι θα έχουμε προβλήματα και φυσικά οι τιμές θα αυξηθούν όπως και στην Ισπανία. Είναι λογικό. Για μας το μπαξές της Γαλλίας, να το πω έτσι, είναι η Ισπανία. Η Ισπανία αυτή τη στιγμή εμφανίζει θερμοκρασίες ανάλογες με τη Γαλλία. Οπότε έχουμε τεράστιο πρόβλημα και φέτος έβρεξε, ευτυχώς δεν έχει πρόβλημα προς το παρόν με το νερό, Αλλά άμα συνεχιστούμε 40-45 έχει.
2: Να ενυδατώνεσαι εσύ, Θωμαΐς. Να ενυδατώνεσαι πολλά πολλά υγρά και πες το και τους γνωστούς επίσης, επειδή έχουμε, ξέρουμε εμείς από αυτά. Έχουμε, τα ζούμε κάθε βράδυ.
1: Θωμαΐ, σε ευχαριστούμε θερμά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είπα σε ευχαριστούμε θερμά, ξέρεις, καταλαβαίνεις μεταφορικά. Όχι θερμά, όχι πάρτο. Το παίρνω πίσω. Ναι, συγγνώμη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να σου πω κάτι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Εμείς καλά είμαστε εδώ.
1: Εμείς καλά είμαστε, παιδί μου. Δεν μας στέλνουν τώρα και ο κύριος τιμολέοντας από τα βαλσαμάτα. 17 βαθμούς. Καταλαβαίνεις.
2: Μια χαρά είμαστε.
1: Μια χαρά.
2: Μια χαρά είμαστε. Και χειρότερα.
1: Του κύριου Κώστα του άρεσε πολύ η συνομιλία μας με την
2: Θωμαίδα.
1: Εμείς τρελνόμαστε με τη Θωμαίδα.
2: Είναι περιγραφική, μας τα λέει όλα έτσι. Όπως επίσης το ίδιο πράγμα.
1: Είναι η φίλη μας η Άννα, η Βλάχο Παναγιώτη.
2: Ναι.
1: Να μας βάλει τα πράγματα σε μια τάξη, γιατί εμείς έχουμε κενά.
2: Τα έχουμε λίγο στο μυαλό μας μπερδεμένα.
1: Τι έγινε με την κυρία Βραμόπουλο? Τι είναι αυτό το πράγμα που ήρθε χθες? Ένταλμα σύλληψης είναι, ένταλμα άρσης ασυλίας? Τι είναι ακριβώς? Ναι, σύλληψη είναι, ρε παιδί μου, το ξέρω, το κατάλαβα πλέον, το έχω μπεδώσει. Άννα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια πρόσμενη. Έχει υπό την έννοια ότι αυτή την υπόθεση, την περίφημη υπόθεση του Qatar Gate, την είχαμε ξεχασμένη, αλήθεια, νομίζω όλοι.
2: Αλήθεια.
0: Την υπόθεση του 2022. Και μας την αναθύμισε χθες ο κύριος Αβραμόπουλος. Καθώς το ένταλμα σύλληψής του αφορά, από ό,τι φαίνεται, στον πυρήνα αυτής της υπόθεσης.
1: Να το κάνουμε λίγο, Λένα, να υπενθυμίσουμε στους φίλους ακροατές τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα για το οποίο ελέγχεται, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι. Ο κύριος Αβραμόπουλος, από περίπου τις αρχές του 20 έως το 22 που ξέσπασε αυτό το σκάνδαλο, ήταν επίτιμο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης της Fight Impunity, μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης της διαφθοράς, την οποία είχε ιδρύσει ο Αντώνιο Πανθέρη.
2: Άννα, επειδή κάνει διακοπές, να σε ξανακαλέσουμε, γιατί σε ακούμε με διακοπές και με...
1: Χάνουμε κάποια πράγματα.
2: Και όχι, δεν είναι καλό για τους ακροατές μας. Λοιπόν, θα ξανακαλέσουμε την Άννα και θα με...
1: Για να δούμε για αυτό
2: το θέμα.
1: Το περίφημο θέμα.
2: Για το οποίο έχει δει πολύ μελάνη και εδώ, σε αυτή
1: τη χώρα. Θυμόμαστε όλη την υπόθεση, αλλά επειδή τα προσωποποιούμε όλα, το θυμόμαστε, δεν ξέρουμε καν, γι' αυτό είπα να το κάνει για να, τι είναι η υπόθεση αυτή του Qatar Gate. Όλοι θυμόμαστε την Εύα Καϊλή, για παράδειγμα, ή τον σύντροφό της. Δεν θυμάμαι αν είναι και σύζυγός της. Εν πάση περιπτώσει, ο οποίος επίσης διώκονταν και είχε τις βαρύτερες κατηγορίες. Είπαμε ότι δικαστικά η υπόθεση δεν έχει ακόμη λήξει. Είναι, νομίζω, σε εξέλιξη.
2: Ναι, δεν έχει
1: Αλλά...
2: Θέλω να πω ότι είναι μια πολύ μπερδεμένη υπόθεση. Ναι, πάμε στην Άννα.
1: Έχουμε μείνει ότι ήταν μια μη κυβερνητική οργάνωση για την καταπολέμηση της διαφθοράς, την οποία συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο κ. Αβραμόπουλος. Πάμε λοιπόν.
0: Λοιπόν, ο κ. Αβραμόπουλος υπήρχε μέχρι το 22 που ξέσπασε αυτό το σκάνδαλο. Τότε παραιτήθηκε και κατηγορείται τώρα ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, υπό την έννοια ότι αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση έχει κατηγορηθεί ότι έλαβε χρήματα από τους Καταριανούς και από άλλα αραβικά κράτη, προκειμένου...
1: Για να προωθήσει συμφέροντά τους.
0: Ακριβώς. Να λαμβάνει αποφάσεις υπέρ των αραβικών συμφερόντων. Και καλείται ο κ. Αβραμόπουλος να δώσει εξηγήσεις στις εισαγγελικές αρχές του Βελγίου. Μάλιστα, υπάρχει μια πληροφορία ότι ο κ. Αβραμόπουλος έχει κληθεί ήδη δύο φορές από τις βελγικές αρχές προκειμένου να παράσχει εξηγήσεις και για άγνωστο λόγο που δεν γνωρίζουμε εμείς δεν το έχει πράξει. Μένει να φανεί αυτό. Εξού και το ένταλμα σύλληψης, λένε οι βελγικές αρχές, καθότι έχουν καλέσει ήδη δύο φορές τον πρώην Ευρωπαϊκό Επίτροπο να δώσει εξηγήσεις και δεν έχει προσέλθει.
1: Η συνέχεια ποια είναι τώρα? Η συνέχεια είναι Βουλή.
0: Καταρχάς να πούμε ότι ο κ. Αβραμόπουλος το αρνείται. Λέει ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση αυτή, ότι είχε μπει τυπικά ως επίτιμο μέλος σε αυτή τη μη κυβερνητική οργάνωση, είχε λάβει και τη σχετική άδεια από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, γιατί μου το εξηγούσαν, δεν το γνώριζα κι εγώ αυτό, Ο κύριος Αβραμόπουλος δεν κατηγορείται για την υπόθεση αυτή ενώ ήταν Ευρωπαίος Επίτροπος, αλλά για την αμέσως επόμενη περίοδο. Ωστόσο, έπρεπε να λάβει σχετική άδεια και γνωμοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να συμμετάσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης, ακόμα και αν έχει ολοκληρώσει την
2: εξετία. Την οποία είχε πάρει, ήταν έγγραφο που έλεγε ότι...
0: Την είχε πάρει, την είχε πάρει κανονικά. Λέει λοιπόν ότι είχε λάβει συνολική αμοιβή περίπου 75.000 ευρώ για την συνεργασία του με αυτή την κυβερνητική οργάνωση, ότι ήταν όλα δηλωμένα από τις θέσεις του, ότι είχε φορολογηθεί και για αυτά τα χρήματα και ότι δεν έκανε τίποτα εκτό. Ότι είναι στη διάθεση της ελληνικής και της ευρωπαϊκής.
1: Είπε ότι δεν θα κάνει χρήση της ασυλίας του καν για αυτόν τον λόγο. Ναι. Γιατί είναι. Ναι, ο οποίος
2: είπε.
1: Ότι θα προσφύγω κι εγώ, άμα, εάν και εφόσον, εν πάση περιπτώσει, για αυτή την υπόθεση.
0: Από εδώ και πέρα το πράγμα έχουμε ως εξής. Το φάκελος με το ένταλμα σύλληψης έχει ήδη φτάσει από το Σαββατοκύριακο στην Εισαγγελία Αθηνών. Ήδη χθες ο κύριος Αβραμόπουλος ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του φακέλου από την Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας, μαζί με τον δικηγόρο του. Από εκεί και πέρα, επειδή είναι εν ενεργεία βουλευτής, δεν μπορεί να εκτελεστεί άμεσα το ένταλμα σύλληψης. Θα πρέπει προηγουμένως να έρθει η βουλευτική του ασυλία. Είναι ήδη στον Αριοπάγο ο σχετικός φάκελος. Από εκεί θα φύγει για το Υπουργείο Δικαιοσύνης και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα φύγει
1: στη Βουλή
0: για άρση της βουλευτικής ασυλίας. Αν αρθεί, φανταζόμαστε ότι θα αρθεί και με βάση τα λεγόμενα του κ. Αβραμόπουλου η βουλευτική του ασυλία, επιστρέφει στην Εισαγγελία Αφετών της Αθήνας με ερώτημα προς τον κ. Αβραμόπουλο αν συνεννοεί στην παράδοσή του στις βελγικές αρχές. Εάν συνενέσει, επικυρώνεται από τον πρόεδρο Εφετών της Αθήνας. Εάν για κάποιο λόγο δεν συνενέσει, τότε τον κυρικό λόγο έχει το Τριμελές Συμβούλιο Εφετών της Αθήνας. Έχει ήδη προαναγγείλει ο κυρικό λόγο ότι θα συνενέσει.
2: Άννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Σε καλημερίζουμε.
2: Πάμε και εμείς σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει. Τα στενά θα τελούν υπό Ιρανική διαχείριση, λέει ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής απέναντι στις νέες απειλές, αλλά θωρακίζεται συστηματικά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλήψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Σεισμός 4,1 ρίχτερ λίγο πριν τις 7 το πρωί στη Βόρεια Εύβοια κοντά στο Προκόπη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας από τις 8.30 έως τις 10.30 το βράδυ λόγω του αγώνα δρόμου στο πλαίσιο του Nostos Run 2026. Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 Μποφόρ μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Ζητούμε συγγνώμη από τους Imagine Dragons που τους διακόπτουμε. Επίσης θέλω να πω πριν πάμε στον επόμενο προσκεκλημένο μας το εξής πράγμα, Διονύση, ότι δεν μπορώ, έχω πήξει το άγχος. Εσύ.
1: Ποιο άγχος?
0: Λέω τώρα, θα πάω να ρίξω μια βουτιά κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Δεν θα πάω.
1: Ναι.
0: Θα μπαίνεις μες στη θάλασσα και θα κοιτάς γύρω σου περιεργά.
1: Τι θα κοιτάς?
0: Μην δεις κανένα λίγο κεφαλό.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει.
1: Ναι.
0: Τι θα μπεις άνετος και χαλαρός όπως πέρσι? Δεν θα μπεις.
1: Θα μπω.
0: Άσες, Διονύση.
1: Σου λέω θα μπω.
0: Και τι θα κάνεις?
1: Εγώ θα πω. Απλά θεωρώ ότι γίνεται παραπάνω φασαρία από ό,τι πρέπει.
0: Με
1: τα πράγματα. Εδώ και μια δεκαετία έχει πολλούς.
0: Όχι, δεν έχει τόσους πολλούς. Δεν μπορεί. Γιατί δεν έγινε και πέρυσι.
1: Έχει λίγο παραπάνω. Ξέρω εγώ γιατί πέρυσι είχαμε άλλες ασχολίες.
0: Είχαμε τις μέδουσες.
1: Είχαμε, δεν είχαμε τις μέδουσες.
0: Έχουμε και αυτές.
1: Ναι, έχουμε και τις μέδουσες. Τις μέδουσες πάντα τις κοιτούσαν. Το λαγοπόδαρο, το λαγοκέφαλο δεν θα το δω. Λαγοπόδαρο. Το λαγοκέφαλο δεν νομίζω θα ρίξω καμιά. Κύριε Πάνο, μπορεί να ήταν αυτό το πρόβλημα. Ζητούμε συγγνώμη και από τους φίλους ακροατές που είχε κάποιες διακοπές στη συνομιλία με την Άνετη Βλαχοπαναγιώτη πριν. Ήταν προφανώς θέμα.
0: Ένα θέμα της γραμμής.
1: Ο κύριος Πέτρος, ας πούμε, από το Ηράκλειο λέει: πάρε τις καινούριες κινητό. Να τις πάρουμε. Γιατί όχι?
0: Παιδιά,
1: να πάρουμε.
0: Χαλαρώστε λίγο.
1: Ναι.
0: Πάρτε μια ανάσα. Εντάξει, συμβαίνει αυτό.
1: Γιατί να μην
0: συμβαίνουν αυτά οι ζωντανές συνδέσεις.
1: Ναι, για καλό το λέει ο άνθρωπος. Να τις πάρουμε καινούριο κινητό.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συζητήσουμε ένα θέμα που απασχολεί αρκετούς από εσάς και τα παιδιά σας. Γιατί έληξαν κάτι ειδικά μαθήματα, νομίζω. Δίνουν γαλλικά, νομίζω, σήμερα.
1: Ναι. Δηλαδή. 26 του μηνός βγαίνουν τα αποτελέσματα. Δηλαδή μεθαύριο.
0: Ναι.
1: Πέμπτη. Βγαίνουν τα αποτελέσματα για τις Πανελλήνιες.
0: Ναι.
1: Με βάση αυτό θα καθοριστούν και οι βάσεις κτλ.
0: Όταν πηγαίναμε εμείς σχολείο.
1: Η κοπιώδης διαδικασία, να βάλω μια τελεία. Η κοπιώδης διαδικασία του να φτιάξω μηχανογραφικό.
0: Αυτό. Όταν πηγαίναμε εμείς σχολείο, το φτιάχναμε από πριν.
1: Το φτιάχναμε από πριν. Και, ξέραμε και τα επαγγέλματα τώρα, δεν τα ξέρουμε. Δηλαδή, βλέπεις κάτι ειδικότητες και δεν ξέρεις τι είναι ακριβώς αυτά. Βέβαια, εμείς δεν τα ξέρουμε. Οι νέοι όμως τα ξέρουν. Και οφείλουν να τα ξέρουν και για όσους δεν τα ξέρουν ή για όσους γονείς δεν τα ξέρουν, θα μας βοηθήσει ο κύριος Χρήστος Ταουζάνης. Είναι σύμβουλος εκπαίδευσης. Για τις βαθμολογίες και για τα μηχανογραφικά τον καλέσαμε, γιατί πρέπει να δούμε λίγο και τις δεξιότητες και τις ανάγκες του μέλλοντος. Δηλαδή, αλλάζουν πάρα πολλά στην επιστήμη και στην εργασία τα επόμενα χρόνια. Ο κύριος Ταουζάνης τα μελετά αυτά τα πράγματα. Κύριε Ταουζάνη, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Και θα κρατήσω κατευθείαν δύο πράγματα που είπατε. Το ένα είναι ότι είναι πολλά και ότι οι γονείς και οι μαθητές δεν τα ξέρουν. Και το δεύτερο, ότι αλλάζουν τόσο γρήγορα οι εξελίξεις και στην εκπαίδευση στην αγορά εργασίας που το μηχανογραφικό πλέον γίνεται ένας γρίφος. Οπότε καλημέρα και συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέτε.
1: Πάμε λοιπόν. Τι είναι κάτι, αυτό που πρέπει να προσέξει κάποιος με το που βγει στις. Θέλει να σχηματίσει το μηχανογραφικό, να το συμπληρώσει. Τι βάζει πρώτο? Βάζει αυτό που πιστεύει ότι θα πετύχει, αυτό που θέλει να πετύχει. Τι είναι αυτό που θα πρέπει να σημειώσει πρώτο και τι δεν θα πρέπει να παραλείψει?
2: Κοιτάξτε, όπως λέμε πάντοτε, ακόμα και το ίδιο το Υπουργείο, το μηχανογραφικό είναι δήλωση επιθυμίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι βάζουμε τη σχολή που μας ενδιαφέρει, που θέλουμε να περάσουμε ανεξαρτήτως βαθμολογίας. Και το λέω αυτό γιατί ένα από τα μεγαλύτερα λάθη, εγκλήματα θα το πω, που γίνονται στο μηχανογραφικό, είναι ότι προσπαθούμε να βάλουμε σε μια σειρά με βάση τα περσινά μόρια τις σχολές που έχουμε και με βάση και τη βαθμολογία που βλέπουμε. Αυτό είναι λάθος και θα εξηγήσω για να καταλάβουν και οι ακροατές γιατί το λέω αυτό. Οι βάσεις είναι κάτι το οποίο είναι απρόβλεπτο. Έχουμε δει στο πέρασμα των πανελλαδικών σχολές να πέφτουν 5.000 μόρια, να ανεβαίνουν 3.000 μόρια. Οπότε, αν βγάλουμε μια γκάμα σχολών όπως οι ιατρικές, οι νομικές, που δεν έχουν τόσο μεγάλες αυξομοιώσεις, από εκεί και πέρα, στις υπόλοιπες σχολές δεν είναι παράδοξο μια σχολή που την είδαμε φέτος, που την είδαμε πέρυσι να είναι στα 16.000 μόρια, φέτος να πέσει στα 13. Οπότε, αν εκφράσουμε στο μηχανογραφικό και βάλουμε στη σειρά τα θέλω μας, διασφαλίζουμε ότι με οποιαδήποτε κινητικότητα των βάσεων εμείς έχουμε κάνει αυτό που θέλαμε. Άρα το πρώτο και σημαντικό είναι να δούμε τι θέλουμε και πώς αυτό θα το αποτυπώσουμε στο μηχανογραφικό. Το δεύτερο και επίσης...
1: Δηλαδή, για να το διευκρινίσω λίγο αυτό, δηλαδή βάζω και μια σχολή που θεωρώ ότι είναι άπιαστη για μένα και με βάση τα περσινά δεδομένα και με βάση αυτά που έχω γράψει, παρόλα αυτά την βάζω?
2: Ναι, πώς τη βάζω. Γιατί, γιατί βάζω και είναι πολύ καλή ερώτηση, κλασική ερώτηση αυτή που λέτε. Γιατί έτσι διασφαλίζω πως οποιαδήποτε κινητικότητα των βάσεων, εμένα το σύστημα, η μηχανοργάνωση θα με ψάξει πρώτα αυτή τη σχολή. Ναι, και να το πω και αντίστροφα. Δεν χάνω κάτι αν τη βάλω. Αυτό που κάνω είναι ότι κοιτάει το σύστημα πρώτα την επιθυμία μου. Την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη.
0: Καλύπτω τέλος πάντων από την αρχή, εξ αρχής με κάποια πιθανότητα να...
2: Σωστά. Την ευχάριστη έκπληξη, να το πω πολύ απλά.
0: Ναι. Από εκεί και πέρα...
2: Οποιαδήποτε σχολή επιλέγω να βάλω λοιπόν σε αυτή τη σειρά, πρέπει να έχω εξετάσει προσεκτικά τα μαθήματα, τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις προοπτικές. Ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία βάζουν τμήματα μόνο και μόνο με τον τίτλο ή επειδή κάπου ακούσαν ότι είναι καλή σχολή ή ότι έχει σίγουρα επαγγελματική αποκατάσταση. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη πλάνη από το να ακούσω ότι μια σχολή είναι καλή γιατί έχει σίγουρα επαγγελματική αποκατάσταση και να πάω μέσα στην ίδια τη σχολή και να συναντήσω μαθήματα τα οποία και δεν μου αρέσανε και ενδεχομένως είναι και πολύ μακριά και από αυτά τα οποία περιέγραφε η σχολή. Και θα πω ένα παράδειγμα. Αν το ας πούμε πάω για παράδειγμα να σπουδάσω πληροφορική σε ένα οικονομικό πανεπιστήμιο, είτε είναι στον Πειραιά, είτε είναι στην Αθήνα, είτε είναι στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, εκεί θα κάνω και έναν αριθμό οικονομικών μαθημάτων. Γιατί σπουδάζω πληροφορική σε οικονομικό πανεπιστήμιο. Και γι' αυτό έχω και στην ουσία την επαγγελματική ιδιότητα του πληροφορικού οικονομολόγου.
0: Ναι.
2: Αν εγώ τώρα δεν θέλω να κάνω οικονομικά μαθήματα και πάω μέσα στο αμφιθέατρο και πάω στην γραμματεία και μου πούνε ότι θα κάνεις και αυτά τα μαθήματα, προφανώς είναι ένα πρόγραμμα που είναι μακριά από την αρχική μου εντύπωση. Το τρίτο στοιχείο. Οι δυνατότητες και η διεπιστημονικότητα. Ξέρετε, έχουμε μια τεράστια ευελιξία πλέον που δεν το έχουν καταλάβει τα παιδιά και οι γονείς, όπου με το βασικό πτυχίο μπορούμε να κινηθούμε διεπιστημονικά σε πάρα πολλούς άλλους κλάδους. Εγώ όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με επαγγελματικό προσανατολισμό, προσπαθώ να αναδείξω στα παιδιά και στους γονείς ότι πλέον δεν είναι μονόδρομος σήμερα. Πήρα ένα πτυχίο μαθηματικού. Α, ωραία, θα ασχοληθώ με την εκπαίδευση, είτε θα δώσω ΑΣΕΠ, είτε θα πάω σε ένα σχολείο. Με το πτυχίο του μαθηματικού κάνεις ένα πρώτο βήμα κατακτώντας αυτές τις βασικές γνώσεις. Τώρα, αν θα γίνεις αναλυτής δεδομένων, αν θα ασχοληθείς με την επιχειρηματική ευφυΐα, αν θα γίνεις βιοστατιστικός, αυτό είναι κάτι το οποίο έρχεται σε επόμενη
1: φάση. Να ρωτήσω κάτι. Σας ακούω να λέτε τώρα για ειδικότητες ή κατευθύνσεις. Αυτές τις κατευθύνσεις, τα παιδιά που, που τελειώσαν την τρίτη ηλικία, που δώσαν γενικές εξετάσεις, τις ξέρουν αυτές τις κατευθύνσεις που μας λέτε? Το ρωτώ αυτό γιατί εμένα μου ακούγονται σαν σκριτικά, ας πούμε.
2: Έχετε δίκιο. Δεν τις ξέρουν. Και αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από 2-3 δεδομένα. Το πρώτο θα σας πω εμπειρικά ότι πολλές φορές όταν μιλάμε με τα παιδιά και τους γονείς και τους λέμε αυτές τις κατευθύνσεις και τις ειδικότητες, μας κοιτάνε απορριμμένοι.
1: Ναι.
2: Και όμως σήμερα, αν ψάξουμε ακόμα για την ελληνική αγορά εργασίας, θα δούμε αυτές οι ειδικότητες να αναζητώνται. Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει στην Γερμανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι και ειδικότητες που ζητάει και η ελληνική αγορά εργασίας. Και φυσικά να κρατήσουμε και κάτι. Και η αυριανή αγορά εργασίας.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Αυτό είναι το σημαντικό τώρα. Τι θα έχει μέλλον.
2: Μα βέβαια, ξέρετε.
1: Μπορούμε να προβλέψουμε τι θα έχει μέλλον. Γιατί, όπως είπαμε στην εισαγωγικά, όλα ανατρέπονται. Όλα πηγαίνουν με αλματώδη βήματα. Όχι με...
2: Δεν μπορούμε, κανένας δεν μπορεί. Και εμείς, σαν αναλυτές και σαν ερευνητές, εξετάζουμε τις τάσεις αγοράς εργασίας. Βλέπουμε πολλές φορές και μιλάμε για τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Υπάρχουν ενδείξεις. Θα σας πω το πιο απλό. Η χώρα μας γερνά ταχύτατα, όπως και όλη η Ευρωπαϊκή Ήπειρος. Οι ειδικότητες οι οποίες σχετίζονται με την τρίτη ηλικία, είτε αυτή είναι η ειδικότητα του εργοθεραπευτή, είναι αυτή του νοσηλευτή, είτε είναι αυτή του γιατρού, σαφώς και δίνουν καλύτερη απασχολησιμότητα στο μέλλον. Από εκεί και πέρα, ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα από το γεγονός που μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Ποιος υπολόγιζε, ας πούμε, την πανδημία ότι θα αλλάξει πάρα πολλούς κλάδους, θα δυσκολέψει πάρα πολλούς τομείς και θα κλείσει ίσως και κάποιες επιχειρήσεις. Αλλά ναι, μπορούμε να δούμε κάποιες τάσεις. Μπορούμε να δούμε ότι η ναυτιλία στην Ελλάδα είναι ένας κλάδος που παραδοσιακά αντέχει, ένας κλάδος που έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική. Ο τουρισμός, ο πρωτογενής τομέας, αυτοί οι πυλώνες έχουν άμεση σύνδεση με πάρα πολλές σχολές.
0: Πρέπει να σου αρέσει όμως να έχεις και μια κλίση προς τα εκεί, έτσι δεν είναι? Δηλαδή,
2: ακριβώς,
0: δεν πηγαίνεις μόνο με το πρακτικό, γιατί μπορεί είναι όντως πραγματικά να έχει πολύ μεγάλη ζήτηση να είσαι εργοθεραπευτής, αλλά να μην το έχεις μέσα.
1: Να μην το έχεις μέσα σου, ναι, να είσαι σε άλλο μήκος κύματος, παιδί μου.
2: Έχετε σε αυτό, λέτε ίσως την πιο σοφή κουβέντα, επιτρέπτε μου να πω, γιατί ο πιο απαράβατος κανόνας, η καλύτερη σταθερά είναι τα θέλω του παιδιού. Mm. Εκεί μπορεί να παλέψει και να πάει ακόμα και σε κορεσμένα επαγγέλματα και να μπορέσει να αναδειχθεί, μπορεί να ανταπεξέλθει στις αντικσότητες και φυσικά και το σημαντικότερο να γίνει αύριο μεθαύριο και ένας καλός επαγγελματίας. Είναι πολλές οι περιπτώσεις παιδιών που πήγαν υποθετικά σε καλές σχολές που είχαν προοπτικές και είτε δεν βγάλαν τη σχολή, είτε και όταν βγάλαν τη σχολή γίνανε δυστυχισμένοι επαγγελματίες. Να πούμε την πραγματικότητα, έτσι. Το ξέρουμε και το βλέπουμε και όλοι μας γύρω. Οπότε, κοιτάμε λοιπόν τις τάσεις της αγοράς εργασίας, τις συνυπολογίζουμε, αλλά πάντοτα έχοντας ως κριτήριο ότι ναι, αν ο εργοθεραπευτής δείχνει καλύτερη απασχολησιμότητα, όπως είπατε, να μου αρέσει κι εγώ να γίνω εργοθεραπευτής, όχι μόνο να κοιτάξω τις προοπτικές. Μια άλλη παράμετρος που πολλές φορές δεν υπολογίζω στο μηχανογραφικό και φέρνει δυσάρεστες εκπλήξεις είναι οι μεταγραφές. Mm. Οι μεταγραφές γίνονται τον Οκτώβριο, αλλά από εκεί και πέρα η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για να πετύχω τη μεταγραφή πρέπει να συνυπολογιστούν στο μηχανογραφικό. Και το λέω αυτό γιατί και στην Αθήνα και στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη που είναι οι τρεις μεγάλες πόλεις ενδιαφέροντος για τους μαθητές υπάρχουν πάρα πολλά πανεπιστήμια. Οπότε υπό αυτό το πρίσμα ένα παιδί που θα περάσει την περιφέρεια ή που μπορεί να δηλώσει την περιφέρεια και να την πιάσει και έχει τη δυνατότητα είτε επειδή έχει χαμηλά οικονομικά δεδομένα είτε επειδή έχει κοινωνικά κριτήρια όπως πολίτεκνος είτε έχει αδερφό αδερφή που σπουδάζει σε άλλη πόλη που είναι τα βασικά κριτήρια τώρα θα πρέπει να κάνει έξυπνες κινήσεις. Να βάλει κάποια σχολή που είναι αντίστοιχη, να ξέρει ποια κατηγορία ανήκει, πόσες πιθανότητες έχει, γιατί είναι και δύσκολο να συντηρήσει και η ελληνική οικογένεια.
0: Βέβαια.
2: Και σπίτι εκτός μόνιμης κατοικίας ή να συντηρήσει και τρία σπίτια.
1: Κύριε Ταγουσάνη, είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Θα σας ζητούσα, αν δεν είχατε διαφορετική γνώμη κι εσείς, να μπορέσουμε να τα πούμε και μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.
0: Βέβαια, γιατί έχουμε και ερωτήματα και από τους ακροατές.
1: Έχουμε ερωτήματα και από τους ακροατές, ήδη για παράδειγμα από τους γονείς. Ήδη μας ρωτάνε, για παράδειγμα, αν υπάρχει κάποιο βιβλίο. Πώς το λένε, επαγγελματικού προσανατολισμού ή κάτι που, κάποιο site που να αποτανθούν κτλ. Θα ήθελα σας παρακαλώ πολύ την Παρασκευή το πρωί να κάνουμε μια κουβέντα ακόμα, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα. Ακόμα και αν αποτύχω από το πανεπιστήμιο, δεν τελείωσε η ζωή μου, για παράδειγμα.
0: Αυτό ήταν μια εισαγωγή. Ναι, αυτό ήταν μια εισαγωγή.
1: Πρέπει να κάνουμε. Ναι. Αν δεν είχατε αντίρρηση, να τα ξαναπούμε την Παρασκευή. Που θα έχουμε πλέον και τα αποτελέσματα.
2: Και εμείς επειδή, για να το πω και αυτό, επειδή είναι ένα βιβλίο που ούτως ή άλλως το προμηθεύονται όλοι στην Ελλάδα και είναι χαρά μας και τιμή μας στο σχολές σπουδές και πανελλαδικές, εμείς καταγράφουμε και για τις τάσεις προοπτικές και τα δεδομένα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που μπορούν εκεί πέρα να ανατρέξουν και οι γονείς. Το έχουμε κάνει και πολλές δωρές και σε βιβλιοθήκες και υπάρχει και σε όλα τα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Πατάκη φυσικά. Αλλά είναι τόσο πολλά τα δεδομένα που όντως δεν μπορούμε να τα εξαντλήσουμε και μεγάλη χαρά την Παρασκευή γιατί θα είναι και τα
1: υπόλοιπα. Θα έχουμε άλλα δεδομένα.
0: Ναι,
1: δεδομένα.
0: Ναι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και
0: ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, είναι ώρα Μουντιάλ, αλλά λέγω είναι ώρα Αντετοκούμπο τώρα.
1: Η βόμβα είναι από τον Αντετοκούμπο, δεν είναι από το Μουντιάλ.
0: Τώρα τα έχει επισκιάσει όλο αυτό το πράγμα. Ο Δημήτρης Καϊμάς, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε.
0: Τι έγινε, πάμε Μαϊάμι τώρα.
3: Ήταν εδώ και ένα χρόνο, ενάμιση, όχι θα πάει έξω στο Μαϊάμι, ότι θα φύγει από τους Μιλγουόκι, ναι, ναι. Οπότε από χειμώνα σε καλοκαίρι, από καλοκαίρι σε χειμώνα, φτάσαμε.
0: Πρέπει να αλλάξουμε φανέλες τώρα. Καταλαβές.
1: Πάνω που είχαμε εκείνα με τα ελάφια και με τα πράσινα, ας πούμε, άντε πάλι.
0: Μ' αρέσει πιο πολύ το Μαϊάμι.
3: 13 χρόνια έμεινε το παιδί εκεί.
0: Έμεινε πολύ, πολύ.
3: 13 χρόνια. Και γενικότερα, επειδή υπάρχουν ωραία ντοκιματέρα, αλλά 2-3 με τα Αντετοκούμπο και είναι ένα. Δεν το θυμάμαι τώρα πια από όλα, που είναι του ίδιου νομίζω παραγωγή. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Να λέω για τον κόσμο να το δει. Δείχνει έτσι πώς πέρασε έτσι από τα πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια να φτάσει στην κορυφή. Είναι πάρα πολύ ωραίο και αθλητικό αλλά και κοινωνικό. Οπότε συνιστώ όποιος δεν το έχει δει να το αναζητήσει και να δει αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Εντάξει, τους χάρισε και ένα πρωτάθλημα, παιδιά. Τι να λέμε.
3: Μιλάω, είναι κοινωνικό.
0: Ναι, λέω γενικά. Γενικά λέω. Ναι. Δηλαδή το παιδί αυτό δεν φεύγει. Φεύγει από εκεί και τους αφήνει παρακαταθήκη. Πώς το λέμε.
3: Καλά, δεν το ζητάμε. Είναι τώρα, μην κάνουμε συγκρίση στην Ελλάδα. Δηλαδή να ξαφνικά να υπάρξει ένας είτε μπασκετμπολίστας είτε ποδοσφαιριστής από το πουθενά και μια μικρομέτρια ομάδα να την πάρει από χεράκι και να πει εδώ θα πάρουμε πρωτάθλημα. Και πήρανε πρωτάθλημα. αυτό να συνεβαίνει και
1: είναι
3: εδώ
1: κάτι, στην Ελλάδα. Και, είναι κάτι αντίστοιχο. Εγώ θα μπορούσα τώρα, μπορεί να είναι η ιεροσιλία, αλλά επειδή δεν είμαι του αθλητικού, μπορώ να το πω. Με ό,τι έκανε ο Γκάλης με τον Άρη. Δηλαδή πριν τον Γκάλη δεν ξέραμε τον Άρη.
0: Οι
1: περισσότεροι.
3: Ήταν, δεν είχε πάρει ήδη πρωτάθλημα.
1: Ναι, ρε παιδί μου τώρα, αλλά δεν τον μεταμόρφωσε, δεν τον απογείωσε.
0: Το παιδί μου δεν ήταν.
3: Γενικότερα α πούμε τον μπάσκετ στην Ελλάδα, έτσι.
1: Να έχει το μπάσκετ στην Ελλάδα, λέω. Καλά, πέστε να με φάτε. Πάμε στο Μουντιάλ τώρα να δούμε τι έγινε με το Μουντιάλ.
0: Εγώ προτιμούσα τους Celtics, να σου πω την αλήθεια.
3: Κάτι θα ήξερε ο ίδιος με τα χρήματα.
0: Καλά, εκείνος ξέρει καλύτερα, αλλά...
3: Στο Μαϊάμι.
0: Αλλά ρε θυμό που έχουν τριφύλλοι, κατάλαβες, οι Celtics, γι' αυτό.
3: Ναι,
1: εκεί πάμε,
3: ναι.
1: Πάμε στο Μουντιάλ.
3: Νομίζω ήταν από τις ωραίες βραδιές του ποδοσφαίρου, πολύ πολύ γεμάτες, πολύ θεαματικές. Και με τον καιρό είναι αυτά που το λέγαμε ότι μπορεί να γίνει, αλλά απ' την άλλη θα γίνει σε Μουντιάλ, ενώ για τη διακοπή τριών ωρών.
0: Έλατε.
3: Στο παιχνίδι της Γαλλίας. Αλλά έτσι είναι οι κανόνες της Αμερικής. Έτσι, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που γίνεται σχεδόν με όλες τις συνθήκες, είτε με απόλυτο κάψωνα, είτε με χιονόπτωση. Όταν η δυνατή βροχή ήταν για τρεις ώρες. Υπήρχε διακοπή του αγώνα. Πάλι καλά παιδιά που στο πρώτο ημίχρονο δεν έγινε διακοπή για cooling break. Έτσι. Εκεί θα γέλαγε όλος ο κόσμος.
1: Αλήθεια, ναι.
3: Γιατί εντάξει είπαμε, ας κάνουμε πίσω, άντε. Να μην φάνουμε και τόσο πολύ.
0: Εντάξει τώρα, ναι. Το παρακάνανε πια δηλαδή.
3: Λοιπόν, είχαν νωρίς είχαμε το γίγαντα Μέση να κερδίζει Μέση κόντρα στο... Στην Αυστρία 2-0, γιατί ήταν Αργεντινή, ήταν Μέση κόντρα στην Αυστρία, χωρίς να παίζει και ο ίδιος αλλά και η Αργεντινή σπουδαία μπάλα, κέρδισαν 2-0 και πήραν την πρόκριση. Ο Μέση στα 39 του όχι απλά δηλώνει παρόν, λέει εγώ είμαι ο κορυφαίος των κορυφαίων, ακόμα και να μην το συμπαθείς ιδιαίτερα ποδοσφαιρικά, δεν μπορείς να αρνηθείς ότι ίσως όχι να είναι ο σύγχρονος κορυφαίος ποδοσφαιριστής,
0: ο καλύτερος
3: ποδοσφαιριστής όλων, ναι. Όλες τις εποχές.
0: Είναι τον Ομπράντοβιτς, καταλαβες.
3: Άλλα πράγματα τώρα. Ο δίπλας μετά θα σε σπρώξει μετά. Θα σε βγάλει εκτός από αυτό το δύο. Δεν τα λες απόδομα. Στην πορεία μετά είναι ο πρώτος σκορέρ όλων των εποχών του Μουντιάλ, ο άνθρωπος που έχει κάνει τόσο περισσότερες ασίστ, αλλά και άνθρωπος που είχε χάσει τα περισσότερα πέναλτι σε Μουντιάλ, έτσι. Να δούμε και την ιστορία. Το 2018, που δεν ήταν παιδάκι, ήταν όριμος ποδοσφαιριστής, είχε γίνει τότε το Μουντιάλ στη Ρωσία, είχε μείνει η Αργεντινή στους 32 εκτός από τους 16 από τη Γαλλία, στους 32 με το ζόρι πέρασε τότε την Ιγυρία. Κανένας δεν περίμενε ότι θα υπήρχε η συνέχεια του Μέση στην εθνική, γιατί με την Μπαρτσελόνα ήταν τεράστιος, αλλά με την εθνική δεν είχε καταφέρει να κάνει κάτι. Από εκεί πέρα, από τότε πήρε ένα τρόπαιο στο προηγούμενο Μουντιάλ και τώρα παίρνει από το χέρι την Αργεντινή για να κάνει το, όπως το λέμε και εμείς, το back to back.
1: Για να δούμε τι θα κάνει.
3: Όμως, έτσι, ο Μπαπέ έχει άλλη έτσι, άποψη. Καθώς η εθνική του κέρδισε το Ιράκ 3-0, ο ίδιος και έβαλε 2 γκολ. Και αυτός δηλώνει πάρον και για την πρώτη θέση, αλλά ότι εγώ θα πάρω φέτος το Μουντιάλ. Νορβηγία σε μεγάλη 3-2, άλλος μεγάλος, λιγότερο μεγάλος από τους δύο, αλλά και αυτός μεγάλος. Ο Χάλαντ, ναι, και αυτός 2 γκολ. Και η Νορβηγία προκρίθηκε και τώρα η Ορδανία-Αλγερία είναι 0-0.
1: Έχει αλλάξει και ενώ προηγούνταν η Ορδανία με 1-0, έχει 2-1, το έχει φέρει η Αλγερία 2-1.
3: Η Αλγερία το γύρισαν οι Αλγερίες.
1: Το βλέπω ωραία. Τώρα, ναι.
3: Ωραία, καλά κάνεις και το είπες και με διόρθωσες. Απόψε τώρα έχουμε και πάλι νομίζω έτσι μεγάλη βραδιά. Να δούμε στις 8 Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν. Τι θα κάνει ο Ρονάλντο,
0: ναι.
3: Άκουσε πάρα πολλά, αλλά όλη η εθνική όμως δεν ήταν ο Ρονάλντο.
0: Έχει κουράσει και ο Ρονάλντο όμως, εντάξει, ναι.
3: Ήταν χάλια, έκανε να δεις πώς εύκολα γυρίζει και από εμάς, αν πετύχει 1-2 γκολ απέναντι στο Ουσπεκιστάν, θα λέμε εντάξει, είχε μια κακή εμφάνιση και επανήλθε στις κανονικές ρυθμίσεις. Για μένα τουλάχιστον και για πάρα πολλούς, 11 η ώρα είναι το σπουδαίο μάτς. Αγγλία-Γκάνα.
0: Όχι, ο Διονύσης νομίζω ότι ήταν χτες.
1: Ξύπνησα εγώ το πρωί και έψαχνα να δω το αποτέλεσμα του αγώνα Αγγλίας-Γκάνα.
0: Λέω δεν έπαιζε μάνα μου η Αγγλία με την Γκάνα.
1: Είχα αγωνία για αυτόν τον αγώνα. Ναι, γιατί είναι αγαπημένη μου η Αγγλία. Ναι, τέλος πάντων, πάση περιπτώσει, δεν έχει σήμερα, απόψε.
3: Αλλάξανε και ύμνο, όχι εθνικό, έτσι, ποδοσφαιρικό. Ήταν στο Oasis πλέον.
1: Το Wonderwall, ναι, βέβαια.
3: 2 η ώρα ξημερώματα Παναμά Κροατία, και αυτό νομίζω είναι ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Και θα έχει τελειώσει, αλλά θα είναι νωρίς έτσι, θα έχετε ξυπνήσει. Κολομβία Κογκό, 5 η ώρα, αυτό θα είναι F1, τα υπόλοιπα θα είναι από την F2 Σπορ. Τα παιχνίδια είναι το τελευταίο, τα ξημερώματα Κολομβία Κογκό θα είναι από την F1.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Χαίρετο, χαίρετο.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα. Αυτά και με το, με το Μουντιάλ.
0: Ναι,
1: γιατί σας έχουμε πει για το Μουντιάλ, ενημερώνεστε αναλυτικά από το Earth News Radio 105,8 στις 8 παρατέταρτο στα δύο μαγκαζίνα, μεσημεριανό και βραδινό, και στις 12 παρατέταρτο. Είναι η αναλυτική σας ενημέρωση για ό,τι έχει γίνει και για ό,τι πρόκειται να συμβεί με το Μουντιάλ.
0: Ναι, ναι.
1: Να το επαναλάβουμε για τους φίλους που
0: καλά
1: το...
0: κάνεις και τα λες.
1: Να καλημερίσω το κύριε Πέτρο, δεν σας μαλώνουμε προς Θεού, δεν παρεξηγούμαστε κύριε Πέτρο.
0: Όχι.
1: Με τίποτα. Δηλαδή δεν το έχουμε κάνει άλλες και άλλες φορές, τώρα το κάνουμε. Ο κύριος Κυριάκος λέει, με αυτά που ακούω πριν που άκουγα από τη Θωμαίδα, ευτυχώς που έχουμε αυτό το ευεργετικό συνεχές μελτέμι, μας χαρίζει μόνο 22 βαθμούς για την ώρα στην πανέμορφη Χίο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο στην Εγνατία. Ξεκινώ με έναν ακόμα ανουνάκι που είδα. Είχε ανοίξει το χαρτί με την μπουγάτσα μπροστά του επάνω στο ταμπλό και έτρωγε, λέει. 25 βαθμούς, ζέστη και λίγη κίνηση. Πώς έβλεπε μπροστά του, δηλαδή, άμα έχει το χαρτί μπροστά στη μούρη του, πώς βλέπει να οδηγάει.
0: Βλέπουν, αφού είναι ανουνάκι.
1: Αφού είναι ανουνάκι, θα μου πεις, έχουν και άλλα μάτια που εμείς δεν τα ξέρουμε, λοιπόν, φίλε Γιώργο.
0: Να σας πούμε ότι κίνηση δεν έχει σήμερα ιδιαίτερη. Ακόμα και στο ποτάμι, δηλαδή, τα πράγματα δεν τα βλέπω πολύ άσχημα. Και να πούμε και μία είδηση, η οποία δεν πρέπει να περάσει τα ψηλά. Χτες έφυγε από τη ζωή ένας σπουδαίος άνθρωπος της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, ο Clive Davis. Ήταν 94 ετών και του χρωστάμε τους εξής: τον Bruce Springsteen, την Janis Joplin, το Santana, τους Aerosmith, τη Whitney Houston, τον Barry Manilow, την Alicia Keys και την Aretha Franklin. Είπα αρκετούς. Αυτός ο άνθρωπος τους έφτιαξε και τους ανέδειξε και κατάλαβε το ταλέντο τους και μας συντροφεύουν και θα μας συντροφεύουν στους αιώνες των αιώνων.
1: Δεν είναι φοβερό που έχει αναδείξει όλους αυτούς, έτσι, και πολύ λίγοι, και γι' αυτό καλά, πολύ καλά έκανες και το είπες, πολύ λίγοι θα ξέρουν το όνομά του.
0: Εντάξει, από τον κόσμο, ναι, πολύ λίγοι. Πρέπει
1: από
0: να
1: τον κόσμο, ναι, άμα είσαι στη βιομηχανία, ναι, την μουσική, προφανώς και θα το ξέρεις, όπως ξέρεις, ξέρω εγώ, τον παραγωγό των Beatles, τον Rolling Stones, ναι, ή τον, ναι, αυτό που έκανε τη Motown και την Atlantic.
0: Αυτοί,
1: okay,
0: οι άνθρωποι,
1: ναι,
0: είναι πάντα οι αφανείς ήρωες και είναι οι άνθρωποι όμως τους οποίους βλέπουν σαν το τεμ. Οι τραγουδιστές και οι άνθρωποι που ασχολούνται τέλος πάντων με το χώρο της τέχνης. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Εμείς θα αποχωρήσουμε σιγά,
1: ναι,
0: σιγά,
1: ναι.
0: Θα μείνετε εσείς εδώ στο Earth News Radio 105,8. Με Arctic Monkey σας χαιρετάμε. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ. Ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συνεχίζονται οι προσπάθειες πλήρους κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε άτυπη χωματερή στην περιοχή Τσάιρια της Περαίας στη Θεσσαλονίκη, με τις αναζωπυρώσεις να προκαλούν ανησυχία και σήμερα. Στο σημείο εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες, ενώ ακούγονται εκρήξεις. Μηχανήματα της περιφέρειας πραγματοποιούν επιχωματώσεις προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν νέες αναζωπυρώσεις. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ καθησύχασε πως το Ιράν θα δεχθεί επιθεώρηση των πυρηνικών του. Επανέφερε ωστόσο τις απειλές εναντίον της Τεχεράνης ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως πριν από τον πόλεμο, έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Καλιμπάφ. Όπως ξεκαθάρισε, η Τεχεράνη θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας του πλανήτη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το Ιράν. Αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνας στο Πεντάγωνο. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Έντελμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Άμεσα η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλείψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Σεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Προκοπίου και το εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα. Στη σύλληψη ενός 25χρονου οδηγού μοτοσικλέτας και τη συνεπιβάτη δάστου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισοδιακή καταδίωξη που ξεκίνησε στα Μέγαρα και ολοκληρώθηκε στο Κερατσίνι. Σύμφωνα με την Ελλάς, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην περιοχή των Μεγάρων τη μηχανή να κινείται χωρίς πινακίδες, έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο εκείνος δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα. Φτάνοντας στο Κερατσίνι, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο, βάζοντας τέλος την κινηματογραφικού τύπου καταδίωξη. Μεικτή ήταν η εικόνα στις μεταβιβάσεις ακινήτων τον περασμένο Απρίλιο, καθώς οι αγοραπολισίες κατέγραψαν σημάδια κόπωσης σε αντίθεση με τις γονικές παροχές, οι οποίες με όχημα το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Ελέγχους σε 4.820 υποθέσεις ετοιμάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, βοριάδες έως 7, μποφόρ στην Αττική θερμοκρασία έως 33 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη μέχρι 32. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα.
3: Είπες και τι δεν είπες.
2: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίου.

0: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα, το πρόβλημά μου, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Νέες κυκλοφορίες.
1: Εγώ γουστάρω τη ζωή σου, το έχω πει, με ή χωρίς εσένα, ναι.
0: Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα.

0: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
1: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
4: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.

0: ανδύθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρίκλια Μενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι. Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Ο Φιλιτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζακύνθε.
1: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιχαλά.
3: ΕΡΤ News Radio 105,8. Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ουρές χιλιόμετρων στον Κυφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, καθυστερήσεις στη λεωφόρο Συγκρού και στη λεωφόρο Κυφισίας, προβλήματα και στην Αττική Οδό. Ανακάμπτει η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών και στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης. Τα στενά του Ορμούς είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ καθησύχασε πως το Ιράν θα δεχτεί επιθεώρηση των πυρηνικών του. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως πριν από τον πόλεμο, έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας του πλανήτη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το Ιράν. Αισιόδοξο για την πορεία των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Οι νέες υποδομές περιλαμβάνουν εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και κέντρο δεδομένων για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της άμυνας των ενόπλων δυνάμεων στον κυβερνοχώρο. Απολύτως αβάσιμες χαρακτηρίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τις κατηγορίες σχετικά με τη συνεργασία του με τη μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεση Καταργέιτ Αντώνιο Παντσέρι. Μετά το ένταλμα σύλληψη βάρος του που εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών, η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει άμεσα το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλήψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παρόλα αυτά, όπως είπε, θα ζητήσει την άρση ασυλίας του, θέλοντας η ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως την υπόθεση και να αποφανθεί για το θέμα. Η δικαιοσύνη αποφασίζει όταν οι υποθέσεις είναι στο πλαίσιο δικαστικής διερεύνησης, οι θεσμοί λειτουργούν ανεξάρτητα. Όποιος παρανομεί, δεν υπάρχουν παρεμβάσεις, ανέφερε πριν από λίγο στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδρέας. Σεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Προκοπίου και το εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα. Οριοθετημένη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτια και απορρίμματα στην Περαία Θεσσαλονίκης, κοντά στον οικισμό Τσαϊριά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση τυχών αναζωοπυρώσεων. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Στη σύλληψη ενός 25χρονου οδηγού μοτοσυκλέτας και τη συνεπιβάτη δάστου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισοδιακή καταδίωξη που ξεκίνησε στα Μέγαρα και ολοκληρώθηκε στο Κερατσίνι. Σύμφωνα με την αστυνομία, αστυνομικοί εντόπισαν στην περιοχή των Μεγάρων τη μηχανή να κινείται χωρίς πινακίδες και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Ωστόσο, εκείνος δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα. Στο Κερατσίνι, η μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο, βάζοντας τέλος στην κινηματογραφικού τύπου καταδίωξη. Μεικτή ήταν η εικόνα στις μεταβάσεις ακινήτων τον περασμένο Απρίλιο, καθώς οι αγοραπολισίες κατέγραψαν σημάδια κόπωσης, σε αντίθεση με τις γονικές παροχές, οι οποίες με όχημα το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Ελέγχουν σε 4.820 υποθέσεις, ετοιμάζει η ΑΔΕ.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά έθυρος καιρός. Σήμερα στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 33, από 21 ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ertzakinfo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Ερτ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.

0: ανήθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρίκλια Μενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Άκου τώρα, Ερτ Ζακίνθου, Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Άκου τώρα, στις μουσικές επιλογές είναι η Άννα Καποδίστρια. Και άκου τώρα, στην κονσόλα του ήχου είναι ο Σταύρος Ολιβέρης και στα εφέ είναι ο Αλέξανδρος Ολάσης.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Εδώ στα Ιόνια, στη δυτική νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο στην κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής Ερτέκο.

2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνα μας. Ερτζακίνθου, παπάκι, ερτ.gr και εραζακ1, παπάκι, γιαχούτε.

gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως Ερτζακίνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Ιουνίου και γιορτάζει ο Αριστοκλής και η Αριστόκλεια, η Αγρυπίνα, ο Βάρβαρος, η Λούλα και ο Λούλης. Χρόνια πολλά, ιδιαίτερα στο Λούλη θα πω εγώ και στη Λούλα. Το έχουμε το Λούλα, το τραγούδι. Η αύριο έστω είναι του... όχι του Ανδρεάδη. Τέλος πάντων, βρέστο και θα μου πείτε και ποιος το έχει, γιατί κόλλησα τώρα. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών. Είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Ντράβε. Είναι Διεθνής ημέρα χειρών. Είναι ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημόσια Υπηρεσία. Είναι και Ολυμπιακή ημέρα. Ολυμπιακή ημέρα είναι πάντα, δεν θέλω να σας τη χαλάσω. Μάλλον ημέρα του Ολυμπιακού είναι πάντα, κάθε μέρα, αλλά λέμε.

Φοβερός ο Ανδρεάδης. Δεν υπάρχουν τώρα να βγάζει ένας έτσι με ωραία μουσική, έτσι όχι μπουρδε, σατυρικό στίχο. Δεν είναι κανένας.

Λοιπόν, παραιτήθηκε και ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Τώρα θεωρείται ο Στάρμερ, τώρα θεωρείται πιο πιθανός διάδοχος του Άντι Μπέρναμ. Θα δείξει. Είναι ο 10ος μέσα σε 7 χρόνια. Δηλαδή δεν είναι... Πάνε, αυτοί και πάνε, δεν μ' αρέσει, φεύγω. Λοιπόν, μία άλλη είδηση είναι ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο μετά από 13 χρόνια αφήνει τους Milwaukee Bucks και πηγαίνει στους Miami Heat, σε νέα ομάδα δηλαδή. Το Ισραήλ και το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, μην περιμένετε και πολλά, μην περιμένετε. Κάτι έχει γίνει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έρουν τις κυρώσεις κατά της Τεχεράνης και αποδεσμεύονται κεφάλαια 12 δισεκατομμυρίων και τα στενά του Ορμούζ είναι υπό ιρανική διαχείριση. Κινείται, κάτι κινείται εκεί. Το βαρέλι έχει πέσει στα 80 ευρώ. Να το δούμε στην Αντλία εδώ, γιατί είπαμε. Εδώ μόνο πάνω. Όταν πέφτει θα σου πει, μα εγώ τώρα έβαλα ακριβό. Σε κανένα μήνα που θα ανέβει και θα έχει βάλει φτηνό και θα ξανανέβει το πετρέλαιο, γιατί κάπως έτσι θα πάει, θα σου πει στην Αντλία, μα τι να κάνω αφού δεν βλέπεις που είναι. Δηλαδή ή έτσι ή αλλιώς χαμένος. Εκεί λίγο πρέπει να...

Να δικοποιηθούν οι έλεγχοι, νομίζω, γιατί φτάνει, ε. Λοιπόν, το Ιράν λέει ότι ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι συνομιλίες για τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες που έγιναν στην Ελβετία. Μένει να δούμε τώρα από εδώ και πέρα πώς θα εφαρμοστεί και τι θα εφαρμοστεί στην πράξη.

Λοιπόν, πάμε να δούμε την επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, η καθημερινή, στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, τα εμβάσματα στα παιδιά, στο επίκεντρο γονικές παροχές, δωρεές και κοινοί λογαριασμοί. Brexit, 10 χρόνια και 6 πρωθυπουργοί. Ο 7ος είναι τώρα, έρχεται. Τετραμερή στο Κάιρο με τη Λιβύη στην ατζέντα, παρών και ο Φιντάν. Το Qatar Gate, το ένταλμα και η απάντηση Αβραμόπουλου, θα ζητήσει ο ίδιος άρση της ασυλίας του. Εδώ είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, γιατί βρέθηκε από εκείνες τις πηγές τις οποίες είχε πάρει χρήματα η Εύα Καϊλή και είχε καταδικαστεί και είχε προφυλακιστεί και είχε φυλακιστεί, να έχει πάρει και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος καμιά 70 χιλιάρικα, τα οποία, όπως λέει όμως, εκείνος τα έχει δηλώσει. Τώρα, το ότι τα έχει δηλώσει, αλλά το ότι μπορεί να τα έχει δώσει κάποιος ο οποίος είναι, τα έχει βρει, τα έχει βγάλει παράνομα αυτά τα χρήματα, είναι νομικό θέμα, το οποίο να δούμε πού θα εξελιχθεί. Ανοίγει ο δρόμος και για 5η νομική σχολή, στην καθημερινή παραμένουμε. Πήρε πιστοποίηση το παράρτημα του York. Τι άλλο έκρυβε το φαρμακείο στο Χαλάνδρι, η ουσία αδυνατίσματος. Και καύσωνας διαρκείας σαρώνει την Ευρώπη. Τα νέα. Λίγη η προθεσμία για τη δήλωση των ανελκυστήρων τέλος χρόνου για τα ασανσέρ. Δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές των πολυκατοικιών. Email gate και Qatar gate, διπλό χτύπημα. Πρώτο, καταδικάστηκαν η Άννα Μισέλα Σημαγοπούλου και η Μιχάλη Σταυριανουδάκης, Νίκος Θεοδωρόπουλος, Μένιος Κορομιλάς για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Δεύτερον, ευρωπαϊκό ένταλμα από τη βελγική δικαιοσύνη κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ. Τι απαντά ο πρώην υπουργός και τι θα πράξει η Βουλή. Παραιτήθηκε ο Κιρ Στάρμερ, το έκτο θύμα του Brexit. Ψηφιακή ασπίδα στο στρατό από το Πεντάγωνο και ένα ακόμα θέμα από τα νέα. 30 χρόνια μετά όλοι διεκδικούν τον Ανδρέα. Απογευματινή. 4 τρίκ για αύξηση της σύνταξης έως και 35%. Χρήσιμος οδηγός με αναλυτικά παραδείγματα. Η επόμενη μέρα στη Βρετανία μετά την παρέτηση Στάρμερ. Πεντάγωνο. Το ψηφιακό στρατηγείο των ενόπλων δυνάμεων. Υπόθεση Qatar Gate. Τι απαντά ο Αβραμόπουλος για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Η αλληλογραφία με την Κομισιόν για τη συνεργασία με την ΜΚΟ του Παντσέρη. Δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας. Ζητώ πλήρη δικαστική έρευνα, λέει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Άλλο ένα θέμα από την απογευματινή. Μειονότητα Θράκης. Περίεργα παιχνίδια στην Κομοτηνή από το τουρκικό προξενείο.

η εφημερίδα των συντακτών. Νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία. Κατάρ Γκέιτ, 4 χρόνια μετά και άλλη ελληνική εμπλοκή. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου για 3 κατηγορίες. Το ιστορικό της υπόθεσης και οι εξηγήσεις του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Εργατικό ατύχημα στη Βρετανία για την παρέτηση του κ. Στάρμερ. Ανδρέας Παπανδρέου, 30 γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή και το έργο του. Και κόμβει επιστροφή, ο Μακρόν αγανάκτησε ρατσιστικά πυρά ευρωβουλευτών. Ρίζοσπάστης. Ο λαός έχει επιλογή να δυναμώσει το ΚΚΕ στον δρόμο της ανατροπής της προοπτικής. Κόσμος ηρωής στο φεστιβάλ ΚΝΕ, οδηγητής στον Πειραιά. Δημήτρης Κουτσούμπας, το ΚΚΕ είναι το πραγματικό αντίπαλο δέος στην πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Γιατί δεν έχει δεσμεύσει στους επιχειρηματικούς ομίλους, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, συνολικά στο σύστημα. Γι' αυτό οι δυνάμεις του μπορούν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή παντού. Κατασκευές, γάλα, τρόφιμα, ποτά, επισητισμός, τουρισμός, περιφέρειες, μέχρι την τελευταία ώρα στη μάχη για την επιτυχία των αυριανών απεργιακών κινητοποιήσεων. Και ένα ακόμα θέμα από το ριζοσπάστη, η υπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, επιθέσεις και τελεσίγραφα μεγαλώνουν τον κίνδυνο επέκτασης του πολέμου. Ελεύθερος τύπος. Αιτήσεις εξπρές για 2.811 θέσεις στο δημόσιο για μόνιμους και εποχικούς. Άλλο θέμα από την ίδια εφημερίδα, από τον Ελεύθερο Τύπο. Εφικτός ο στόχος για ανάπτυξη 2% και φέτος και το 2027. Παρετήθηκε και ο κύριος Στάρμερ γιατί το Brexit έριξε και έκτο πρωθυπουργό. Επικρατέστερος διάδοχος ο Άντι Μπέρναν. Μητσοτάκης, θωρακίζεται η χώρα και στο ψηφιακό μέτωπο. Αβραμόπουλος, μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, καμία εμπλοκή, το Qatar Gate δεν με αφορά. Και κυνήγι λαγοκέφαλου με 5 ευρώ το κιλό.

Το μανιφέστο. Σκαφάτος λαϊκισμός. Θέλει να φορολογήσει τα κότερα που τρέχουν γρήγορα. Λίγες ημέρες μετά την εθνική τραγωδία στο Μάτι που κάηκαν 104 ψυχές, ο Τσίπρας έκανε διακοπές σε θαλαμιγό εφοπλιστή. Και έχει αυτή τη γνωστή φωτογραφία από τότε το μανιφέστο πρωτοσέλιδο. Go back επενδυτές, η Ελλάς υπόσχεται και τριπλασιασμό φορολογίας στα μερίσματα. Η ξαναζεσταμένη σούπα του Παντσέρη, απαράδεκτη και ύποπτη εμπλοκή του ονοματός μου, δηλώνει Αβραμόπουλος. Καψόνια ψάχνουν για δηλωσίες οι Ελασίτες. Οργώστε την Ελλάδα, οδηγίες Κυρανάκη προς ναυτιλωμένους. Και Γιάννη Ζαφυρόπουλος, το Πασόκ και η Ελλάδα 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου.

κόντρα. Πανικό στο μαξί μου για τον Αβραμόπουλο. Η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Παντσέρι. Ο πρώην επίτροπος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ισχυρίζεται ότι έχει δηλώσει στην εφορία τις 73.000 ευρώ που εισέπραξε από ΜΠΚΙΟ που λειτουργούσε ως εγκληματικό δίκτυο. Το χειμώνα πνιγόμαστε, το καλοκαίρι καιγόμαστε, σε πύρινο κλειό Θεσσαλονίκη Βιωτία Εύρος. Στα σκαριά, σχέδιο για πλαφόν στα ενίκια, πώς θα λειτουργήσει, ποιες κατοικίες αφορά. Ο λόγος. Άλμα εισπράξεων και αφήξεων, ισχυρή ανθεκτικότητα του τουρισμού παρά τη γεωπολιτική θύελλα στη Μέση Ανατολή. Νέα ΚΑΠ, σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον εθνικό διάλογο. Φωνικός καύσωνας με σαραντάρια στην Ευρώπη, ο κόσμος σε απόγνωση δροσίζεται σε ποτάμια και συντριβάνια. Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη, πως εξιχνιάστηκε η δολοφονία της, ποια στοιχεία έδειξαν τον δράστη. Η υποχώρηση των Μελτεμιών θα ευνοήσει την εμφάνιση αστάθειας, εκτός κάδρου η Ελλάδα από το κύμα καύσωνα που σαρώνει την Ευρώπη. Ένταλμα σύλληψης για τον Αβραμόπουλο από τη βελγική δικαιοσύνη. Έχω δηλώσει στο πόθεν έσχεσαι στις αμοιβές μου από τη ΜΚΟ η απάντηση.

Εστία. Βουλιάζει στη διαφθορά η Νέα Δημοκρατία. Μουδιασμένο το μαξί μου αρνείται να διαγράψει κορυφαία στελέχη με ποινικές καταδίκες. Ένταλμα συλλήψεως στον πρώην επίτροπο και βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλο για το Κατάρ. 20 μήνες φυλακή στην τέως Ευρωβουλευτία Σιμακοπούλου και 8 έως 12 μήνες σε κομματικά στελέχη. Στον Άριο Πάγο η Κοβέση αύριο. 8 στους 10 νέους λυγίζουν από την ακρίβεια και τους μισθούς της ντροπής.

Political, ένοπλες δυνάμεις, ψηφιακή ασπίδα στις ή απειλές. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας εγκαινίασαν το υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας. Οι πόλεμοι σήμερα διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Προεκλογικό ντεμαράζ, τα φύλλα πορείας και οι ημερομηνίες που κυκλώνει το Μαξίμου έως τη ΔΕΘ. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακινητών ντου της ελληνικής αστυνομίας σε τρεις καβάτσες ναρκωτικών στην Αττική. Τι κατασχέθηκε στη συντονισμένη επιχείρηση σε Νέα Φιλαδέλφια και Αγίους Αναργύρους. Αβραμόπουλος για Qatar Gate, δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας μου. 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα, η βαριά σκιά του και το τραγικό δίλημα του Πασόκ. Σαν σήμερα να το πούμε, παράληψη, το 1996 έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου και αυτά τα παιχνίδια που παίζει η τύχη, την ίδια μέρα, το 1936 όμως, είχε γεννηθεί ο Κώστας Σιμίτης, που ουσιαστικά τον διαδέχτηκε. Τη μέρα που πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε γενέθλια ο Σιμίτης. Λοιπόν, πάμε με τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα και τη Δημοκρατία. Βαριές σκιές για Αβραμόπουλο. Ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη για το Qatar Gate. Κατηγορείται ότι πήρε 73.000 ευρώ από το εγκληματικό δίκτυο της ΜΚΟ Fight Impunity του Παντσέρη, που στόχο είχε να ξεπλένει τα λεφτά των Εμμύριδων που προορίζονταν για το λάδωμα Ευρωπαίων αξιωματούχων. Συνένοχος ο Μητσοτάκης που τον κατέβασε στις εκλογές του 23. Ήβρις απέναντι στα θύματα, ευδοκίμως διατελέσαντες παραμένουν οι ένοχοι για την τραγωδία στο Μάτι. Ήρεμα νερά, νεοοθωμανικό αμόκ Ερντογάν με απειλές εναντίον της Ελλάδας.

με αυθεμπορική, τρεις ταχύτητες παραγραφής φοροχρεών, διαφορετική αντιμετώπιση από τον νόμο για όσους δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση. Υπερταμείο, επενδύσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ σε νέες τεχνολογίες. Σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο μετονομάστηκε ο φορέας. Αβραμόπουλος, τι απαντά στο ένταλμα σύλληψης των Βελγικών αρχών. Και πάμε σε τραγούδι, πάσα για τα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Sport Day. Γηπεδάρα. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά ενέκρινε ομόφωνα τα σχέδια για το νέο εντυπωσιακό και πολυχρηστικό Καραϊσκάκι, χωρητικότητας 50.000 φιλάθλων. Ε, παιδιά, δεν χωράμε. 50.000, τι να το κάνεις που το κάνεις. Διπλασίασέ το. 50.000, πού θα 50.000 το γεμίζει με την Κόρινθο. Πάμε πάλι, γκρίνιες. Με δικά του χρήματα, το έργο θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από πόρους του Ολυμπιακού. Παρουσίασή τις επόμενες ημέρες, ο Βαγγέλης Μαρινάκης πρόκειται να μιλήσει αναλυτικά για το project. Πάνω από 5.000 φίλαθλοι αποθέωσαν στο T-Center τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον Δημήτρη Γιανακόπουλο. Παράνοια για Ζότς. Να ξεπεράσουμε τη Ρεάλ σε Ευρωλίγκες στο όραμα του αφεντικού του Επτάστερου, η φιλόδοξη μεταγραφική στόχη του Τριφυλιού. Παραλίγο νέο hat-trick, 2 γκολ και ένα χαμένο πέναλτι ο Μέση εναντίον της Αυστρίας. Πρωταθλητής. Ο Μαρινάκης υπογράφει την απόλυτη κυριαρχία του θρύλου, γράφει ιστορία, 250 εκατομμύρια για τον ΑΟ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο που έχει γίνει ποτέ στον Πειραιά, το οποίο θα ανεγερθεί με ιδιωτικά κεφάλαια. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης ανυπομονεί να προβεί στα αποκαλυπτήρια των τελικών σχεδίων. Μέρα ορόσημο για το νέο γήπεδο Καραϊσκάκη, καθώς ο Δήμος Πειραιά ενέκρινε ομόφωνα τα σχέδια που κατέθεσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός για την επέκταση της χωρητικότητας σε πάνω από 50.000 θέσεις και τον εξυγχρονισμό του. Κοντά σε Στάνιτς και Ρόκα, τελική επίθεση για τον Σέρβο Μαέστρο και τον Ισπανό Εξτρέμ. Έτοιμος ο Ντουάρτε, αλλά δεν αφήνει τον Σμαϊλόβιτς. Ηγέτης Ταρέμι, η αποθέωση από τους συμπατριώτες του, η πίκρα του που χάθηκε η νίκη και η αρχηγική ομιλία. Θα απολαύσω στον θρύλο το Champions League, τι είπε ο Μαφέος στη Μάρτσα. Μπάσκετ, ο Φουρνιέ και Κοκκινογέννη στο χαμένο στοίχημα. Κάνει χώρο για Μοντέρο και Μακιντάιρ, τέλος ο Νίκη Λίνα από το θρύλο, τα ψέματα στην παρουσίαση του Ομπράντοβιτς. Φως, κόκκινος ναός, ιστορική η χθεσινή ημέρα για Ολυμπιακό και Πειραιά, για την ανάπλαση του γηπέδου. Μεγαλειώδης, ο Λιονέλ Μέση στην κορυφή των σκόρερ όλων των εποχών σε Μουντιάλ οδήγησε την Αργεντινή στο 2-0 επί της Αυστρίας. Με σεβασμό απέναντι σε όλους, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε για τη δεύτερη θητεία του στο Παναθηναϊκό, τους στόχους και το κίνητρό του. Εκκίνηση στο Άμπου Ντάμπι, η νέα χρονιά για τον Ολυμπιακό θα αρχίσει στα Εμιράτα. Το συγκινητικό αντίο του Φαλ.

ώρα των σπορ. Μπαρίνοφ και άλλος, η ΑΕΚ ενδιαφέρεται ξανά για τον χαφ της ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας. Ο παίκτης αρέσει στον Νίκολιτς, αλλά ο Ριμπάλτα έχει μια ακόμα περίπτωση μέσου που κοιτάζει. Σάρωσε ο Πινέδα και για το καλύτερο γκολ της σεζόν. Μέση ο Θεός και τον Μουντιάλ. Live Sport. Λατρεία και δέος. Ο βασιλιάς των δαχτυλιδιών επέστρεψε στο σπίτι του και γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο του Παναθηναϊκού και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Αγκαλιάζει Κέντε Φράι. Πολύ κοντά στη συμφωνία με το σπουδαίο Ολλανδό στόπερο ΠΑΟ. Μετροσπορ, πρώτη με ευχές και προσευχές. Στην αφετηρία για τη νέα σεζόν από χθες ο ΠΑΟΚ και ανήσυχος ο κόσμος του παρακαλάει να γίνουν ποιοτικές μεταγραφές. Ανακοινώθηκε ο Αλέσιο Λύση. Τα στοιχεία του συνάδουν απόλυτα με το DNA της ομάδας μας, λέει η ΠΑΕ.

0: Κατερίνα Καινούριου.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Πόζαρε με ολόσωμο μαγιό 2,5 μήνες μετά τη γέννα και τα σχόλια έπεσαν βροχή.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Έχουμε πει παιδιά, διαβάζουμε για τα κείμενα. Η Κατερίνα Καινούριου διανύει την πιο όμορφη και ανατρεπτική περίοδο της ζωής της, αποδεικνύοντας πως η μητρότητα της πάει πολύ. Μόλις 2,5 μήνες μετά τον ερχομό της μικρής Ξένιας, η λαμπερή παρουσιάστρια του Αλφα καταφέρνει να συνδυάζει την επιστροφή στα τηλεοπτικά της καθήκοντα με τις πιο γλυκές οικογενειακές στιγμές.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η Κατερίνα μας έχει συνηθίσει στο να μιλάει έξω από τα δόντια για τις αλλαγές στο σώμα της. Με τον γνωστό της αυθορμητισμό έκανε μια ειλικρινή εξομολόγηση στον αέρα της εκπομπής της, προσφάτως σπάζοντας τα στερεότυπα της τέλειας εικόνας.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Παιδιά, χθες πήγα, λέει, να κάνω μια φωτογράφηση με μαγιό.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Και έβαλα μαγιό μετά την εγκυμοσύνη.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Εντάξει, δεν ξέρω φίλες μου, επειδή με βλέπετε εδώ, αφήστε που το καλύπτω με τα ρούχα. Μιλάμε, η κυταρίτιδα είναι μέχρι τον αστράγαλο.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Γι' αυτό δεν βάζω κοντά.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Πώς αντέχει. Πω πω. Παρόλα αυτά, η πρόσφατη φωτογραφία της με εντυπωσιακό ολόσωμο μαγιό γνωστού μπραντ έκοψε την ανάσα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Χωρίς να βιάζεται να χάσει τα κιλά της εγκυμοσύνης, ακολουθεί έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής με γυμναστική και σωστή διατροφή, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα σε όλες τις νέες μανούλες να αγαπούν το σώμα τους σε κάθε του φάση.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Βρε το ηχηρό το μήνυμα.

0: Ματίνα Νικολάου. Έχω πάρει το χρόνο μου. Όσα αποκάλυψε για την προσωπική της ζωή.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η Ματίνα Νικολάου παραχώρησε δηλώσεις. Παραχώρησε δηλώσεις. Τι πες τώρα. Παραχωρητική την βρίσκω. Στην εκπομπή Breakfast at Star με τον και τον Γιώργο Βιολέντη. Έλα. Με αφορμή τη συμμετοχή της στη θεατρική παράσταση «Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο». Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για το ρόλο της στο έργο που είναι αφιερωμένο στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου, ενώ αναφέρθηκε και στα επαγγελματικά της σχέδια για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Της λείπει, λέει, η τηλεόραση. Της λείπει. Δεν έχει κλείσει κάτι τηλεοπτικά για τη νέα σεζόν. Με ενδιαφέρει να κάνω ένα σίριαλ και ένα δραματικό ρόλο.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η ηθοποιός δεν απέφυγε τις ερωτήσεις, έκατσε δηλαδή μπαμ και τις έφαγε, για την προσωπική της ζωή και αποκάλυψε πως αυτή την περίοδο απολαμβάνει την καθημερινότητά της, έχοντας επιλέξει να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό της και στους ανθρώπους που αγαπά.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Διανύω μια πολύ όμορφο περίοδο. Πολύ όμορφο, ωραίος. Κοινοτικός κι εγώ. Μια πολύ όμορφη περίοδο. Έχω πάρει το χρόνο μου. Είμαι παρέα με τον γιο μου και το σκυλάκι μου και περνάμε υπέροχα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Μπράβο, παιδιά.

0: Και πάμε στη βαριά δημοσιογραφία. Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Ηλιάκη. Η συνάντηση που ξύπνησε αναμνήσεις.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Μια συνάντηση που γέμισε νοσταλγία του στα... Χριστέ μου. Μια συνάντηση που γέμισε νοσταλγία τους θαυμαστές τους είχαν ο Νίκος Μουτσινάς και η Μαρία Ηλιάκη, οι οποίοι βρέθηκαν ξανά μαζί και δεν έχασαν την ευκαιρία να μοιραστούν τη στιγμή με τους διαδικτυακούς τους φίλους.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Οι δύο παρουσιαστές που έχουν γράψει τη δική τους τηλεοπτική ιστορία μέσα από το «Δέστε τους» εμφανίστηκαν σε βίντεο στα social media ανταλλάσσοντας ατάκες και πειράγματα όπως ακριβώς τους θυμάται το κοινό.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Σε κάποιο σημείο του βίντεο η Μαρία Ηλιάκη προσφέρθηκε να μεταφέρει τον Νίκο Μουτσινά στον προορισμό του με τον ίδιο να απαντά με το γνωστό χιούμορ που τον χαρακτηρίζει. Σε βλέπω, τρώγεσαι να ακούσεις. Παπεθαίνει, ναι, άστατα. Α, το θα σου πω. Όχι, δεν θέλω να με πας, απάντησε ο Μουτσινάς με το γνωστό χιούμορ που τον διακρίνει. Εγώ σε πάω, σε περπατάω που κάνεις τη χαρούμενη, είπε ο παρουσιαστής με τη Μαρία Ηλιάκη να του απαντά. Φεύγω εγώ τώρα. Χάρηκες που με είδες. Για μιλάμε τώρα ότι είναι... Τι να πω... Να γινότανε συνάντηση του Σάχη εκεί, του Ιράν με τον Τραμπ, δεν θα έχει τέτοιο ενδιαφέρον. Το στιγμιότυπο ενθουσίασε τους followers τους, καθώς θύμισε σε πολλούς την εποχή που αποτελούσαν ένα από τα πιο αγαπημένα τηλεοπτικά δίδυμα της ελληνικής τηλεόρασης.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Παρά τα χρόνια που έχουν περάσει, η φιλία τους παραμένει δυνατή, με τη χημεία, το χιούμορ και την αμεσότητα που τους χαρακτήριζαν να παραμένουν αναλύωτα μέχρι σήμερα.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καταθέτει νομοθετική διάταξη που δίνει ουσιαστική ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869/2010, διασφαλίζοντας την πλήρη καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Με τη ρύθμιση παρέχεται αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, θεσπίζονται μικρότερες δόσεις, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ γίνεται δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Ανακάμπτει η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών και στόχο την επίτευξη οριστική συμφωνία ειρήνευση. Τα στενά του Ορμούς είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ καθησύχασε πως το Ιράν θα δεχθεί επιθεώρηση των πυρηνικών του. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως πριν από τον πόλεμο, έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Ξεκαθάρισε πως η Τεχεράνη θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας του πλανήτη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το Ιράν. Αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Οι νέες υποδομές περιλαμβάνουν εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και κέντρο δεδομένων για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της άμυνας των ενόπλων δυνάμεων στον κυβερνοχώρο. Απολύτως αβάσιμες χαρακτηρίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τις κατηγορίες σχετικά με τη συνεργασία του με μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης Κατάργκεϊτ Αντώνιο Παντσέρι. Μετά το ένταλμα σύλληψη σε βάρος του που εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών, η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβάσει άμεσα το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλήψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά, είπε ότι θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του, θέλοντας η ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως την υπόθεση και να αποφανθεί για το θέμα. Η δικαιοσύνη αποφασίζει και όλοι σεβόμαστε τις αποφάσεις της όσον αφορά υποθέσεις που είναι είτε στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης, είτε στις απόδοσης ευθυνών, καταδίκης και επιβολής ποινών, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Οι θεσμοί λειτουργούν ανεξάρτητα τη θέση που έχει κάποιος, γιατί όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο, σημείωσε. Στο σχέδιο πολιτικής δράσης για τη στοχευμένη αλίευση του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες παράκτιους αλής με την παροχή οικονομικού κινήτρου ανάλογα με την ποσότητα των αλευμάτων, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Το σχέδιο αυτό έχει ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να πάρει έγκριση και βεβαίως ενδιάμεσα γίνονται διαπραγματεύσεις και επαφές με τους αρμόδιους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση και υλοποίηση του προγράμματος. Όπως είπε ο κ. Ανδριανός, την Πέμπτη θα υπάρξει μια συνάντηση του Υπουργού με αλίες για όλα τα θέματα που απασχολούν την ελληνική αλία. Την πρόθεσή του να συμβάλλει στην ανάδειξη των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία αλλά και στη βελτίωση της εικόνας της αριστεράς εξέφρασε μέσω του Earth News Radio 105,8 ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Δραγασάκης. Χαρακτήρισε θετική την ηγετική, όπως χαρακτήρισε πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Παρόμοιες πρωτοβουλίες, όπως είπε, δεν μπορούν να καλύψουν όλο το φάσμα της αριστεράς, αλλά να υπάρξει έναν ισχυρός αριστερός φόλος. Στόχος να υπάρξει μια αριστερά που θα διαφωνεί πάνω σε υπαρκτά προβλήματα, ο κύριος Δραγασάκης. Σεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Προκοπίου και το εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ο καιρός. Γενικά αίθριος καιρός σήμερα, από 23 ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 21 ως 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Νοτιοδυτική Ελλάδα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
5: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
7: ΕΡΤ Ζακίνθου.
8: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Γυρίσαμε, γυρίσαμε. Και πού γυρίσαμε? Στην Ερτζακίνθου. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή. Τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Αλέξανδρος Ολάσης. Στα εφέ είναι ο Σταύρος Ολιβέρης. Και στο μικρόφωνο και στην δημοσιογραφική επιμέλεια και ευθύνη ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. ...95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας εδώ, Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα, εντάξει, με λίγο ζόρι και Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ERT ECO. ...2695-033-022 και 2695-037-114 είναι τα τηλέφωνά μας.

ertzakinthou@ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social θα μας βρείτε ως ertzakinthou, αλλού ελληνικά, αλλού αγγλικά, θα σας παιδέψουμε λίγο, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Και στο Viber δεν έχουμε. Ναι, το βλέπω, έχεις γονατίσει από την πάλι με το Viber.

Να σας ενημερώσουμε ότι το μεσημέρι στη μία, μετά το μεσημέρι, και ο Γιστής στη μία, μετά το μεσημέρι, θα είμαστε στην Περίμετρο. Για να κάνουμε μία σύνδεση, να δούμε τι γίνεται με τις γεννήσεις εδώ της Χελώνας, αν προσέχουμε, πώς προσέχουμε, τι προσέχουμε, γενικά τι συμβαίνει, εάν ισχύει, εάν είναι μύθος το ότι δεν έχουμε λαγοκέφαλους ακόμα στο νησί γιατί τους τρώνε οι χελώνες. Το σίγουρο είναι ότι τρώνε τις μέδουσες. Γι' αυτό και λέμε για πολύ μεγάλη προσοχή, και το συνιστούν και οι ειδικοί, πολύ μεγάλη προσοχή να μην πετάμε σακούλες στη θάλασσα, γιατί οι χελώνες νομίζουν ότι είναι μέδουσες και πάνε να τις φάνε. Τώρα για λαγοκέφαλους δεν ξέρω τι να σας πω. Σε λίγο θα είναι μαζί μας και ο διοικητής της πυροσβεστικής Ζακύνθου, ο κύριος Αλεξόπουλος, για να δούμε τι γίνεται από εδώ και πέρα, καθώς τελείωσε χθες η προθεσμία για υποβολής και για, ουσιαστικά δεν είναι μόνο υποβολή της του καθαρισμού των οικοπαίδων, και να δούμε από εδώ και πέρα τι πρόκειται να συμβεί. Είναι ευθύνη και του Δήμου βέβαια, όχι μόνο της πυροσβεστικής, και έχουμε πει πρόστιμα και λοιπά και λοιπά και λοιπά, όλα αυτά θα τα δούμε.

Και όσο πλησιάζει η ώρα να υπάρξει νέα κανονιστική για τους κοινόχρηστους χώρους, τόσο αρχίζουν οι φωνές που ζητούν διαβούλευση και διάλογο και συζήτηση πριν εφαρμοστεί η νέα κανονιστική. Επειδή εγώ είμαι και λίγο έτσι, ξέρετε, τώρα δεν μπορώ, δεν κρατιέμαι. Άντε και γίνεται διαβούλευση. Εγώ σου λέω γίνεται και διάλογος. Και κανονίζουν και λένε λοιπόν θα γίνει αυτό και αυτό, θα μπουν τόσα τραπεζάκια, θα μπουν... Ποιος θα το τηρήσει? Πλάκα κάνουμε? Ποιος θα το τηρήσει ρε παιδιά? Τόσα χρόνια δηλαδή ποια κανονιστική τηρήθηκε που έγιναν και κάποιοι στο παρελθόν με διαβούλευση και με διάλογο και με συζήτηση και να κάτσουμε να το δούμε και το ένα και το άλλο? Άντε εγώ σου λέω και γίνεται με διάλογο. Όταν δεν μπορούν, για να το τελειώνουμε και αυτό, όταν δεν μπορούν οι πρόεδροι των διαφόρων συλλόγων, των εμπόρων, της εστίασης, του ενός, του άλλου, όποιοι έχουν τέλος πάντων, όποιους αφορά άμεσα η κανονιστική για τους κοινόχρηστους χώρους, δεν μπορούν οι ίδιοι να πείσουν τα μέλη τους να τις σεβαστούν. Γιατί άμα πηγαίνεις επειδή είσαι εκπρόσωπος και λες ναι, εμείς θέλουμε αυτό και αυτό και αυτό, και γίνονται τα δύο από τα πέντε, ή τα τρία από τα πέντε, ή τα πέντε και από τα πέντε, ή κανένα από τα πέντε, δεν οφείλει να το σεβαστεί αυτό ο κάθε επιχειρηματίας? Μετά τι λες? Είναι όπως λες το λαγανό. Πού ξέρω εγώ, βγήκε λέει από το μαγαζί, στον δρόμο έκανε ό,τι έκανε. Λες και το ποτό το είχε πιει στο ξενοδοχείο, δεν το πιει στο μαγαζί. Και έκανε ό,τι έκανε μετά. Έξω από το μαγαζί δεν είναι δικός μας ο χώρος. Είναι φοβερή λογική αυτή. Λοιπόν, και όχι μόνο στο Λαγανά, γενικότερα. Δεν πρέπει λοιπόν τα μέλη του κάθε συλλόγου που έχουν άμεση σχέση με την κανονιστική των κοινόχρηστων να την εφαρμόζουν? Πρέπει να φτάσει δηλαδή πάλι λέμε τώρα, γιατί εγώ θυμάμαι παλιότερα δεν ξέρω, κάτι καταγγελίες σε αντιδημάρχους που είχαν φτάσει στον εισαγγελέα. Δεν ξέρω, αυτά αλήθεια τι γίνεται ρε παιδιά? Κάτι καταγγελίες που είχαν εμφανιστεί και είχαν πάει στον εισαγγελέα παλιότερα, δεν λέω, είναι χρόνια πίσω, αρκετά χρόνια πίσω, για με υπόνοιες ή και στοιχεία για κάποιους οι οποίοι πήγαιναν και έλεγαν τόσο είναι το πρόστιμο, δώσ' μου τόσο και δεν το περνάω. Ή ότι έκαναν ελέγχους επί τούτου για... Δεν σου πω, άλλη κουβέντα αυτή. Ας να πάω στο διάλο. Λοιπόν, πάμε εδώ στο σήμερα τώρα. Γιατί πρέπει να υπάρχει παντού, από πάνω, από όλους, γιατί το έχουμε πει έτσι, ειδικά εδώ στη Ζάκυνθο, όλοι για να λειτουργήσουν θέλουν, μάλλον για να είναι ευχαριστημένοι, θέλουν ένα δικό τους δάσκαλο, ένα δικό τους γιατρό, έναν δικό τους τραπεζίτη, έναν δικό τους αστυνομικό να τους προσέχει, ένα δικό τους δρόμο, ένα δικό τους δήμαρχο, ένα δικό τους πρωθυπουργό, όλα να είναι δικά τους. Και ο γείτονας να ψοφήσει κατσίκα του την άλλη μέρα το πρωί. Γίνεται, αν όχι σήμερα το βράδυ. Δίνουν και ένα τράτο, είναι οι καλοί άνθρωποι. Οι καλοί δίνουν ένα τράτο μιας νύχτας. Λοιπόν, όταν θα έρθει λοιπόν αύριο και θα σου πει είναι αυτή η κανονιστική, οφείλεις, σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Δεν υπάρχει αντίλογος. Είναι αυτή η κανονιστική. Οφείλεις να την τηρήσεις. Εάν έρθει και σου αλλάξει μετά τα φώτα στα πρόστιμα, θα φταίει? Δεν πάει όμως. Και ξέρετε γιατί δεν πάει? Γιατί λειτουργεί με την πελατειακή λογική του πολιτικού. Λέει άσε μωρέ, γιατί θα έχουμε και εκλογές σε κάνα δύο χρόνια. Μην πάμε να σπάσουμε αυγά. Γιατί δεν καταλαβαίνουν ότι όποιος θέλει να αναλάβει αυτόν το ρημάδι το Δήμο εδώ, ο κόσμος αυτό που του ζητάει είναι να σπάσει αυγά. Βέβαια, του ζητάει να σπάσει αυγά του γείτονα, όχι δικά του. Να, εντάξει. Θέλει έναν ο οποίος θα κατεβαίνει και θα λέει τι, ναι, πού είναι η καρέκλα σου εκεί. Πάρ' την, γιατί τώρα σου κόβω πρόστιμο. Τώρα. Και όχι με το που θα πάει 10 μέτρα πιο κάτω να ξαναβγεί η καρέκλα ή το στάντι, δεν ξέρω εγώ τι. Φωνάζανε τόσα χρόνια να γίνει η Ρώμα πεζόδρομος και να η Ρώμα πεζόδρομος και δεν γίνεται και άχρηστη
και το κράτος και η κυβέρνηση, όλες οι κυβερνήσεις, άχρηστες όλες, όλες οι δημοτικές αρχές, άχρηστες που δεν κάνανε πεζόδρομο τη Ρώμα. Αυτό γιατί γίνεται πεζόδρομο στη Ρώμα για να μην περνάνε τα αυτοκίνητα. Φωνάζανε εντωμεταξύ αυτοί οι οποίοι ήταν οι πρώτοι που έμπαιναν μέσα και πάρκαναν τα αυτοκίνητά τους μπροστά στα μαγαζιά τους. Αυτοί φωνάζανε. Για να τα θυμίσουμε λίγο. Έτσι, πήγαινε ο άλλος να συζητήσει για την κανονιστική των κοινόχρηστων χώρων με πρώτο αίτημα να πεζοδρομηθεί η Ρώμα και είχε το αυτοκίνητό του παρκαρισμένο μπροστά στο μαγαζί του ή οι άλλοι ή ο άλλος. Και αυτός πήγαινε να διαπραγματευτεί το κλείσιμο της Ρώμα για τα αυτοκίνητα. Για να δείτε δηλαδή τι. Και αντί να βγουν όλοι και να κράξουν αυτόν, φταίγε το κράτος, η εκάστοτε κυβέρνηση, ο βουλευτής που ήταν και υπουργός ή που δεν ήταν υπουργός, ο βουλευτής ο τάδε, ο τωρινός, ο νυν, ο παλιότερος, ο προχθεσινός, με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Και αντί να πάνε Καραμήτρο, πας να διαπραγματευτείς κανονιστική με κύριο αίτημα να κλείσει η Ρώμα και μου έχεις το αυτοκίνητό σου παρκαρισμένο μόνιμα μέσα στη Ρώμα. Οι ίδιοι. Λοιπόν, έκλεισε η Ρώμα, έχουν φύγει τα τραπεζοκαθίσματα και τα στάντ και έχουν μπει μέσα στη μέση, δεν χωρίς να περάσεις. Δεν υπάρχει όριο. Όριο κανένα. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει, να είναι όπως οι διαιτητές αλλά με μόνιμο σπρέι να πηγαίνουν στο κάθε μαγαζί και να του βάζουν μέχρι εδώ θα είσαι. Γιατί δεν λειτουργείτε όλοι σαν πεντάχρονα, αλήθεια. Όλοι έχουν τη λογική του πεντάχρονου. Α, ο απέναντι πήρε 5 πόντους, εγώ θα πάρω 10. Τι είναι αυτό το πράγμα. Και μετά μόλις πέσει η καμπάνα, κλαίγεστε. Και εδώ δυσφήμιση, πάρτε τον εξαιρετικό κύριο που μας πήρε. Δυσφήμιση κάνω πάλι. Να πάρει να πει ότι έχει η πίτσα με 6 κομμάτια 12 ευρώ. Φτηνή. Γιατί έρχεται το ρεπορτάζ τώρα. Μπείτε λίγο στο πόσο κάνει. Για να μας τρελάνετε.

και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

0: Είχαμε προαναγγείλει λοιπόν ότι θα έχουμε μαζί μας τον διοικητή της πυροσβεστικής εδώ στη Ζάκυνθο, τον κύριο Αλεξόπουλο. Καλημέρα κύριε διοικητά.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τελείωσε χθες η προθεσμία υποβολής για τα ακαθάριστα. Και όχι μόνο, τελείωσε η προθεσμία, πρέπει να έχουν και καθαριστεί. Αλλά κοιτάζοντας εδώ έτσι γύρω-γύρω, όχι να πάω να ψάξω, δεν τα λες και καθαρισμένα τα περισσότερα.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η υποχρέωση για τον καθαρισμό των οικοπαιδικών χώρων, μάλλον η προθεσμία για τη δήλωση στην ανάλογη εφαρμογή τέλειωσε χθες, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι και όποιος δεν έχει προλάβει να καθαρίσει, ότι δεν πρέπει να το καθαρίσει.
0: Σωστό.
1: Γιατί το μέτρο είναι καθαρά προληπτικό, το έχουμε πει πολλές φορές. Η αφαίρεση της καύσιμης ύλης είναι ένα σημαντικό στοιχείο, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά τόσο για, τη μη εκδήλωση, για να μην εκδηλωθεί μια πυρκαγιά, να μην έχουμε μια έναρξη δηλαδή, όσο και αν συμβεί κάτι να μπορέσει να αντιμετωπιστεί εύκολα, να είναι μικρές οι συνέπειες που θα έχουμε από αυτό και να μην έχουμε ζημιές και πράγματα που δεν θέλουμε να έχουμε.
0: Οπότε ναι, δεν είναι ότι δεν πρόλαβα, δεν το καθαρίζω. Πολύ καλά κάνετε και το λέτε, γιατί υπάρχει και αυτή η λογική. Ότι δεν προλαβα τώρα, δεν το καθαρίζω.
1: Η σύσταση βεβαίως είναι να το καθαρίσουμε.
0: Ναι. Τώρα, από εδώ και πέρα, η δική σας αρμοδιότητα ποια είναι? Εσείς θα κάνετε ελέγχους, θα κάνετε μαζί με το Δήμο? Ο Δήμος πρέπει να τους κάνει?
1: Εμείς κάνουμε ελέγχους επί των καταγγελιών που γίνονται μέσω της πλατφόρμας.
0: Αχα. Οπότε να πούμε ότι μπορούν να γίνουν καταγγελίες στην πλατφόρμα.
1: Και ελέγχονται μετά.
0: Και μετά ελέγχονται, ότι όποιος βλέπει. Και δεν είναι, επειδή έχουμε μια λογική, και φαντάζομαι θα συμφωνήσετε, δεν ξέρω, μπορεί να μην συμφωνείτε, αλλά μια λογική είναι ότι θα ρουφιανέψω εγώ τώρα τον άλλον. Κάτσε να καείς, άμα δεν θες να πεις ότι ο γείτονάς σου το έχει ακαθάριστο. Δηλαδή...
1: Εντάξει, νομίζω ότι θα πρέπει να πριτανεύει η λογική.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να πρετανεύει η λογική και ο καθένας να κάνει αυτό που το αναλογεί.
0: Επειδή ακούω σιρήνα και είμαστε στον αέρα, να ανησυχήσω.
1: Επειδή είμαστε στον αέρα, θα πρέπει να κλείσουμε για να δω κι εγώ ακριβώς κάποιο συμβάν. Έχει να δω ακριβώς.
0: Ωραία, τι... και σας καλώ σε λίγο πάλι. Για
1: εντάξει,
0: να
1: είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Αν έχει σκάσει τώρα θέμα, δηλαδή. Εντάξει, είπαμε. Λοιπόν, να σας πω εγώ τώρα για τα ακαθάριστα. Είπαμε ότι μπαίνει κανείς στην πλατφόρμα και κάνει, καταγγέλει ότι εκεί υπάρχει ακαθάριστο. Τα πρόστιμα ξεκινούν από 100 ευρώ και φτάνουν έως και τις 5.000. Εκείνοι οι οποίοι πάνε και έχουν δηλώσει ψευδώς ότι καθάρισαν τους χώρους ιδιοκτησίας τους, είναι υπόλογοι και αντιμετωπίζουν ποινή ακόμα και 6 μηνών φυλάκισης. Λοιπόν, σύμφωνα τώρα με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά, είναι ο υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, τα οικόπεδα που δηλώθηκαν καθαρισμένα μέχρι χθες, είναι 30.000 λιγότερα από πέρυσι. Δηλαδή 700.000 οικόπεδα δηλώθηκαν πέρυσι, 730.000 700.000 φέτος, 730.000 πέρυσι. Για να αρχίσουμε λίγο να πέφτει κανένα πρόστιμο, μπας και στρώσει κανένας. Μιλάμε για πρόληψη. Μετά θα κλαίμε πάνω στα καμένα.

Λοιπόν, είπαμε ότι είναι η πλατφόρμα καταγγελιών. Η έλεγχη είναι κύρια ευθύνη των Δήμων σε συνεργασία με τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Δηλαδή ο Δήμος δεν χρειάζεται να μπει στην πλατφόρμα να δει ποιος έχει κάνει καταγγελία. Μπορούν να ξαμοληθούν τα τσακαλάκια, να δουν πού και τι και πώς. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Και μετά πας μαζί με την πυροσβεστική και τελειώνει η ιστορία. Προτεραιότητα πρέπει να δώσουν φυσικά στις περιοχές υψηλού κινδύνου. Έτσι. Και εδώ στη Ζάκυνθο, όχι μόνο εντός του αστικού ιστού και περιμετρικά, πάνω μπόχαλη γύρω κλπ, αλλά και σε χωριά που φαίνεται ότι δεν βάζουν μυαλό. Και το λέω έτσι και όποιος κατάλαβε.

0: Να ανησυχήσουμε, είναι μαζί μας ο διοικητής της πυροσβεστικής, ο κύριος Αλεξόπουλος. Να ανησυχήσουμε ή όλα εντάξει?
1: Είναι μια εξακρίβωση. Οι πρώτες πληροφορίες είναι ότι δεν έχουμε κάτι σημαντικό.
0: Ωραία.
1: Οπότε είναι ακόμα σε μια διαδικασία να εξακριβωθεί 100% αυτή η πληροφορία.
0: Ωραία. Οπότε είπαμε προηγουμένως λοιπόν ότι μόλις γίνει καταγγελία στην πλατφόρμα, εσείς οφείλετε να κάνετε τον έλεγχο και από εκεί και πέρα μετά παίρνει τα πρόστιμα. Δεν έχουν να κάνουν με εσάς, είναι από το Δήμο, έτσι?
1: Μπαίνουν από, και από εμάς τα πρόστιμα.
0: Α, και από εσάς. Ωραία. Τώρα, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω, δεν το μυαλό όλων δεν χωράει ότι πρέπει να είναι καθαρισμένη η περιουσία του, αν όχι για να μην καεί ο ίδιος, αλλά για να μην καεί και ο διπλανός του. Δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπος.
1: Θα σας πω αυτό που έχω πει πάρα πολλές φορές, ναι. Θα το επαναλάβω μια φορά ακόμα. Ότι η πρόληψη είναι εκείνο το μέτρο το οποίο είναι το πιο εύκολο και το πιο φτηνό, για να το πω και έτσι, σε σχέση και με την καταστολή, σε σχέση και με την αποκατάσταση. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Η πρόληψη είναι το μεγαλύτερο, το κλειδί για την οποιαδήποτε φυσική καταστροφή, ανθρωπογενή καταστροφή, για το οτιδήποτε.
0: Έχουμε
1: η,
0: δίκιο...
1: η πρόληψη λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό μέτρο. Πρέπει να μπει στην νοοτροπία μας για να προστατεύουμε και τις περιουσίες μας και τις ζωές μας και το φυσικό περιβάλλον.
0: Έχετε διαφορά σε σχέση...
1: Γι' αυτό το επαναλαμβάνω συνεχώς, για να καταφέρουμε να γίνει κτήμα μας κάποια στιγμή αυτή η νοοτροπία.
0: Επειδή είστε και πολύπειρος αξιωματικός, έχετε δει σε σχέση με το παρελθόν να έχει αλλάξει κάτι, δηλαδή έχει αποκτήσει συνείδηση, έχουν αποκτήσει περισσότεροι Έλληνες συνείδηση ή πιο ισχυρή συνείδηση πάνω σε αυτό, στην πρόληψη?
1: Χρόνο με το χρόνο γινόμαστε καλύτεροι.
0: Καλό είναι αυτό, τουλάχιστον.
1: Ναι. Χρόνο με το χρόνο βελτιωνόμαστε σε σχέση με το παρελθόν.
0: Τώρα να σας ρωτήσω, είμαστε εντάξει από προσωπικό, από πυροσβέστες εδώ στο νησί?
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχουν, όπως έχουμε ξαναπεί, έχουν γίνει προσλήψεις των εποχικών πυροσβεστών. Το προσωπικό έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και πηγαίνει στα σημεία που πρέπει να πηγαίνει, στις περιπολίες και τα λοιπά, και ο μηχανισμός είναι σε μια συνεχή ανάπτυξη.
0: Αυτό γιατί οφείλω να σας το δώσω, είναι ότι αυτό που βλέπουμε είναι η παρουσία της πυροσβεστικής και φέτος είναι πάρα πολύ έντονη. Πάρα πολύ έντονη. Καλά, δεν λέω για ανταπόκριση, η οποία είναι σχεδόν σε χρόνους μηδενικούς. Είναι ότι βρίσκεστε παντού.
1: Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Ωστόσο, όπως σας είπα και πριν, όταν προκύψει κάτι, αυτό που γίνεται στην ανταπόκριση είναι περιορισμός ή ελαχιστοποίηση των συνεπειών του. Γι' αυτό επιμένω πάρα πολύ στο κομμάτι της πρόληψης. Καταλάβατε.
0: Είναι οι δρόμοι στη Ζάκυνθο είναι σε τέτοια κατάσταση που να επιτρέπουν?
1: Από όσο γνωρίζω έχει γίνει, από εμάς έχουν επισημανθεί.
0: Έχουν καθαριστεί εκεί που έχετε πει?
1: Έχουν επισημανθεί εδώ και καιρό εκεί που χρειάζονται βελτιώσεις λόγω της κακοκαιρίας του χειμώνα και τα λοιπά, για να έχουμε πρόσβαση. Και από όσο ξέρω είναι μια συνεχή διαδικασία η οποία γίνεται από το Δήμο για να καθαριστούν, να βελτιωθούν τέλος πάντων οι πρόσβασεις σε διάφορους δρόμους που είχαν προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας.
0: Μάλιστα. Και θέλω να πάμε και στο κεφάλαιο εθελοντές.
1: Ναι.
0: Πόσο σημαντική είναι η βοήθειά τους? Εδώ έχουμε και πολύ ενεργούς σε σχέση με άλλες περιοχές, το έχετε διαπιστώσει φαντάζομαι. Πόσο σημαντική είναι η βοήθειά τους και αν πρέπει κατά τη γνώμη σας να ενισχυθούν περισσότερο?
1: Βεβαίως, οι εθελοντές είναι πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Οι εθελοντικές οργανώσεις που είναι εδώ στο νησί έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία. Μας στηρίζουν όσο μπορούν στο έργο μας και εμείς είμαστε δίπλα τους όσο μπορούμε. Και η συνεργασία μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Μακάρι να είναι και περισσότερη. Βέβαια, Σε κάθε περίπτωση κάποιος για να γίνει εθελοντής πρέπει να ακολουθήσει την κατάλληλη εκπαίδευση, να πάρει τις πιστοποιήσεις για να είναι ασφαλής όπου πηγαίνει και επεμβαίνει. Δηλαδή δεν είναι ότι ο εθελοντής είμαι μόνο επειδή το θέλω, πρέπει να ακολουθώ και την οποιαδήποτε διαδικασία υπάρχει για λόγους ασφαλείας καταρχήν.
0: Βεβαίως.
1: Του ίδιου μου το εαυτό.
0: Βεβαίως. Εντάξει. Μάλιστα, εγώ να ευχηθώ να μην έχουμε προβλήματα φέτος, μακάρι.
1: Μακάρι.
0: Μακάρι, και βλέπω. Αν και εδώ οι παραδοσιακά είμαστε μετά τον Αύγουστο προς Σεπτέμβρη ξεκινάνε τα περισσότερα. Ελπίζω να μην ανάψει, τι να πω, ούτε κερί έξω από εκκλησία να με χρειαστεί. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη και καλό υπόλοιπο ημέρας.
1: Επίσης.
0: Να είστε καλά, γεια σας.

Λοιπόν, και επειδή είπαμε ότι είμαστε σε προεκλογική, μακρά προεκλογική περίοδο, έχουμε άλλη μία δημοσκόπηση της Interview, όπου δεν θα μείνουμε μόνο στα ποιος είναι πρώτος και λοιπά. Έχουμε πει εδώ, θα σας λέμε και μυστικά των δημοσκοπήσεων και πώς διαβάζονται και γιατί λέγονται όπως λέγονται. Λοιπόν, θα πούμε βέβαια και τα κλασικά. Έχουμε πρώτη τη Νέα Δημοκρατία με 28,1% για η τωρινή, έτσι, η χθεσινή. Τον Μάιο είχε 26,1%, δηλαδή ανέβηκε 2 μονάδες. Η Ελλάς του Τσίπρα 14,5 από 12,8. Τσίμπησε 1 μονάδα και κάτι. 1,5 παραπάνω από 1,5. Το Πασόκ είναι σταθερό, 12,3 το Μάιο, 12,3 τον Ιούνιο. Η Ελληνική Λύση στο 7,4 από 5,8, περίπου 1,5. Η Ελπίδα χάνει 2 μονάδες, από το 7,5 πάει στο 5,4. Μισή μονάδα χάνει το ΚΚΕ, από το 5 πάει στο 4,5. Η Φωνή Λογικής τσιμπάει 0,01, πάει από το 3,9 στο 4. Η Πλεύση Ελευθερίας χάνει 0,02, από το 3,2 πάει στο 3. Και μετά πάμε όλοι κάτω από 3, Μέρα 25, Δημοκράτες, ΣΥΡΙΖΑ 0,5%. Νέα Αριστερά 0,3%. Όλοι αυτοί χάνουν εντωμεταξύ από μισή μέχρι 1 μονάδα. Η αναποφάσιστη είναι από το 12,7% που ήταν, είναι στο 9,5. Τώρα προσέξτε. Εδώ είναι τα κόμματα τα οποία έχουν εκδηλώσει και έχουν ανακοινώσει ότι θα κατέβουν στις εκλογές. Με βάση αυτό γίνεται η μέτρηση. Έτσι. Στη δημοσκόπηση λοιπόν τέθηκε και το ερώτημα, ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας. Πρώτος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 32%. Ακολουθεί ο Κανένας με 16%. Μετά τον Κανέναν είναι ο Τσίπρας με 15,4. 10% εμπιστεύεται τον Ανδρουλάκη. 6,7% τον Βελόπουλο. 5,1% την Καριστιανού. 3,4% τον Κουτσούμπα, 3% τον Κασελάκη και μετά από εκεί και κάτω γεια σας. Λοιπόν, ο Φάμελος είναι πριν τον Ατσιό, μαζί δηλαδή, με 0,2%. Επειδή έγινε και αυτή η ερώτηση, γιατί είχε ανακοινωθεί πια η Ελλάς του Τσίπρα, εκτιμούν το 42% των ερωτηθέντων, εκτιμά ότι τα στελέχη του κόμματος του Τσίπρα είναι πρόσωπα χωρίς πιστική πολιτική παρουσία. Το 29% βλέπει ανακύκλωση παλιών πολιτικών και το 15% βλέπει πρόσωπα σοβαρά. Για την Ελπίδα της Καριστιανού, το 67% θεωρεί ότι τα στελέχη της δεν έχουν πιστική πολιτική. Προσέξτε τώρα. Και εδώ είναι πάλι το πώς παρουσιάζεται. Σε μία ερώτηση, η οποία είναι, πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλή στον Αντώνη Σαμαρά, το 78% απαντά καθόλου. Η ουσία όμως της ερώτησης δεν είναι καθόλου αυτή όπως παρουσιάζεται. Γιατί πολύ έως αρκετά πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα με επικεφαλή στον Αντώνη Σαμαρά, πολύ έως αρκετά, όχι λίγο, είναι το 12%. Σε ένα κόμμα το οποίο ακόμα, αν και εφόσον, δεν έχει ανακοινωθεί. Πριν ανακοινωθεί, θα μου πεις και Καριστιανού πριν ανακοινωθεί, ναι. Αλλά είναι άλλο η Καριστιανού και άλλο είναι ο Σαμαράς, ο οποίος έχει διατελέσει πρωθυπουργός, έχει υπάρξει αρχηγός, έχει την πορεία του στην πολιτική. Έτσι. Εάν πριν ανακοινωθεί ένα κόμμα Σαμαρά, έχει ήδη παγιωμένο, γιατί είναι η δεύτερη δημοσκόπηση και δίνει ακριβώς το ίδιο σε ό,τι αφορά αυτό. Έχει ήδη παγιωθεί στο 12% ότι θα τον ψηφίσει πολύ ή αρκετά το 12%. Είναι δευτεροτρίτο κόμμα. Δευτερότριτος. Λοιπόν, εγώ το λέω, το αφήνω εδώ. Όποιος ξέρει λίγο από πολιτική ή όποιος αντιλαμβάνεται τι γίνεται, μπορεί να καταλάβει και τι γίνεται. Λοιπόν, το μόνο που μένει είναι ότι να ανακοινωθεί και αν θα ανακοινωθεί και πώς θα πάει και τι φθορά θα έχει και πώς θα αλλάξουν οι συσχετισμοί
Γιατί αυτό το 12% που δηλώνει ότι θα ψηφίσει ένα κόμμα Σαμαρά δεν σημαίνει ότι θα πάρει κόσμο από τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, προσέξτε το αυτό που λέω. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 9. Συνδεθείτε με, με το Air News και την R3 μία η ώρα. Θα έχουμε live για τις Χελώνες με εκπρόσωπο του Αρχέλων εδώ στη Ζάκυνθο. Και όχι μόνο. Περίμετρος η εκπομπή. Τα λέμε αύριο λοιπόν. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νόμο Κατσέλη, δίνει νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ γίνεται δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Με τη ρύθμιση διασφαλίζεται η πλήρης καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ξεκαθαρίζεται ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Η αποσαφήνιση αυτή οδηγεί σε ουσιαστική και άμεση μετρήσιμη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών, καθώς εξαλείφεται μια στρέβλωση που για χρόνια δημιουργούσε υπέρμετρη επιβάρυνση σε χιλιάδες νοικοκυριά. Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Ομαλοποιείται σταδιακά η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σημείο αναφοράς της σημερινής κίνησης αποτελεί το φορτηγό πλοίο Όμικρον 8 υπό τη διαχείριση ελληνικής εταιρείας. Τα στενά του Ορμούς είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει, όπως πριν από τον πόλεμο έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Το Ιράν λέει ότι οι τεχνικές συνομιλίες ολοκληρώθηκαν με συμφωνία για μελλοντικές διαπραγματεύσεις που θα διεξαχθούν υπό την εποπτεία της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου με τη συμμετοχή του Προέδρου της Ιρανικής Βουλής, του Υπουργού Εξωτερικών, του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, καθώς και των Πρωθυπουργών του Πακιστάν και του Κατάρ. Απολύτως αβάσιμες χαρακτηρίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τις κατηγορίες σχετικά με τη συνεργασία του με μια κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης Κατάρ Γκέιτ Αντώνιο Παντσέρη. Μετά το ένταλμα σύλληψη βάρος του που εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών, η εισαγγελία εφετών της Αθήνας έχει διαβάσει άμεσα το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλήψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά, όπως είπε, θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του, θέλοντας η ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως την υπόθεση και να αποφανθεί για το θέμα. Η δικαιοσύνη αποφασίζει και όλοι σεβόμαστε τις αποφάσεις της όσον αφορά υποθέσεις που είναι είτε στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης είτε της απόδοσης ευθυνών, καταδίκης και επιβολής ποινών, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Στο σχέδιο πολιτικής δράσης για τη στοχευμένη αλίευση του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες παράκτους ελίς με την παροχή οικονομικού κινήτρου ανάλογα με την ποσότητα των αλιευμάτων, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Το σχέδιο αυτό έχει ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να πάρει έγκριση και βεβαίως ενδιάμεσα γίνονται διαπραγματεύσεις και επαφές με τους αρμόδιους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση και υλοποίηση του προγράμματος. Όπως είπε ο κύριος Ανδριανός, την Πέμπτη θα υπάρξει μια συνάντηση του Υπουργού με αλίες για όλα τα θέματα που απασχολούν την ελληνική αλία. Την πρόθεσή του να συμβάλλει στην ανάδειξη των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία αλλά και στη βελτίωση της εικόνας της αριστεράς εξέφρασε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Δραγασάκης. Χαρακτήρισε θετική την ηγετική όπως τη χαρακτήρισε πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Παρόμοιες πρωτοβουλίες, όπως είπε, δεν μπορούν να καλύψουν όλο το φάσμα της αριστεράς αλλά να υπάρξει ένας ισχυρός αριστερός πόλος. Στόχος η δημιουργία μιας αριστεράς που θα διαφωνεί πάνω σε υπαρκτά προβλήματα, σημείωσε ο κύριος Δραγασάκης. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ολονύχτη επιχειριστήθηκε σε δασική περιοχή στην τοποθεσία Βολεμιά Αρκούδη του Δήμου Καλαβρίτων για τη διάσωση 60χρονου πεζοπόρου, ο οποίος έπεσε σε γκρεμό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά, διεκομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαβρίτων.
0: Ο καιρός.
1: Τα μελτένια εξακολουθούν να κρατούν τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στην Αττική η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
2: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Ερτ News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Καλλιτεχνικό καφενείο. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
7: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 105,8 στο Air News Radio. Ξεκινάμε όπως πάντοτε με τα μηνύματά σας. Ο κύριος Μανιάτης λέει: Όσες φορές έχουν δημοσιευτεί επίσημα στοιχεία για τις αιτίες των πυρκαγιών, οι υποδομές της ΔΕΗ είναι στις πρώτες θέσεις. Ο κύριος Βασιλιάδης, η καταστροφή των βαρέων μηχανημάτων εξόρυξης λιγνίτη από μια παροπέουσα κυβέρνηση και οι πολύ σοβαρές συνέπειες αυτού του γεγονότος είναι ο κόσμο λέωνα και πιο ασταθή ενεργειακά δεν σας απασχολεί καθόλου εκεί στο δημόσιο ενημερωτικό ραδιόφωνο. Ο κύριος Τσακυρόπουλος του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, λέει, το σχόλιο μας στην είδηση πως ένας Βρετανός πολίτης φυλακίστηκε επειδή καθάρισε ποταμάκι της περιοχής. Δεν ξέρω γιατί μιλάτε, και μήπως σε προηγούμενη εκπομπή, μήπως καμιά φορά συμβαίνει να ακούτε κι άλλο ραδιόφωνο, δεν έχω ιδέα. Ο κύριος Καραγιάννης, είχα μαγαζί με ρούχα, λέει, αγόρασε τον παντελόνι 10 ευρώ, έπρεπε να το πουλήσω 17 με το ΦΠΑ, να βγάλω τα έξοδα, να τον αποδώσω κτλ. Και έλεγε ότι δεν κατάφερε να επιβιώσει. Τι να σας πω κύριε Καραγιάννη, εσείς ξέρετε καλύτερα τα εμπορικά ζητήματα. Γεγονός είναι ότι ο χώρος της ένδυσης είναι λίγο δύσκολος. Πάντως αγορά 10, πώληση 17, μου ακούγεται κάπως ασυνήθιστο. Συνήθως ξέρω ότι είναι πολύ παραπάνω η τιμή πώλησης από την τιμή αγοράς, ακριβώς επειδή μπορεί να μείνει το εμπόρευμα, μπορεί να αντικατασταθεί και ούτω καθεξής.

Ολυμπιονίκη της ρυθμικής κολύμβησης του Πούτιν. Λέει ο κύριος Τρενταφυλλίδης, μήπως του τα μάζεψε η FSB, η πρώην KGB. Κάτι τέτοιο λέει και ο κύριος Ανέστα της Θεσσαλονίκη.

0: Και πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, πάμε στην κυρία Κική Σονίδου. Η κυρία Κική Σονίδου είναι γιατρός, η οποία εργάζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι πρόεδρος της Ένωσης των Ελλήνων Επιστημόνων, που δεν είναι και καθόλου λίγη στη Μεγάλη Βρετανία. Τι κάνει, κυρία Σονίδου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Πετρόπουλο. Χαίρομαι πολύ που τα ξαναλέμε.
0: Επίσης. Λοιπόν, κύριε Σονίδου, ήθελαμε να ακούσουμε λίγο και τους πολίτες πώς βλέπουν όλες αυτές τις πολιτικές εξελίξεις. Γιατί δεν σταυρώνει θητεία ένας πρωθυπουργός, να την ολοκληρώσει τουλάχιστον, γιατί υπάρχει όλη αυτή. Νομίζω μπορεί κανείς να πει τη φράση πολιτική ανεπάρκεια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Καταρχήν, τα μεγάλα ζητήματα για τα οποία αμφισβητούν οι πολίτες, τους πολιτικούς, ποια είναι? Οικονομία.
1: Κοιτάξτε, βασικά ναι, έχουμε τεράστιο οικονομικό θέμα και την αύξηση του πληθωρισμού. Δηλαδή από το 2,2 πήγε στο 3,8, και ενώ ο αποπεμφθής πρωθυπουργός, γιατί αναγκάστηκε να παραιτηθεί, υποσχέθηκε πολλά προεκλογικώς, δεν κατάφερε να τα υλοποιήσει, και δεν ήταν μόνο αυτά. Η αλήθεια είναι αντικειμενικά, γιατί τα λέμε πολλά χρόνια, υπό διαφορετικές συνθήκες και καταστάσεις πολλές φορές. Μετά το Brexit, το Ηνωμένο Βασίλειο πέρασε και περνάει μια τεράστια κρίση, από την οποία δεν είμαι σίγουρη μετά από 20 χρόνια που διαβιώσει αυτή τη χώρα ότι θα μπορέσει να ξεπεραστεί. Προέκυψαν πάρα πολλά προβλήματα, ο πληθωρισμός και η ακρίβεια και η υποτιθέμενη μείωση των φόρων που δεν ήρθε ποτέ και ξέραμε ότι δεν θα έρθει ποτέ.
0: Η υποτιθέμενη μείωση ήταν μια υπόσχεση, έτσι, ότι άμα βγει η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πέσουν οι φόροι και ότι τα λεφτά που πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνουν νοσοκομεία, σχολεία και υποδομές.
1: Καμία σχέση. Καμία
0: πόσα
1: σχέση.
0: Νοσοκομεία χτιστήκανε?
1: Κανένα. Κανένα, κύριε Καινούριο. Δεν μπορούμε να συντηρήσουμε νοσοκομεία, έχουμε. Προσωπικό δεν έχουμε. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα στο NHS. Μία από τις υποσχέσεις του Στάρμερ ήταν ότι θα κρατήσω το NHS και θα το φτιάξω και μετά την πανδημία.
0: Το δημόσιο σύστημα υγείας, έτσι.
1: Έτσι, το εθνικό σύστημα υγείας, National Health System. Όπως λέμε εμείς, εσείς στην Ελλάδα. Περνάει τεράστια κρίση. Δεν είναι δυνατόν τώρα να κυρώνονται συνέχεια ραντεβού, να έχουν οι άνθρωποι τεράστιες αναμονές για να δουν γιατρό ή να κάνουν ένα χειρουργείο.
0: Τι αναμονές έχετε στη Μεγάλη Βρετανία, δηλαδή, για το χειρουργείο?
1: Για ένα χειρουργείο μπορεί να είναι από 8 έως 12 μήνες, μπορεί να είναι και 16, αναλόγως την ειδικότητα.
0: Για να δεις γιατρό?
1: Για να δεις γιατρό, επίσης, από 8 μήνες έως 12 μήνες.
0: Και για να δεις ιδιώτη γιατρό, ποιο είναι το αντίτιμο?
1: Ιδιώτη, αν έχεις ασφαλιστική, δεν είναι τόσο μεγάλο το διάστημα. Μπορεί να είναι μέρες ή μια-δύο εβδομάδες.
0: Όχι, όχι, άλλο λέω. Γίνεται και εδώ, έτσι, όταν βλέπεις ότι το σύστημα αργεί, πας σε έναν ιδιώτη να πάρεις μια διάγνωση.
1: Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Στην Ελλάδα πας, επιλέγεις όπου θέλεις να δεις, παίρνεις ένα τηλέφωνο, εμφανίζεσαι στο ιατρείο χωρίς ραντεβού και βλέπεις ιδιώτη. Εδώ δεν είναι τόσο απλό. Αν δεν έχεις ο ιδιώτης εδώ για να σε δει, χρειάζεται παραπεμπτικό γιατρού. Δεν εμφανίζεσαι από μόνος σου. Είτε αυτός θα είναι ιδιώτης GP, οικογενειακός γιατρός ή του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ή θα πρέπει να έχεις μια ασφαλιστική. Δεν είναι το ίδιο σύστημα όπως στην Ελλάδα. Λειτουργεί πολύ διαφορετικά.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, στη Μεγάλη Βρετανία, εάν κάποιος έχει, ξέρω εγώ, ένα κατάγμα, δεν μπορεί να πάει σε ιδιώτη και να του πει θα σε πληρώσω εγώ, ούτε ασφαλιστική μου, ούτε το ταμείο μου.
1: Όταν έχεις ένα κάταγμα θα πας στο επίγοντα, δεν θα πας για να πας...
0: Ένα διάστρεμα. Να σου πω, μην τσακωθούμε για την ασθένεια, την απορία
1: πείτε. Όχι, είναι πολύ πιο περίπλοκο το σύστημα. Μάλιστα. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια και μπάρια. Στην Ελλάδα λέει, θα πάω στο υγεία, στο ιατρικό, θα πάω στο ιδιωτικό και θα με περιθάλψουν. Δεν λειτουργεί ακριβώς έτσι εδώ, έχει μια δυσκολία. Είναι περίεργο το σύστημά μας, γι' αυτό και δεν είναι αρεστό.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν, μια πορεία που προκύπτει είναι η εξής. Διαμαρτύρεστε για τον πληθωρισμό, για το σύστημα υγείας και άλλα, στα οποία διαμαρτύρονται και χώρες που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα φταίει αυτό, το Brexit.
1: Κοιτάξτε,
0: δηλαδή και στην Ιταλία, άμα πάρουμε ένα συνάδελφό σας, τα ίδια θα πει.
1: Σαφώς. Κοιτάξτε όμως,
0: θέλω να πω, το Brexit φταίει ή γενικά η πολιτική ζωή και η οικονομία?
1: Από εκεί ξεκίνησε. Δημιουργήθηκαν τεράστια θέματα, τεράστιες...

0: ελλείψεις σε πάρα πολλούς τομείς, οι εισαγωγές πάγωσαν, το ανθρώπινο μηδυναμικό που έρχονταν και παρήγαγαν έργο, ειδικά οι γιατροί. Ξέρετε πόσο δημοφιλείς ήταν οι γιατροί της Ευρώπης και από την Ελλάδα, πόσοι έρχονταν να δουλέψουν εδώ. Το κάνανε ναι. τόσο δύσκολο με τη βίζα, με τα χαρτιά, με τα sponsorship, το καθιστούν αδύνατο. Μας είπαν ότι θα υπάρχει μια αύξηση στους μισθούς. Δεν έχουμε δει ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Από το 21 μέχρι και το 28 έχουν παγώσει οι μισθοί. Άρα έχει δίκιο ο κόσμος να διαμαρτύρεται. Δεν έχουμε απλό ανθρώπινο δυναμικό. Δεν μιλάμε για το επιστημονικό μόνο ανθρώπινο δυναμικό. Μιλάμε για το εργατικό δυναμικό, το οποίο ήταν θεμελιώδους αξίας, όπως οι χτίστες, οι ηλεκτρολόγοι.
1: Ναι. Οι τεχνίτες.
0: Ναι, υδραυλικοί, τεχνικό προσωπικό. Αυτοί δυστυχώς δεν μπορούν να έρθουν.
1: Κυρία Σονίδη, τώρα υποψιάζομαι ότι συμβαίνει το εξής. Ο Φάρατς ναι. και οι ομοειδιάτες του, οι ναι. οποίοι πρωτοστάτησαν με χαμηλά ποσοστά τότε οι ίδιοι, τα προσωπικά τους, τα πολιτικά, πρωτοστάτησαν ναι. στο να γίνει το Brexit. Έγινε το Brexit, αυξήθηκαν τα προβλήματα αντί να λυθούν, και αυτή η αύξηση των προβλημάτων φέρνει και αύξηση των δικών τους ποσοστών.
0: Φέρνει, θα σας πω, γιατί υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο σημαντικό θέμα που δεν το αναφέραμε πιο νωρίς, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα όπως με τις κατοικίες, με τα ενίκια κτλ. Αλλά είναι πολύ μεγάλες οι συζητήσεις και τα θέματα. Και
1: καλά, ναι, τα ενίκια στη Μεγάλη Βρετανία, δηλαδή ακόμα, εξακολουθούν ακόμα άνθρωποι να νοικιάζουν δωμάτια.
0: Απελπισία. Είναι απελπισία. Δεν προστατεύει πλέον ούτε τους ενοικιαστές ούτε τους αγοραστές. Και αυτό μπορώ να το πω και από ίδια πειρά, αγοράζοντας ένα σπίτι που υποτίθεται αυτοί που ήμασταν στην πρώτη γραμμή στην πανδημία θα είχαμε φοροαπαλλαγές, οι οποίες ξεχάστηκαν στην πορεία. Υπάρχει και ένα τεράστιο θέμα ηθικής τάξης και όσον αφορά τις εισροές μεταναστών και λάθρα μεταναστών. Υπήρξε τεράστια αύξηση στους αριθμούς των. Των ανθρώπων που εισήλθαν στη χώρα και οι περισσότεροι παρανόμως ή αυτοί που είναι ετούντες άσυλο, πολιτικό άσυλο ή έρχονται από εμπόλεμες χώρες ή από χώρες που έχουν όπως ας πούμε Παλαιστίνη, Ιράν, έχουμε τεράστια θέματα με τους Συρίους, Αφγανιστάν, με Κούρδους. Αυτοί αποτελούν ένα διαχρονικό πρόβλημα. Όλοι αυτοί ζουν εις βάρος του κράτους, γιατί το κράτος τους βάζει σε ξενοδοχεία, τους δίνει δωρεάν περίθαλψη, τους εξασφαλίζει καθημερινά το φαγητό και όχι μόνο. Πολλές φορές, οι περισσότεροι από αυτούς ζητούν επιδόματα και... Μπορώ να σας πω, ως εργαζόμενοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης του Ηνωμένου Βασιλείου εδώ και 13 μήνες, οι φυλακές είναι γεμάτες από πολλούς αυτούς που έχουν παραβατικές συμπεριφορές. Έχουμε τεράστιο θέμα εγκληματικότητας. Αν διαβάσετε τα αγγλικά site, έχουμε δολοφονίες καθημερινές. Προχθές την Κυριακή, ένα 17χρονο αγόρι σκοτώθηκε στο Battersea Park, μαχαιρώθηκε από έναν 14χρονο. Είναι αδιανόητα η βία, η έλλειψη κοινωνικής ασφάλειας, επαρκούς αστυνόμευσης. Είναι ζητήματα. Και το τεράστιο σκάνδαλο που έφερε στην επιφάνεια ο Ρο με το τράφικινγκ, το εμπόριο λευκής σαρκός ανήλικων κοριτσιών, βιασμούς από συμμορίες, τα gang rapes, κορίτσια που δεν ήταν μουσουλμανικής καταγωγής, κορίτσια που γεννήθηκαν μεγάλωσαν εδώ λευκής.
1: Ναι. Λέτε για ένα σκάνδαλο που αποκαλέστηκε πριν από μερικούς μήνες, έτσι, και το οποίο υπήρξε, νομίζω, μια σημαντική παράμετρος, η συγκάλυψη από την αστυνομία στην πραγματικότητα.
0: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς έγινε. Λοιπόν,
1: κυρία Σονίδου, λέτε λοιπόν ότι αυτό το κλίμα, εγώ το ακούω σε μια κοινωνική πολιτική της Βρετανίας. Εσείς λέτε όμως ότι είναι ότι οι Βρετανοί το βλέπετε ως επιβάρυνση των φορολογούμενων.
0: Όλα συνεισφέρουν και όλα συμβάλλουν μάλλον, και όσον αφορά τον Φάρατζ που είναι ο ακροδεξιός ας πούμε. Γιατί ανέβηκαν τα ποσοστά του? Γιατί έλεγε δεν θέλουμε να έρχονται ξένοι στη χώρα μας που προκαλούν εγκληματικότητα, που ζουν εις βάρος μας, που είναι γεμάτα τα counseling home, που παίρνουν
1: μηνύματα
0: και είναι εις βάρος μας. Αυτή είναι η ουσία. Και τους υπόσχεται ότι αν εγώ έρθω στην εξουσία, όλα αυτά θα εκλείψουν. Θα σταματήσουν όλοι αυτοί που παίρνουν δωρεάν σπίτια, θα σταματήσουν όλοι αυτοί που δεν δουλεύουν. Και οι περισσότεροι, σας το λέω ευθέως ως γιατρός, γιατί το αντιμετωπίζω καθημερινά στο ιατρείο, δεν θέλουν να δουλέψουν πολλοί από αυτούς και παίρνουν βοηθήματα. Οπότε όλοι αυτοί ζουν.
1: Κυρία Σονίδη, δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα της Βρετανίας. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα από τα προβλήματα, αλλά αυτό είναι.
0: Ξέρετε πόσοι άνθρωποι, πόσο μεγάλα είναι τα ποσοστά και πόσοι άνθρωποι δεν δουλεύουν και δεν παράγουν, αλλά ο φορολογούμενος πρέπει να καλύψει και τις δικές τους ανάγκες.
1: Και γι' αυτό λέτε ότι ανεβαίνει ο Φάρατς, ο οποίος τον είπα τα ακροδεξιό, νομίζω λόγω στην φασιστικός.
0: Είναι ακραίος. Είναι ακραίος. Αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό, δυστυχώς, πάρα πολλών ανθρώπων που κάναν και πορείες στο κέντρο του Λονδίνου, αν είδατε προσφάτως, οι οποίοι τους αναζητούν. Γιατί σου λέει, αν οι προηγούμενοι δεν μπορούν να μας προστατεύσουν και αυξάνεται η εγκληματικότητα, υπάρχει ανηθικότητα, υπάρχει χρησιμοποίηση μπόρειο λευκής σαρκός, τα παιδιά κινδυνεύουν, στα σχολεία δεν είναι ασφαλή.
1: Υπάρχει αυτό το κλίμα στην κοινωνία, καταλαβαίνετε.
0: Υπάρχει αυτός ο προβληματισμός ο έντονος, οπότε το αντιλαμβάνομαι γιατί κάποιος θέλει δραστικές λύσεις και άμεσες λύσεις. Mm-hmm. Έχει πέσει πολύ η ποιότητα ζωής και αυτό.
1: Νομίζω, κυρία Σονίδου, πάντως ότι έχει πέσει και η ποιότητα των πολιτικών.
0: Σαφέστατα.
1: Δεν υπάρχουν ηγέτες που έχει αναδείξει πάρα πολλούς η Μεγάλη Βρετανία με προσωπικότητα, οντότητα, αποφασιστικότητα. Δεν τα λύναν όλα, αλλά κάτι κάνανε. Εδώ τώρα είναι πολιτικοί οι οποίοι όχι μόνο δεν λύνουν τα προβλήματα, αλλά είναι οι ίδιοι πρόβλημα.
0: Δεν υπάρχουν, όπως είπατε σωστά, σημαντικές προσωπικότητες, δυναμικές, άνθρωποι που να είναι ικανοί να επιλύσουν τα προβλήματα της χώρας. Ο καθένας λειτουργεί περισσότερο προς ιδίων όφελος. Εγώ και οι στόχοι μου και τα προσωπικά μου συμφέροντα δεν λειτουργούν ομαδικά, δεν υπάρχει συνοχή. Όταν ο Πρωθυπουργός έχει πάνω από 100 βουλευτές και υπουργούς, 211 άτομα είπαν στο σύνολο, ο κ. Στάμερ, οι οποίοι του γύρισαν την πλάτη, καταλαβαίνετε ότι πώς θα κυβερνήσει μια πολιτική οντότητα αν δεν έχει συνοχή, αν δεν υπάρχει ενότητα, αν δεν υπάρχει κοινό όραμα, αν εσωτερικά έχουν τέτοια προβλήματα.
1: Μάλιστα. Κυρία Σονίδου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια χαρά. Κυρία Σονίδου, 20 χρόνια εργαζόμενος γιατρός, πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Επιστημόνων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λοιπόν, αυτά που είπε για τους ξένους και τις αντιδράσεις και τα λοιπά, που είναι πάνω κάτω αυτά λέει συνέχεια ο Φάρατς, τα ίδια περίπου λέει και η Λεπέν και σε άλλες περιοχές, είναι ένας βασικός λόγος που ανεβαίνει πάντοτε η ακροδεξιά. Και είναι ένας βασικός λόγος που έχει αποφασίσει η Ευρώπη ότι πρέπει να ελέγξει τη ροή προσφύγων και μεταναστών και να υπάρχει μια σειρά, μια τάξη και όχι χάος και αναρχία, διότι παράγονται πολιτικά αποτελέσματα τα οποία αυτά είναι οι φάρατζο-λεπενιστές. Κοιτάξτε τι ωραίος τύπος είναι ο Φάρατς. Είπε του κόσμου τα ψέματα, τις ανακρίβειες, ό,τι δράκο μπορείτε να φανταστείτε έβγαλε την περίοδο του Brexit. Και τους έταξε τα πάντα. Πάνω κάτω τους είπε, άμα βγούμε θα λυθούν όλα μας τα προβλήματα. Όταν λέω πάνω κάτω, το είπε. Δεν συνέβη τίποτα από όλα αυτά. Συνέβησαν χειρότερα πράγματα για τη Μεγάλη Βρετανία. Και επωφελείται και από αυτό.

0: Η Δέσποινα Σιλιόπουλη είναι κοντά μας. Να δούμε γρήγορα και τις υπόλοιπες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Θες να ξεκινήσεις από τις τελευταίες που μου άρεσαν πιο πολύ?
1: Ποιες?
0: Από αυτές που μου πεις, τις τελευταίες, ποιες είναι?
1: Για το Μέρλιν. Να ξεκινήσουμε.
0: Πάμε, ναι. Α, η Πάπια. Ναι.
1: Η Πάπια, η οποία έχει γίνει viral φορώντας μια μικρή φανέλα της εθνικής ομάδας του Μεξικού. Καταρχήν να πούμε ότι.
0: Στο Μεξικό μια Πάπια την ντύσανε. Χωρίς να είναι μασκότ ή κάτι τέτοιο.
1: Όχι, όχι,
0: είναι,
1: έχει γίνει όμως ανεπίσημα μασκότ. Είναι μια κυρία.
0: Θέλω να πω ότι προέκυψε από τη ζωή, όχι ότι το Μεξικό είχε μασκότ.
1: Όχι, όχι, δεν είχε καμία σχέση.
0: Η Πάπια περπάταγε στις διαδηλώσεις με τη φανέλα του Μεξικού και.
1: Η κυρία η οποία την έχει στην κατοχή τη είναι μια κυρία που πουλάει νερά στους περαστικούς στο δρόμο. Λοιπόν, η Πάπια λοιπόν βρέθηκε στην πρωινή συνέντευξη τύπου της Προέδρου Κλάουντια Σέιμπαουμ.
0: Πρόεδρος του Μεξικού.
1: Ναι, περπάτησε στη σκηνή, κάθισε στη θέση που βρίσκονται οι υπουργοί, έκανε και τα δικά της. Λοιπόν, η ιδιοκτήτριά της, η Κάρλα Γκόμες, δήλωσε ότι είναι τιμή να παρουσιάζουν στον κόσμο την όμορφη πλευρά του Μεξικού και είπε ότι με αυτόν τον τρόπο ίσως και γίνει και επίσημα μασκότ, αποκομίζοντας κάποια χρήματα για να τα χρησιμοποιήσει για το γιο της που αντιμετωπίζει μια ψυχική ασθένεια.
0: Η κυρία που έχει την Πάπια.
1: Ναι.
0: Τι κάνει, τυπώσει μπλουζάκια. Μα τα στοιχειώματα για την Πάπια.
1: Φαντάζομαι ότι
0: κάπως θα θέλει.
1: Λοιπόν, να πούμε για τη γαλλική αστυνομία, η οποία έπεσε τυχαία πάνω σε ένα κλεμμένο πίνακα του Πικάσο αξίας 13 εκατομμύρια, γύρω στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, έκανε έναν τυχαίο έλεγχο για ναρκωτικά και στα νότια προάστια του Παρισιού και βρέθηκε μπροστά σε έναν πίνακα, ένα πορτρέτο της Μαρίς Τερές Βάλτερ από το 1937. Ένας 37χρονος φύλακας εταιρείας αποθήκευσης έργων τέχνης συνελήφθη, παραδέχτηκε ότι αφαίρεσε τον πίνακα από την αποθήκη και ισχυρίστηκε ότι ήθελε να αποδείξει τα κενά ασφαλείας που υπάρχουν.
0: Ναι, στην,
1: έτσι δεν είναι? Λοιπόν, επίσης, εκτός από τον πίνακα, η αστυνομία βρήκε και 17 κιλά κάναβης, επώνυμα ρούχα αξίας περίπου 200.000 ευρώ και 7.000 ευρώ σε μετρητά. Τρία ακόμα άτομα έχουν συλληφθεί. Ο πίνακας φυλασσόταν για λογαριασμό μιας γυναίκας στη Σιγκαπούρη και έχει επιβεβαιωθεί ως αυθεντικός. Λοιπόν, να πάμε τώρα και στην Ισπανία, όπου ο πρωθυπουργός Σάντσες μάλλον αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά θέματα. Καταδικάστηκε σε 24 χρόνια φυλάκιση στο πρώην δεξί του χέρι για σκάνδαλος διαφθοράς στην πανδημία. Γιατί όταν κατά την περίοδο της πανδημίας έγιναν κάποιες συμβάσεις προμήθειας υγειονομικού υλικού που από ό,τι φαίνεται είχε άμεση ανάμιξη. Λοιπόν, επίσης να σου πω ότι
0: τι
1: πέρα.
0: Τι άμεξε, πήρε μίζα. Φαντάζομαι. Ναι. Και έφαγε 24 χρόνια.
1: Ναι. Γι' αυτό. Λοιπόν, επίσης, ο αδελφός του κυρίου Σάντσες, χθες μιλούσαμε για τη γυναίκα του, η οποία πλέον δεν μπορεί να φύγει από τη χώρα. Ο αδελφός του κυρίου Σάντσες, ο Νταβίτ Σάντσες, κατηγορείται μάλλον ότι έλαβε θέση εργασίας που δημιουργήθηκε ειδικά για εκείνον. Και ο πρωθυπουργός βέβαια έχει δηλώσει ότι η οικογένειά του έχει βρεθεί στο στόχαστρο μιας οργανωμένης εκστρατείας πολιτικής και προσωπικής στοχοποίησης. Μπορεί να φτιάξει και φάντο όπως έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Και άλλη μια είδηση προλαβαίνουμε.
1: Να πούμε την Αριάννα Γκράντε.
0: Την Αριάννα Γκράντε.
1: Το τραγούδι λοιπόν που το Bye χρησιμοποιήθηκε από το Λευκό
0: Οίκο.
1: Bye. Χρησιμοποιήθηκε από το Λευκό Οίκο για ένα βίντεο στο TikTok διάρκειας 14 δευτερολέπτων που έδειχνε πράκτορες της ICE να συλλαμβάνουν ανθρώπους. Η Γκράντε λοιπόν σχολίασε από κάτω ότι δεν θέλει η μουσική της να συνδέεται με τη βάρβαρη, επάνθρωπη και αποτρόπαιη ανοησία. Ο Λευκός Οίκος απάντησε μέσω εκπροσώπου ότι το βάρβαρο και το απάνθρωπο είναι εγκληματίες παράνομοι αλλοδαποί να βλάπτουν τους Αμερικανούς πολίτες. Να πούμε ότι η Αριάννα Γκράντε έχει εκφράσει και στο παρελθόν την αντίθεσή της εναντίον την αντίθεσή της
0: στο Τραμπ.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, θα τα ακούσουμε το τραγούδι λοιπόν της Αριάννα Γκράντε που χρησιμοποιήθηκε από το Λευκό Οίκο και η ίδια είπε ότι δεν θέλει. Αμέσως μετά του στήλου των ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νόμο Κατσέλη, δίνει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ γίνεται δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Υποχρέωση πολιτικής ευθύνης η ρύθμιση για το δάνειο του νόμου Κατσέλη. Εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Για το Πακιστάν αναχώρησε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, δηλώνοντας ότι Τεχεράν επιδιώκει την πλήρη εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ιράν λέει ότι τεχνικές συνομιλίες ολοκληρώθηκαν με συμφωνία για μελλοντικές διαπραγματεύσεις που θα διεξαχθούν υπό την υποπτία της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου. Ανακάμπτει η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σημείο αναφορά στη σημερινή κίνηση αποτελεί το φορτηγό πλοίο Όμικρον 8 υπό τη διαχείριση ελληνικής εταιρείας. Κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί το Brent που βρίσκεται σε χαμηλό τριών μηνών, σταθερά πτωτική τιμή της αμόλυβδης. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων, ο καθομολογεί ενδράστης της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Αυτό είναι το τραγούδι της Ariana Grande, κυρίες και κύριοι, το οποίο έπαιξε ο Λευκός Οίκος σε ένα βιντεάκι που έδειχνε το Άσης να διώχνει κόσμο. Η ίδια αντέδραση, είπε ότι θέλει να το παίζουν. Εντάξει, και εμείς αρκετά τα ακούσαμε. Πάμε στο επόμενο.

0: Από σήμερα, αν θέλετε, μπορείτε να λάβετε μέρος σε ένα κυνήγι το οποίο ξεκινά. Είναι το κυνήγι του Λαγοκέφαλου. Γίνεται πανελλήνιος διαγωνισμός ψαρέματος. Και έχουμε κοντά μας τον κύριο Μιχάλη Καρποδίνη. Είναι εκ των διοργανωτών. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, κύριε Καρποδίνη?
1: Καλημέρα, μια χαρά είμαστε.
0: Έχει ξεκινήσει εδώ και τρεις μέρες, μάλλον, ο διαγωνισμός.
1: Ναι, έχει ξεκινήσει από το Σάββατο. Με πάρα πολλές συμμετοχές. Δεν περιμέναμε ότι θα έχει τέτοια ανταπόκριση. Η σελίδα μου στο Facebook μέσα σε τρεις μέρες έχει κοντά 2 εκατομμύρια προβολές. Οι συμμετοχές είναι πάνω από 500. Όσες πρόλαβα πριν μπλοκάρει το Facebook μου να μετρήσω.
0: Να σας πω, εσείς είσαστε στη Ρόδο, ε?
1: Ναι, στη Ρόδο.
0: Ωραία, και έχετε από όλη την Ελλάδα συμμετοχή?
1: Από παντού, από όπου μπορείτε να φανταστείτε, πράγμα το οποίο δεν το περίμενα ούτε εγώ. Δεν περίμενα να μου στείλουν από Θάσο, από Χίο.
0: Και πώς δηλαδή, τώρα, εγώ ας πούμε, πείτε ότι ψαρεύω εδώ στην περιοχή, ναι, και έχει και Αττική θάλασσα, όπως ξέρετε. Πώς, και πρέπει να σας στείλω μια φωτογραφία?
1: Απλώς μια φωτογραφία.
0: Και πώς ξέρετε ότι αυτή που θα στείλω σήμερα δεν είναι ο ίδιος που έπιασα χθες?
1: Μάλιστα, γι' αυτό λοιπόν το λόγο.
0: Προσέξτε, επειδή κάνετε διαγωνισμό, η όρη συμμετοχής, έτσι, και η φερογκαιότητα είναι το α και το ω.
1: Ναι, κάνουμε ένα διαγωνισμό στην οποία το ξεκινήσαμε κάπως διαφορετικά και τώρα γίνεται εντελώς, αλλάζει εντελώς μορφή. Βέβαια, κάνω κάποιες κινήσεις όχι για τον για το διαγωνισμό, κάνω κάποιες κινήσεις γενικότερα. Αναπτύσσω ένα site για να μπορούν να δεχθεί όλα τα δεδομένα, να αναπτύσσω μια εφαρμογή.
0: Κύριε Καρποδίνη, όντως τώρα, πώς το διασφαλίζετε ότι δεν στέλνει κάθε μέρα ένα στο ίδιο ψάρι που έπιασε χθες?
1: Αυτό ακριβώς. Αναπτύσσω μια εφαρμογή η οποία θα είναι έτοιμη μέσα στην εβδομάδα, η οποία θα τραβάει δεδομένα από το κινητό. Όταν τραβάς φωτογραφία με το λαγοκέφαλο, θα αντλεί στοιχεία από το κινητό με πάρα πολλές λεπτομέρειες. Τι καιρό είχε, τι φάση σελήνη είχε εκείνη την ώρα, από ποια περιοχή είναι, ατμοσφαιρική πίεση, τα πάντα, πάρα πολλά δεδομένα, τα οποία θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε, να τα βάλουμε στη σελίδα μας, να κάνουμε μια χαρτογράφηση.
0: Λοιπόν, να σας πω, έχει και δώρα?
1: Ναι, προσπαθούμε όσο μπορούμε να μαζέψουμε μερικούς χορηγούς δωράκια, ο καθένας ό,τι μπορεί προσφέρει. Κάνουμε κάποιες κληρώσεις κάθε εβδομάδα γιατί θα διαρκέσει μέχρι 30 Αυγούστου. Εντάξει, πιο πολύ είναι ηθική ικανοποίηση για τον ψαρά.
0: Ετήθηκε. Από ό,τι έχω καταλάβει, όλοι μπορούν να ψαρέψουν λαγοκέφαλο. Δηλαδή, μόλις δει δόλωμα, πάει και ορμάει.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ εύκολο, ναι.
0: Να σας πω, έχετε μέχρι τώρα αποτέλεσμα του τριημέρου, των επιδόσεων?
1: Σας είπα, όσα πρόλαβα να μετρήσω ήταν γύρω στις 300 φωτογραφίες, 400 φωτογραφίες, κάπου εκεί.
0: Οι φωτογραφίες, ας πούμε, ότι είναι 300, οι λαγοκέφαλοι πώς είναι?
1: Παραπάνω, γιατί έχει και φωτογραφίες που έχει μέσα 15 λαγοκέφαλους.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι,
0: εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να φτιάξετε πιο καλά την πλατφόρμα, να κρατάει γρήγορα στατιστικές, θα σας χρειαστούν.
1: Ναι. Αυτό ετοιμάζεται τώρα αυτή την εβδομάδα. Είναι με δικά μου έξοδα, είναι ατομική πρωτοβουλία όλο αυτό που κάνω. Εμείς δεν ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να καθαρίσουμε τη θάλασσα και πιστεύω ούτε και με τα μέτρα που λαμβάνονται τώρα θα έχει αποτέλεσμα. Είναι ένα ψάρι.
0: Σε μέτρα. Καταρχήν δεν έχουν ληφθεί μέτρα. Θα ληφθούν με το καλό.
1: Ακόμα,
0: κοιτάξτε,
1: ακόμα,
0: στην Κύπρο,
1: ναι,
0: πάντως, επειδή μας ακούγει ο κόσμος που εφαρμόζεται, οι ψαράδες λένε ότι ναι, δεν τον εξαφανίσαμε, αλλά τον περιορίζουμε.
1: Μπράβο. Λοιπόν, αυτό που έτσι λίγο που άκουσα τα μέτρα περίπου σε μια συνέντευξη που είχα μαζί με τον κύριο Πρωτοψάλτη, είναι ότι θα γίνει σε ορισμένα σημεία της Ελλάδος που υπάρχει πρόβλημα και για ορισμένο χρόνο. Πράγμα το οποίο θεωρώ ότι είναι λάθος, γιατί δηλαδή θα περιμένουμε να γίνει το ίδιο πρόβλημα και στην υπόλοιπη Ελλάδα για να ασχοληθούμε με την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Να ρωτήσω και κάτι άλλο που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Ναι.
0: Τα μέτρα, τα επίσημα, όταν ανακοινωθούν, περιλαμβάνουν και καύση σε ειδικούς κλίβανους, ακριβώς επειδή είναι τοξικό.
1: Ναι.
0: Εδώ τώρα όλοι αυτοί που πιάνουν τους λαγοκέφαλους, τι τους κάνουν μετά?
1: Εντάξει, τώρα εδώ μιλάμε για μικρές ποσότητες, δεν μιλάμε. Δηλαδή, το να πιάσεις ένα-δύο ψάρια και να τα απορρίψεις στα σκουπίδια, δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλο και τραγικό θέμα διάσπαρτα σε όλη την Ελλάδα να γίνει. Εκεί μιλάμε για ποσότητες, μιλάμε για τόνους ψαριών.
0: Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά δηλαδή, είχα ακούσει έναν οικολόγο που έλεγε ότι αν όμως το πετάξει το ψάρι στα σκουπίδια και πάει και το φάει η γάτα, αφού είναι τοξικό το ψάρι, μπορεί να πεθάνει.
1: Πιστέψτε με, δεν το πλησιάζει ούτε η γάτα, ούτε ο γλάρος, ούτε τα πτηνά, ούτε ο σκύλος. Επειδή το ψαρεύουμε, το πρώτο που έπιασα εγώ στη Ρόδο ήταν το 2004. Επειδή το ψαρεύουμε, το έχουμε ρίξει σε γάτες και δεν το τρώει, δεν πλησιάζει. Γλάρος που έχουμε πιάσει από σκάφος και έχει πάει γλάρος πάνω. Πάει να τον πιάσει, βλέπει τι είναι και το αφήνει. Δηλαδή είναι τρομερό. Το ξέρουν πλέον η φύση πώς να ανταποκριθεί.
0: Λοιπόν,
1: αυτό που πιστεύω ότι θα είναι σαν πιο αξιόλογο μέτρο είναι να προστατεύσουμε όσο μπορούμε τους φυσικούς θηρευτές. Δηλαδή την ζαργάνα, τις χελώνες μας εννοείται.
0: Και η χελώνα τον τρώει το λεγοκέφαλο.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Μάλιστα, και η ζαργάνα.
1: Η ζαργάνα και ο κυνηγός. Εγώ ανοιχτά μάλιστα είπα ότι θα πρότεινα να απαγορευτεί και η ελίευσή τους. Αυτά τα δύο είδη τουλάχιστον που ξέρουμε και έχουμε αποδείξεις ότι τρώνε το γόνο από τα λαγοκέφαλα.
0: Τη ζαργάνα λέτε και στο κυνηγό.
1: Ναι, ναι. Η φύση θα κάνει μόνη.
0: Συγγνώμη, η ζαργάνα τι είναι για σου. Ποιος ψαρεύει ζαργάνα.
1: Τη γαριτή τη τρώνε τη ζαργάνα.
0: Αυτό που είναι σαφίδι δεν είναι η ζαργάνα.
1: Ναι. Τηγανιτό το τρώνε. Λοιπόν, η φύση θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Εμείς απλώς με όλες αυτές τις δραστηριότητες και κρατικά και εμείς αυτό που κάνουμε είναι απλά να βοηθήσουμε ένα κομματάκι να γίνει πιο γρήγορα, να έρθει πιο γρήγορα η ισορροπία της φύσης.
0: Και ενισχύεται τον ανταγωνισμό, τον αθλητισμό.
1: Βέβαια.
0: Είναι αθλητισμό στο ψάρεμα.
1: Εννοείται. Εμείς ψαρεύουμε αθλητικά και ψαρεύουμε και με τακτικές αθλητικές, δηλαδή χρησιμοποιούμε δολώματα, χρησιμοποιούμε μεταλλικά δολώματα, πέσκα σπορτίβα λέγεται στην Ιταλία, και το έχουμε έτσι...
0: Αθλητικό ψάρι λέτε αυτό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, αν επιμένετε, είναι αθλητισμός. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Ευχόμαστε και καλή διασκέδαση. Γιατί εντάξει, τώρα αυτό είναι διασκεδαστικό, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, και επειδή πολλοί έχουμε τρομάξει με το λαγοκέφαλο, θέλουμε να το δούμε και αυτή την παράμετρο. Είδα ένα βιντεάκι για να κλείσουμε, το οποίο είχε τραβηχτεί πριν πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Που ένας λαγοκέφαλος ήταν έξω στην ακτή. Και πήγαινε ο κόσμος δίπλα του και γέλαγε με τα παιδάκια του, με όλα κτλ. Μέχρι κάποιος να βάλει το δάχτυλό του στο στόμα, δεν είχε πειράξει κανέναν. Τώρα, ναι. Άμα του βάλεις και το δάχτυλο στο στόμα, εντάξει, θα το φάει.
1: Εννοείται, ναι. Σημαντικό είναι να μην τα ταΐζουμε, να μην τα προσελκύουμε κοντά μας.
0: Βλέπω όμως ότι οι ολιόμενοι δεν φαίνεται να κινδυνεύουν. Δηλαδή, αυτό ήταν πολύ χαρακτηριστικό βίντεο που ήταν στους 4 πόντους, 5 έτσι, στα ρηχά.
1: Είναι ένα ζωντανό.
0: Δεν πείραξε κανένα. Δηλαδή, εντάξει, και αρχίσαν το χαϊδεύαν από εδώ, από εκεί. Πάει να βάζει και το δάχτυλο μέσα. Του λέει σε ευχαριστώ για το μεζέ. Να είστε καλά, για χαρά, καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.

Οι συγκρίσεις με την υπόλοιπη Ευρώπη είναι πάρα πολύ σχετικές και ειδικά με μέσους όρους και δεν είναι καθόλου απλές.

0: Το θέμα είναι, μας φτάνουν μας τα λεφτά να περάσουμε το μήνα. Αυτό είναι στο τέλος της ημέρας. Τώρα τα υπόλοιπα, και οι πολιτικοί πολύ συχνά τα χρησιμοποιούν την Ευρώπη, για να πούνε, ξέρω εγώ, ας πούμε, ότι η τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα είναι η ίδια με την τάδε χώρα. Στην οποία τάδε χώρα όμως ο βασικός μισθός είναι δύο φορές πάνω από την Ελλάδα. Ή ας πούμε για παράδειγμα σου λέει ότι το λάδι στην τάδε χώρα είναι πολύ πιο φθηνό από την Ελλάδα. Αλλά το συγκεκριμένο λάδι εμείς μπορεί να μην το βάζαμε ούτε σε ξεμάτιασμα. Είναι σχετικά όλα αυτά και γενικά οι συγκρίσεις θέλουν να εξετάσεις πάρα πολλές παραμέτρους και επειδή κανείς δεν τις εξετάσεις είναι τις χρησιμοποιούμε για να κρύψουμε μια αλήθεια. Μέχρι τώρα εγώ αυτό το συμπέρασμα έχω βγάλει, μπορεί να κάνω και λάθος όμως. Καλημέρα στον κύριο Κορκίδη, είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Εταιρείου Πειραιά. Τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα κύριε Πετρόπουλε, καλά, δόξα τω Θεώ. Παλεύουμε, λοιπόν, με τα χειρία, με την ακρίβεια.
0: Ξεκινάμε με τα τρίευρα, έτσι, από εδώ και πέρα, στις ξένες πλατφόρμες, που κυρίως βέβαια...
1: Τα τρίευρα, τι ακριβώς θα γίνει, αν και είναι ένα τέλος, δεν είναι δασμός τα 3 ευρώ, έστω και αναείδος στα μικροδέματα αξίας μέχρι 150 ευρώ, και έτσι αν θα μπορούσα να βάλω ένα τίτλο, θα έλεγα «Δεν άρκουν τα 3 ευρώ».
0: Δεν θα είναι αποτρεπτικά, λέτε?
1: Δεν θα είναι αποτρεπτικά για την...
0: Βέβαια διάβαζα ότι δεν είναι 3, έχει να κάνει και με τα είδη, οπότε στην ίδια παραγγελία μπορεί να αυξηθεί αρκετά η επιβάρυνση.
1: Βεβαίως, κάθε είδος το οποίο έχει και είναι σε, σε άλλο τελωνιακή ταρίφα χρεώνεται με 3 ευρώ, δηλαδή αν έχουμε ένα παντελόνι, ένα μπλουζάκι, παπούτσια και μια τσάντα είναι 12 ευρώ. Είναι 3 ευρώ για το κάθε είδος. Αλλά ξέρετε κάτι, επειδή οι κινέζικες πλατφόρμες πουλάνε 70% φτηνότερα από ό,τι μπορεί να βρει ένας καταναλωτής Ευρωπαίος, θα πω εγώ, όχι Έλληνας, σε ένα κατάστημα φυσικό ή ακόμα και διαδικτυακό, αλλά ευρωπαϊκό ή ελληνικό, θα απορροφήσουν αυτά τα 3 ευρώ.
0: Βέβαια θα σας πει τώρα ένας καταναλωτής, κύριε Κορκίδη, ότι άμα πουλάει 70% φθηνότερα θα το πάρω.
1: Ναι, το καταλαβαίνουμε απόλυτα ότι αυτό είναι και το κίνητρο και αυτό εκμεταλλεύονται και οι πλατφόρμες του εξωτερικού, των τρίτων χωρών μάλλον στην Ευρώπη, την παρατεταμένη και την υψηλή ακρίβεια, το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα του καταναλωτή, και γι' αυτό είμαστε ανήπορροι και να αντιδράσουμε. Είμαστε όλοι καταναλωτές και μπορούμε να καταλάβουμε. Όμως θα σας πω το εξής, ότι από την Ελλάδα λείπουν περίπου 750 εκατομμύρια ευρώ τζίρο σε μια ελληνική επιχείρηση που εργάζονται αρκετοί Έλληνες. Αυτά τα λεφτά δεν μένουν λοιπόν στην ελληνική οικονομία, φεύγουν στο εξωτερικό και χάνονται και άλλα 250 περίπου εκατομμύρια από δασμούς, από ΦΠΑ και από οτιδήποτε άλλο θα εισέπρατε το ελληνικό κράτος. Άρα αν αυτό το 1 δισεκατομμύριο το οποίο το δίνουμε σε μια τρίτη χώρα πραγματικά είναι η λύση στο να μας ίσως και λύσει το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα και τις καταναλωτικές μας ανάγκες, εντάξει, το καταλαβαίνω. Το ακούω, το καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να το δεχτώ βέβαια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, απάντηση σε αυτό υπάρχει?
1: Απάντηση
0: δηλαδή πώς θα γίνει και εμείς να μην αγοράζουμε 70% ακριβότερα και εσείς να είστε χαρούμενοι?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό είναι μια στρατηγική, έχετε απόλυτο δίκιο, είναι μια στρατηγική της Κίνας. Είναι China to consumer, C2C. Η Κίνα θέλει να πουλάει, θέλει να παράγει, να εξάγει, να εισάγει Κινέζο σε κάποια άλλη χώρα εκτός Κίνας, να πουλάει ο Κινέζος, να αγοράζει ο Ευρωπαίος. Αυτή είναι η πρακτική και η στρατηγική της Κίνας. Δεν μπορεί κανείς πραγματικά να την αντιμετωπίσει. Και είναι και δύο βήματα μπροστά, γιατί ακόμα και τα 3 ευρώ να γίνουν 3% δασμοί με ΦΠΑ και οτιδήποτε άλλο, έχουν ήδη αυτές οι μεγάλες πλατφόρμες δημιουργήσει μεγάλες αποθήκες σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, με αποτέλεσμα αυτό που σας είπα, να παράγει, να εξάγει, μάλιστα, να εισάγει, να πουλάει.
0: Μπορεί να είναι η ποιότητα μία απάντηση σε όλα αυτά, γιατί ας πούμε...
1: Η ποιότητα πάντα είναι σε ένα θέμα το οποίο είναι αντικείμενο συζήτησης, όμως να ξέρετε ότι παράγουν ό,τι του ζητήσεις. Δηλαδή αν θέλεις μέτρια ποιότητα και χαμηλότερη τιμή θα στο παράξουν. Εάν θέλεις καλή ποιότητα θα στην παράξουν. Πλέον έχουν το know-how να μπορέσουν να σου προσφέρουν.
0: Όχι, νομίζω και έχουν βελτιώσει και την ποιότητα, αλλά εγώ μιλάω και για αυτά τα προϊόντα, τα πολλά που αγοράζονται τις πλατφόρμες. Ναι. Είναι τα φτηνιάρικα τώρα στην πραγματικότητα, έτσι.
1: Είναι γεγονός ότι πάρα πολλά προϊόντα που έχουν περάσει από έλεγχο έχουν κριθεί ακατάλληλα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και επίσης να σας πω και κάτι άλλο, ότι συγκεκριμένα το 65% είναι μη ασφαλή προϊόντα. Και επίσης το 80% είναι υποτιμολογημένα προϊόντα. Δηλαδή με χρήση παραπλανητικών εκπτώσεων καλύπτουν όλες αυτές, όλα τα μεταφορικά και οτιδήποτε άλλο για να μπορέσουν να προσεγγίσουν τον καταναλωτή. Έχουμε δει ότι είναι επιθετική η στρατηγική η οποία ακολουθούν. Από εκεί πέρα, αν θέλουμε το ένα από τα 5 ευρώ που χαλάνε οι Έλληνες να πηγαίνει στην Κίνα, με γεια μας, με χαρά μας. Αν θέλουμε μία στις 3 αγορές που γίνονται διαδικτυακά να είναι από την Κίνα, επίσης με γεια μας, με χαρά μας. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα, θα πρέπει να τα δούμε λίγο διαφορετικά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πετρόπουλε. Να είστε καλά.
0: Αυτά, κυρίες και κύριοι, για το 3 ευρώ, το οποίο δεν είναι, έχει να κάνει ανατελωνιακή ταρήφα, μας το είπε ο πρόεδρος. Οπότε είναι 3 ευρώ αν πάρεις παντελόνια, το ένα πακέτο, αλλά αν πάρεις μπλουζάκια είναι άλλα 3 ευρώ, και πάει λέγοντας.

Η Πορτογαλία 8 η ώρα παίζει με το Ουσμπεκιστάν και η Αγγλία στις 11 με την Γκάνα. Δύο το πρωί, Παναμάς Κροατία και 5 τα ξημερώματα, Κολομβία, Κονγκό. Λοιπόν, ο Ρονάλντο τώρα πρέπει να πάρει και το αίμα του πίσω. Τον έχει ξεπεράσει πάρα πολλές εντυπώσεις ο Μέση και στην αποτελεσματικότητα μέχρι τώρα. Ο οποίος δίνει ένα ρεστάλ. Εντάξει, του κάθονται και φάσεις, αλλά τώρα έχει βάλει 5 γκολ η Αργεντινή και τα έχει βάλει και τα 5 ο Μέση και τα έχει βάλει. Από τα 5 τα 2 είναι γιατί είμαι ο Μέση και θέλω να βάλω γκολ. Και τα υπόλοιπα είναι με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, συμμετοχή στη φάση, με τα πόδια του να τα βάλει στη φωτιά.

Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός είναι αυτή την ώρα στο Οδείο Αθηνών. Γίνεται μια εκδήλωση για τη μετάβαση στο κτηματολόγιο, όπου ελπίζουν όλοι ότι θα υπάρχει μια εποχή ταχύτητας και μια εποχή διαφάνειας. Λειτουργεί τέλεια το κτηματολόγιο? Όχι, δεν λειτουργεί τέλεια, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την περίοδο που δεν είχαμε κτηματολόγιο. Εγώ να πω την αλήθεια, το μόνο που δεν καταλαβαίνω καθόλου, αλλά μπορεί να έχει ένα λόγο που γίνεται, είναι το εξής. Πάρα πολλοί άνθρωποι δεν μπόρεσαν να δηλώσουν στην ώρα τους για διάφορους λόγους ο καθένας. Γιατί, ας πούμε, υπάρχει σε μια πολυκατοικία να μην έχει δηλωθεί ένα διαμέρισμα και να έχουν δηλωθεί όλα τα άλλα, να υπάρχουν συμβόλαια κτλ. Γιατί κάνουμε δίκη, γιατί παίρνουν 2 χρόνια. Γιατί δεν πληρώνει ένα πρόστιμο αυτός που το έκανε, να πάει τώρα στο κτηματολόγιο να το δηλώσει, να προχωρήσει τη διαδικασία, μπορεί να θέλει να το πουλήσει, που είναι και μια, να είναι κλειστό και να το ανοίξει και ούτω καθεξής.

Ο κύριος Παπασταύρου πάντως είπε ότι είναι ένα βήμα το κτηματολόγιο, ότι θα ακολουθήσουν και άλλα, διότι υπάρχει ένας αόρατος φόρος στην ιδιοκτησία και αυτός είναι η πολυνομία. Και ότι θα ακολουθήσει μια γενιά μεταρρυθμίσεων για την ιδιοκτησία και τις επενδύσεις στο, και το χωροταξικό σχεδιασμό.

καλά, βέβαια εδώ συζητάμε μια σαν τεράστιο μπάχαλο πριν από το κτηματολόγιο. Το τι ιστορίες έχουν ακουστεί από ανθρώπους οι οποίοι προσπάθησαν να εντοπίσουν τις περιουσίες τους και δεν τις εντοπίσανε με τίποτα. Ξέρω εγώ, την είχαν πάρει από τους γονείς τους. Υπήρχε περιουσία η οποία είχε ως εξής. Την αγοράζει αυτός που την αγοράζει, κάνει μια σύμβαση και ένα πρόχειρο συμβόλαιο με τον πολιτή, τον ξοφλάει σε 5 χρόνια όπως είχαν συμφωνήσει, θυμάστε, οικόπεδα με δόσεις. Και δεν πήγε ποτέ μετά, ποτέ να κάνει τα συμβόλαια. Αυτός που το πούλησε του λέει δεν το συζητάω, είναι δικό σου. Αυτός που το αγόρασε ξέρει ότι είναι δικό του και δεν πήγε να κάνει τα συμβόλαια. Έτσι κάνανε παλιά.

Λοιπόν, και με αυτό το χαριτωμένο φάκι τραγουδάκι, μας πάει μέχρι το δελτίο, μας πάει, να σας αφήσουμε. Ο Γιάννης Πρίτες με τη Μαρία Παπακυρίτσι ρυθμίσαν τον ήχο, η Ραπανανίδου διάλεξε τη μουσική, η Βασιλική Κολτσίδα με τη Λίζα Μαρεβελάκητα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο.

Ευχαριστούμε και για τα μηνύματά σας. Έχουν έρθει 2-3 ακόμα. Κυρία Βαϊνά, λέει, δεδομένου ότι ο δημοσιογράφος έχει το μικρόφωνο, δημιουργεί τις αντίστοιχες εντυπώσεις. Νομίζω ότι καταλαβαίνεις ακριβώς τι εννοούσα. Έλεγε νωρίτερα ότι θα ήταν σκόπο να συγκρίνουμε το Ηνωμένο Βασίλειο με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συμπεριλάβουμε και την Ελλάδα. Και εγώ 3 λεπτά θα σας είπα τη γνώμη μου. Εντάξει, διαφωνούμε.

Λοιπόν, και κάτι άλλα μηνυματάκια που δεν. Εντάξει, τα διάβασα εγώ, δεν υπάρχει λόγος. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Ευαγγελία Μπαλτατζή με τον Δημήτρη Τάκη για τη συνέχεια. Γεια χαρά.

0: 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νόμο Κατσέλη, δίνει η νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ γίνεται δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Η αποσαφήνιση αυτή οδηγεί σε ουσιαστική και άμεση μετρήσιμη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών, καθώς εξαλείφεται μία στρέβλωση που για χρόνια δημιουργούσε υπέρμετρη επιβάρυνση σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υποχρέωση πολιτικής ευθύνης η ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Αναδρομική ισχύ είναι κυβερνητική πρωτοβουλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως τόνισε, η νομοθετική πρωτοβουλία θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου, θα ισχύσει για όλους, υπογράμμισε ο Υπουργός. Νέα σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής έφεραν στο φως οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μετά από εντατικούς ελέγχους και χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, βρήκαν μαύρο χρήμα 3,1 εκατομμύρια ευρώ σε μια κατασκευαστική και μια μεσητική εταιρεία στις Κυκλάδες μόνο για το 2024. Η κατασκευαστική είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιά 47.000 ευρώ. Ο έλεγχος οδήγησε την επιχείρηση σε τροποποιητική δήλωση. Εκεί τα έσοδα αυξήθηκαν σε 2,2 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη σε 615.000 ευρώ. Οι έλεγχοι στα λογιστικά στοιχεία των δύο εταιριών συνεχίζονται σε βάθος. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν αναχώρησε για το Πακιστάν, δηλώνοντας πριν από την αναχώρησή του ότι η Τεχεράνη επιδιώκει την πλήρη εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ιρανός πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενέβη δήλωσε ότι υπήρξε καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία, με πολύ θετικές τεχνικές συνομιλίες. Ανέφερε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα δημιουργηθούν δύο ομάδες εργασίας, για μία για την άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν και μία για ζητήματα που αφορούν τις πυρηνικές δραστηριότητες της χώρας. Τόνισε ότι ο Λίβανος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Μνημονίου Ειρήνης και ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία νέα επίθεση εναντίον του Λιβάνου. Σε χαμηλότριων μηνών υποχωρούν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου κάτω από τα 77 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της Βελγικής Δικαιοσύνης αναφορικά με τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ που είχε ιδρύσει ο πρώην ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης Καταργέιτ Αντώνιο Παντσέρη. Κατόπιν της εξέλιξης αυτής, το αίτημα αναμένεται να προωθηθεί στη Βουλή. Για απολύτως αβάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλήψιμο. Η δικαιοσύνη αποφασίζει και όλοι σεβόμαστε τις αποφάσεις της όσον αφορά υποθέσεις που είναι είτε στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης είτε της απόδοσης ευθυνών, καταδίκης και επιβολής ποινών, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Οι θεσμοί λειτουργούν ανεξάρτητα τη θέση που έχει κάποιος, γιατί όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο, σημείωσε. Την απερίφραστη καταδίκη της για την επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά εξέφρασε η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για άνανδρη ενέργεια από θρασίδηλους τραμπούκους που απείλησαν τον ίδιο και την οικογένειά του. Η αστυνομία και η δικαιοσύνη θα δώσουν την απάντηση που απαιτείται, δήλωσε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος συνέδεσε το περιστατικό με τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Όπως ανέφερε, η εφαρμογή του νόμου και η ανάπλαση της περιοχής έπειτα από δεκαετίες εγκατάλειψης αποτελούν αυτονόητη προτεραιότητα, όπως και η προστασία των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών κατοικιών, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις καταπατώνται από καταληψίες. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον καύσωνα στη Γαλλία, να καταγράφει περισσότερους από 20 θανάτους τις τελευταίες ημέρες και τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 43 βαθμούς. Σοκ προκαλεί ο θάνατος δύο μικρών παιδιών, τα οποία εντοπίστηκαν νεκρά μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειας. Επίσης, διεκόπη λειτουργία πυρηνικού σταθμού του Γκολφές λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Στο κόκκινο η βαθμίδα δημοσίου υγειονομικού κινδύνου σε 15 πόλεις της Ιταλίας. Πάνω από 1.000 εισαγωγές σε νοσοκομείο της Πάρμα.
0: Ο καιρός.
1: Τα μελτέμια εξακολουθούν να κρατούν τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στην Αττική θερμοκρασία φτάνει τους 33 βαθμούς, τους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Zack Info. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, οι ιεροεξεταστές φορούσαν σκούρα γυαλιά για να κρύβουν τις εκφράσεις και τα συναισθήματά τους. Η αλήθεια δεν έλαμψε ποτέ. Λογικό, τότε δεν είχε ανοίξει το eyesight. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Βλέπεις ξεκάθαρα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
7: Άκου τώρα.
6: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια.
7: Άκου τώρα.
6: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί
7: με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
8: Με λογισμό και όνειρο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τον δημοσιογράφο, κοινωνιολόγο και πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων της Φιλαρμονικής Δήμου Ζακίνθου, Βασίλη Μούτσιο. Με λογισμό και όνειρο. Μια λαογραφική, πολιτιστική και κοινωνική εκπομπή.
9: Κάθε Τρίτη, 12 με 1 το μεσημέρι.

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Ζακύνθου, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή με λογισμό και όνειρο. Στο μικρόφωνο Βασίλης Μούτσιος και στον ήχο Αλέξανδρος Λάσης. Μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια και εσείς συντονιστείτε μαζί μας στους 95 και 2 και 93 και 2 για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την Νοτιοδυτική Ελλάδα.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 2695-033-022 και 37114. Και βέβαια στα social media, στο Facebook, το Twitter και το Instagram, στο όνομα Ερτ Ζακίνθου. Και για τους φίλους του διαδικτύου μπορείτε να μας ακούτε στο ertteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος.

σε έναν κόσμο που διψά για ουσία, για αλήθεια, για φως. Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που δεν διάλεξε τον εύκολο δρόμο, αλλά το δύσκολο και ουσιαστικό, της προσφοράς, της διακονίας, της μαρτυρίας. Μαζί μας είναι ο Αρχιμανδρίτης Εδέσιος, ένας πραγματικός ιεραπόστολος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο οποίος διαπημένει στη Μητρόπολη Άκρας, στη μακρινή και πολύπαθη, αλλά γεμάτη ζωή και ελπίδα Γκάνα. Θα μιλήσουμε για την προσωπική του πορεία, για το πώς η Ορθόδοξη μένει στη Μητρόπολη Άκρας, στη μακρινή και πολύπαθη, αλλά γεμάτη ζωή και ελπίδα Γκάνα. Θα μιλήσουμε για την προσωπική του πορεία,

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον Σεβασμιωτάτο Μητροπολίτη Ζακύνθου, κύριο Δενίσιο, που με δίνει αγάπη όταν έρχομαι εδώ στη Ζακύνθο. Με πολύ χαρά και ευγνωμοσύνη σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας, το ενδιαφέρον σας και την ευκαιρία που μου δίνετε να μοιραστώ μαζί σας και με τους ακροάτες σας την μαρτυρία μου ως ταπεινός λειτουργός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εν φόβο Θεό και εν ταπεινώση είμαι ο αρχιμανδρίτης Εδέσιος Μουκέ και ερμόναχος της Ιεράς Μητροπόλεως Άκρας Γκάνας και Πάσης Δυτικής Αφρικής, καταγόμενος από την Αφρική και συγκεκριμένος από την χώρα του Κονγκό. Διακονός το Ιερό Πατριαρχείον Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, υπό την πνευματική σκέπη του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Κυρίου Θεοδόρου Δευτέρου, ο ρόλος μου ως κληρικού είναι να υπηρετώ τον λαό του Θεού, να τελώ τα ιερά μυστηρία, να διδάσκω, να κατηχώ, να ενισχύω, να παρηγωγώ και όλα τα αυτά δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος.
1: Να πω στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ότι είχα την ιδιαίτερη τιμή πριν από μερικά χρόνια να συναντήσω τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας και να έχουμε και μια πάρα πολύ όμορφη συνέντευξη με μια σειρά από θεολογικά και όχι μόνο μηνύματα. Πατέρα Δέση, πώς γεννήθηκε μέσα σας η επιθυμία να διακονήσετε ιεραποστολικά?
0: Η επιθυμία να διακονήσω ιεραποστολικά δεν γεννήθηκε από μια ανθρώπινη σκέψη ή φιλοδοξία, αλλά αναφάνηκε ως κλίση εσωτερική, σιωπηλή και βαθιά. Μια φωτιά μικρή που δεν έσβηνε όσο περνούσε ο χρόνος. Από τα νεανικά μου χρόνια, όταν έβλεπα γύρω μου ανθρώπους να ζουν μέσα στην αγνία, στο σκοτάδι χωρίς Χριστό, γεννήθηκε μέσα μου ένας πόνος. Ένας πόνος που έγινε προσευχή και η προσευχή έγινε πόθος. Ήθελα να δώσω την ζωή μου όχι μόνο για τον Θεό, αλλά για τους αδελφούς μου, για όλους που δεν γνωρίζουν την αλήθεια του Χριστού. Εν την προσευχή μου έλεγα: «Κύριε, αν είσαι το φως, τότε χρησιμοποιήσε με, έστω ως λίχνον μικρόν σε μεγάλη νύχτα». Η Ιεραποστολή δεν είναι επάγγελμα, είναι σταυρός, αλλά και δόξα. Και όταν βλέπω ψυχές να βαπτίζονται, να κοινωνούν, να δακρύζουν εν τη Θεία Λειτουργία, τότε νιώθω ότι δεν ζω μια δική μου επιθυμία, αλλά ότι συμμετέχω στο έργο του ίδου του Χριστού.
1: Τι ήταν αυτό το οποίο σε συγκίνησε και σε κινητοποίησε προσωπικά να δεχθείς την αποστολή στην Αφρική και συγκεκριμένα στην Γκάνα?
0: Με συγκίνησε η αυθεντική πίστη των ανθρώπων και η πνευματική δίψα τους παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Στην Γκάνα είδα μια εκκλησία να αμφίζει με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος.
1: Υπήρξαν κάποιες στιγμές ή κάποια πρόσωπα που σφράγισαν αυτή την πορεία?
0: Η γνωριμία μου και η καθογγίση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άκρας κύριε Δανίλ, καθώς και η χειροτονία μου σε διάκονο και πρεσβύτερο στο μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου εδώ στη Ζάκυνθο, αποτέλεσαν καθοριστικές στιγμές.
1: Πώς άρχισε η Ιεραποστολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αφρική?
0: Η παρουσία της Ορθοδοξίας στην Αφρική είναι αρχαία. Από την εποχή του Αγίου Μάρκου στην Αίγυπτο, στη σύγχρονη εποχή, το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας έχει αναλάβει σημαντική ιεραποστολική δράση. Η ιεραποστολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αφρική δεν ήταν απλά μια ιστορική συγκυρία,

0: ήταν το αποτύπωμα της θείας πρόνοιας που καθοδηγούσε αθόρυβα αλλά παντοδύναμα το έργο της σωτηρίας. Από την πρώτη στιγμή η φλόγα της πίστης και της αγάπης για τον Χριστό άναψε στις καρδίες των πιστών, όπως η φλόγα ενός Κυρίου που φωτίζει σκοτεινά μονοπάτια. Μέσα από θυσίες, προσευχές και την πίστη των πατέρων της Εκκλησίας, η Ορθοδοξία άνοιξε δρόμους στην Ήπειρο αυτή, μεταφέροντας το φως του Ευαγγελίου σε κάθε γωνία της Αφρικής. Ήταν μια ιεραποστολή που γέννησε ζωή εκεί όπου υπήρξε πνευματικό σκοτάδι. Ένας σπόρος που έπεσε σε γόνιμο έδαφος και καρποφόρησε με αθώνα πνευματικά δώμα. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας διδάσκουν πως η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού που ζει και κινείται μέσα στον κόσμο, και η Αφρικανική Ιεραποστολή είναι η ζωντανή απόδειξη πως το φως του Χριστού δεν γνωρίζει σύνομα ούτε περιορισμούς. Διαπερνά κάθε πολιτισμό και κάθε καρδιά που είναι ανοιχτή στην αγάπη του. Έτσι, η Αποστολή στην Αφρική άρχισε ως μια θεία κλίση και συνεχίζεται ως μυστήριο ζωής και αγιότητας, όπου ο Θεός γράφει την ιστορία του στις ψυχές των ανθρώπων, καλώντας τους στην αιώνια βασιλεία του.
1: Ποιος είναι ο θεολογικός πυρήνας της Ορθόδοξης Ιεραποστολίας και τι σημαίνει η Ιεραποστολή στην Ορθόδοξη συνείδηση?
0: Η Ιεραποστολή στην Ορθόδοξη θεολογική συνείδηση δεν είναι μια κοινωνιολογική ή ανθρωπιστική δραστηριότητα, ούτε μια προσπάθεια επιβολής θρησκευτικής αλήθειας. Είναι προεκτάσεις του μυστηρίου της θείας οικονομίας, συμμετοχή στο έργο του Χριστού να σώσει τον κόσμο. Ο θεολογικός πυρήνας της Ιεραποστολής είναι η ενσάρκωση του λόγου, ο οποίος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν. Ο Θεός προσλαμβάνει το ανθρώπινο όχι θεωρητικά αλλά πραγματικά σωτηριολογικά, και εν αυτό μεταμορφώνει την υπαρξιακή μας τραγικότητα σε μέθεξη ζωής. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ως σώμα Χριστού συνεχίζει το σωτηριολογικό έργο του Λόγου. Η Ιεραποστολή είναι εκκλησιολογική πράξη, όχι ενεργεία μεμονωμένων προσώπων. Στην καρδιά της βρίσκεται η αγάπη, η ανδιοτελής, η θεανθρωπινή αγάπη που δεν περιορίζεται σε φυλή, έθνος ή γλώσσα.
1: Σε ποιες αφρικανικές χώρες δραστηριοποιείται πιο έντονα σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία?
0: Εκτός από την Αίγυπτο και την Γκάνα, έντονη δραστηριότητα υπάρχει στην Κένια, την Ουγκάντα, την Τανζανία, την Ιγκυρία και το Κονγκό και σε όλες τις χώρες της Αφρικής.
1: Υπάρχουν διαφορές στον τρόπο που βιώνεται η πίστη σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια?
0: Βεβαίως. Η πίστη εμπερικλεί και εφράζεται μέσα από τον πολιτισμό κάθε λαού. Η Ορθοδοξία σέβεται την πολιτισμική ιδιαιτερότητα, μεταφέροντας το μήνυμα του Ευαγγελίου.
1: Στο σημείο αυτό να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα είμαστε κοντά σας σε λίγο και πάλι.

0: Μετά την υπέροχη μουσική ανάσα και επιλογή από την Άννα Καποδίστρια, επιστρέφουμε κοντά σας με λογισμό και όνειρο. Στο μικρόφωνο Βασίλης Μούτσιος και θέμα σήμερα είναι η Ιεραποστολή, η σιωπηρή δύναμη της πίστης, με μια πραγματική μαρτυρία ζωής από την Αφρική που μας μεταφέρει ο πατέρας Εδέσιος. Πώς εγκαταστάθηκε η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Κάνα?
1: Η παρουσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Κάνα δεν ήταν αποτέλεσμα σχεδίου ή ιεραποστολικού προγράμματος από έξω. Ήταν ένα θαύμα θείας αναζητήσεως. Κατά τα μέσα του 20ου αιώνα, μια μικρή χριστιανική κοινότητα Γκανέζων που αναζητούσε αληθινή πίστη ερένιψε την πρωτοχριστιανική παράδοση, διαβάζοντας τα συγγράμματα των πατέρων και παρατηρώντας την ασυνέπεια που υπήρξε στα δυτικά δόγματα. Άρχισαν να πιστεύουν ότι η αληθινή Εκκλησία του Χριστού υπάρχει ακόμη και ζει. Εντελώς ανεξάρτητα ήρθαν σε επαφή με την Ορθόδοξη.

του Χριστού υπάρχει ακόμη και ζει. Εντελώς ανεξάρτητα ήρθαν σε επαφή με την Ορθόδοξη Εκκλησία.

εντελώς ανεξάρτητα ήρθαν σε επαφή με την Ορθόδοξο Εκκλησία και με μεγάλη δίψα προσευχή Εκκλησία στην

ότι όπου υπάρχει η ηλικριθόδοξη ιεραποστολή στην Κάνα ήταν άνθρωποι διψασμένοι για αλήθεια, οι οποίοι

πίστεως, αλλά ως συνειδική πατήρ κοσμάς, ο Γρηγοριάς διδάσκοντας και μοιράζοντας όχι θεωρίες, αλλά ζωή Χριστού.

πατήρ Κοσμάς, ο Γρηγοριάς, διδάσκοντας και μοιράζοντας όχι θεωρίες αλλά ζωή Χριστού. Η πρωτο

αλλά ζωή Χριστού. Οι πρωτοπόροι ήταν τους άξονες. Η παράδοση αυτή

0: παιδείας.
1: Τι θα θέλατε να γνωρίζουν οι Έλληνες και οι ακροατές μας για την Ορθόδοξη?
0: Ευχαριστώ, το έχω πει.

0: κοινωνία, γενικά δείχνει κατανόηση και σεβασμό προς όλες τις θρησκευτικές κοινότητες. Συμπεριλαμβανομένων των Ορθόδοξων Χριστιανών, η ελευθερία της πίστης είναι θεμελιώδης αρχή και υπάρχει διάθεση αποδοχής στην καθημερινή ζωή. Φυσικά, όπως σε κάθε πολυπολιτισμική και πολυθρησκευτική κοινωνία, υπάρχουν στιγμές όπου οι διαφορές μπορεί να δημιουργήσουν προσκλήσεις ή παραξεγγίσεις. Ενιότε συναντούμε εμπόδια όχι τόσο λόγω εχθρότητας όσο από άγνοια ή προκαταλήψεις σχετικά με την Ορθόδοξη παράδοση, που δεν είναι τόσο διαδεδομένη στην περιοχή.
1: Έχετε αντιμετωπίσει διώξεις, περιφρόνηση ή παρεξηγήσεις λόγω της ιδιότητάς σας ως Ορθόδοξος ιερέας?
0: Στην Ιεραποστολή, όπως και σε κάθε δρόμο αληθινής πίστης, δεν λυπούν οι δυσκολίες, οι δοκιμασίες και μερικές φορές η παρεξήγηση ή και η περιφρόνηση. Στην Κάνα, σε μια κοινωνία πολυθρησκευτική και πολυπολιστική, η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ακόμη σχετικά νέα παρουσία και αχνά ο κόσμος δεν γνωρίζει καλά το βάθος και την ομορφία της παραδόσης μας. Αυτό έχει δημιουργήσει στιγμές όπου νιώσαμε αποξένωση ή και αμφιβήτηση. Παράλληλα, λόγω της πίστης μας και της μαρτυρίας μας υπήρξαν και στιγμές δυσκολίας, όχι συνηθώς διώξεων με τη βαρία έννοια, αλλά προκλήσεις, αντιδράσεις και πολλές φορές αδικαιολογήτες παραξεγγίσεις. Όμως, όπως λέει και ο Κύριος, μη φοβούσαι τους διώκτες. Ο μισθός σου είναι μεγάλος στους ουρανούς. Κρατώ μέσα μου την παρηγορία ότι κάθε δοκιμασία στην Ιεραποστολή είναι ευκαιρία για μαρτυρία, για ταπείνωση και για βυθύτερη εμπιστοσύνη στον Θεό. Μέσα από όλα αυτά, η αγάπη και η χάρη και η χάρη του Θεού με στηρίζουν, γιατί γνωρίζω ότι το έργο που κάνουμε δεν είναι δικό μας, αλλά έργο Εκκλησίας και Θεού.
1: Αν μπορούσατε να ψιθυρίσετε ένα μήνυμα ελπίδας, πίστης ή προσευχής σε κάθε ψυχή που μας ακούει αυτή τη στιγμή, είτε είναι στην Ελλάδα είτε είναι στην Αφρική, τι θα λέγατε?
0: Σε κάθε ψυχή που ακούει αυτές τις λέξεις, θέλω να ψιθυρίσω με όλη μου την καρδιά: μη φοβού ότι ο Κύριος είναι μαζί σου. Στιγμές σκοταδιάς, δοκιμασίας, αβεβαιότητας, ο Χριστός είναι ο φως σου, η ελπίδα σου. Να θυμάσαι πάντα πως ο Θεός δεν εγκαταλείπει ποτέ τον άνθρωπο. Εκεί που νομίζεις πως όλα τελειώσαν, ακριβώς εκεί η χάρη του αρχίζει. Ζητά του δύναμη, ζητά του φως και μη σταματάς να προσευχέσαι. Η προσευχή είναι η πιο δυνατή μας όπλο, η πιο αληθινή μας σχέση με τον Θεό. Και τέλος, μην ξεχνάς την αγάπη. Να αγαπάς τον πλησίον σου, να είσαι φωτεινός μάρτυρας, γιατί η αγάπη είναι ο καρπός της πίστης μας. Είτε είσαι στην Ελλάδα, είτε στην Αφρική,

0: Turquie, if η ειρήνη του Χριστού να σκεπάζει τη ζωή σου και η χαρά του Πνεύματος να σου ανανεώνει την καρδιά.
1: Τι σε έχει διδάξει η Αφρική για τον Θεό και τον άνθρωπο και ποιο είναι το πιο πολύτιμο πράγμα που θα ήθελες να μεταφέρεις πίσω στην Ελλάδα από την εμπειρία σου εκεί?
0: Η Αφρική με έχει διδάξει την απλότητα της πίστης, την αξία της κοινότητας και την αντοχή της ανθρωπίνης ψυχής. Το πιο πολύτιμο πράγμα που θα ήθελα να μεταφέρω είναι η αισιοδοξία και η ελπίδα που βλέπω στα μάτια των ανθρώπων παρά τις αντιζωτήτες.
1: Αν αύριο όλα σταματούσαν, ποια στιγμή από την Ιεραποστολή στην Κάνα θα κρατούσε την καρδιά σου σαν δώρο Θεού?
0: Αν αύριο όλα σταματούσαν, θα κρατούσα στην καρδιά μου τη στιγμή που είδα μια πρώτη φορά τη ζωντανή πίστη ενός μικρού παιδίου να λάμπει μέσα στην εκκλησία. Θυμάμαι ένα παιδάκι που ήρθε με μάτια γεμάτα ελπίδα και θαυμασμό να λάβει την ευλογία και το Άγιο Πνεύμα μέσω του μυστηρίου του βαπτίσματος. Αυτή η στιγμή ήταν για μένα δώρο Θεού, γιατί σε εκείνο το παιδί αναγνώρισα το πρόσωπο του Χριστού που αναγεννά και ανανέωνε τις ψυχές. Ακόμα και μέσα στις πιο δύσκολες συνθήκες ήταν μια ζωντανή απόδειξη πως το έργο της Εκκλησίας δεν είναι ποτέ μάταιο. Εκείνη η στιγμή...
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη και είναι από το αρχείο της ΕΡΤ Ζακύνθου.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό και στην υποστήριξη Μαρία Τοπαλίδου και στη ρύθμιση του ήχου ο Ηλίας Σταμπουλής. Μαζί θα περιθιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και εν μέσω εντάσεων οδηγήθηκε στην εισαγγελία Χανίων ο 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Περαιά Θεσσαλονίκης κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση μεταφοράς 60χρονου πολυτραυματία από δύσβατη δασική περιοχή στα Καλάβρητα. Μεγάλες καθυστερήσεις σε αλληλογραφία και δέματα προκαλεί η υποστελέχωση των ΕΛΤΑ στη Σάμο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε τώρα, καθώς ακόμη περισσότερα στοιχεία αποκαλύπτει η ιατροδικαστική έκθεση για την υπόθεση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Στο μεταξύ, ο 43χρονος ενοικιαστής από τα Σκόπια, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του, οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης στα Χανιά. Να πούμε πως ο 43χρονος απολογείται και για τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στην κατοχή του. Να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Χανίων και την Ευτυχία Πενταράκη για όλα τα νεότερα. Ευτυχία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Μόλις ήρθε εκ νέου στα δικαστήρια, ήταν διαδικαστικό το θέμα. Η απόφαση για τα ναρκωτικά είναι περιοριστική, όρη του επιβλήθηκαν. Εμφάνισης κάθε 15 μέρες σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Ωστόσο, είναι ένας άνθρωπος που παραμένει κρατούμενος. Έφυγε λοιπόν από τα δικαστήρια συνοδεία των αστυνομικών της Όπια, καθώς ήταν στην ευθύνη της δίωξης ναρκωτικών. Καθαρά διαδικαστικό, πήγε στο αστυνομικό Μεγάρο Χανίων και επέστρεψε με άλλη συνοδεία, καθώς εκδόθηκε στο μεταξύ το ένταλμα σύλληψης για την ανθρωποκτονία με πρόθεση και αυτήν την ώρα είναι στο γραφείο του εισαγγελέα, όπου του έχει γίνει γνωστή, του έχουν ασκηθεί οι κατηγορίες και αναμένεται να λάβει προθεσμία διήμερη, τριήμερη, εξαρτάται τώρα από τον δικηγόρο του που βρίσκονται μέσα αυτήν την ώρα. Νωρίτερα είχε προηγηθεί η δήλωση του δικηγόρου του, ο οποίος ενημερώνοντάς μας για τα ναρκωτικά μας είπε ότι έχει μετανιώσει ο ίδιος για την πράξη του και ότι υπήρξε ένας καυγάς μεταξύ τους που οδήγησε στην ανθρωποκτονία. Δεν ήθελε να αναφερθεί περαιτέρω σε αυτό, καθώς η μία πλευρά, η 45χρονη, δεν είναι στη ζωή για να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Δεν ήθελε λοιπόν ο δικηγόρος να πει περισσότερα. Νωρίτερα και από αυτό είχαμε την εμφάνιση του αδερφού της 45χρονης στα δικαστήρια με τη δικηγόρο του, ο οποίος κατέθεσε μήνυση για προσβολή νεκρού εναντίον της συζύγου του 43χρονου, η οποία σε δηλώσεις της καταφέρθηκε εναντίον της 45χρονης γυναίκας που τόσο βία είδαμε ότι έχασε τη ζωή της, και όλα αυτά στον απόϊχο της χθεσινής ιατροδικαστικής έκθεσης που έδειξε ότι αυτή η γυναίκα βασανίστηκε πριν πεθάνει, καθώς χτυπήθηκε στο κεφάλι, φημώθηκε, μαχαιρώθηκε και αφού ήταν ακόμα εν ζωή, περνούσε δύσκολες ώρες και τότε με ένα ξύλο στο κεφάλι ήταν το τελειωτικό χτύπημα που της αφαίρεσε τη ζωή. Όλοι είναι σοκαρισμένοι. Υπήρξαν και αποδοκιμασίες το πρωί που οδηγήθηκε ο δράστης εδώ με Αλεξίσφαιρο Γκυλέκο στα δικαστήρια, με Αλεξίσφαιρο παραμένει βέβαια. Και περιμένουμε τώρα να δούμε την προθεσμία που θα λάβει για να έρθει να απολογηθεί πια για τη βαρύτατη κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας, Βίκυ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Για ένα πρωτοφανές περιστατικό κάνει λόγο το Σωματείο Εργαζομένων του 6ου ΕΚΑΒ Καβάλας, το οποίο προχώρησε μάλιστα και σε καταγγελία. απέτησαν από πλήρωμα του ΕΚΑΒ να πληρώσει εισιτήριο σε ferry boat, ενώ μετέφερε ασθενή. Να πάμε στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας για να μας πει περισσότερα. Ρένα.
2: Ναι. Έγινε χθες το απόγευμα το περιστατικό στην Μποσνιακή Γραμμή Λιμένα Κεραμωτής, όταν πλήρωμα του ΕΚΑΒ κλήθηκε να πληρώσει εκτοπλοϊκό εισιτήριο ύψους 39 ευρώ για το όχημα και για τα δύο άτομα τους διασώστες σε ferry boat. Σύμφωνα με το Σωματείο των Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ που έκαναν και την καταγγελία, πρώτη φορά στα τόσα χρόνια σημειώθηκε τέτοιο περιστατικό, ειδικά όταν πρόκειται για άμεση διακομή από το νησί προς την Καβάλα. Το πλήρωμα μετέφερε ασθενή, ο οποίος έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης από το κέντρο υγείας πριν στο νοσοκομείο της Καβάλας. Τέτοιες μετακινήσεις γίνονται καθημερινά από το νησί, χωρίς προβλήματα. Τώρα, πώς δημιουργήθηκε το πρόβλημα? Καθώς φαίνεται ότι η ιδιώτης έχει αναλάβει τις δευτερογενείς διακομιδές του νοσοκομείου, ζητήθηκε από τις εταιρείες να μπορούν τα ασθενοφόρα να μετακινούνται δωρεάν. Καθώς δεν έχει ξεκαθαρίσει το συγκεκριμένο καθεστώς, από παρεξήγηση προφανώς του εργαζόμενου ζητήθηκε κόμιστρο, αν και το πλήρωμα διευκρίνιζε ότι πρόκειται για ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε διατεταγμένη υπηρεσία. Θα μπορούσε να είχε λήξει το θέμα αν απευθυνόταν για την διαφωνία στη λιμενική αρχή, ωστόσο εκδόθηκε εισιτήριο, δεν εισπράχθηκε και κρατήθηκαν τα στοιχεία των διασωστών. Μετά την καταγγελία, το λιμεναρχείο επικοινώνησε με την εταιρεία, η οποία διαβεβαιώνει πως έγιναν, γίνονται και θα γίνονται δωρεάν οι μετακινήσεις στο ΕΚΑΒ και ήταν ένα περιστατικό κακής εκτίμησης του υπαλλήλου. Το ασθενοφόρο με το πλήρωμα επέστρεψε κανονικά στο νησί, χωρίς να πληρώσει εισιτήριο, βέβαια, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα. Και να πάμε τώρα στην Πάτρα. Καθώς ολοκληρώθηκε μια επιχείρηση διάσωσης, η οποία στήθηκε χθες το βράδυ σε ορεινή περιοχή των Καλαβρίτων, όπου ένας 60χρονος πεζοπόρος τραυματίστηκε σοβαρά. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Αργά χθες βράδυ ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για έναν 60χρονο πεζοπόρο, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε δασική περιοχή, στην περιοχή της Κέρτες, συγκεκριμένα του Δήμου Καλαβρίτων. Επρόκειτο για έναν περιπατητή, ο οποίος έπεσε σε γκρεμό κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Ο ίδιος φαίνεται ότι επικοινώνησε μέσω του 112, ακολούθησε ο γεωεντοπισμός του και κινητοποίησε 21 ατόμων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαβρίτων, την 6η ΜΑΚ και την 6η ΕΜΟΔΕ. Ταυτόχρονα κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο, το οποίο όμως λόγω των συνθήκων που επικρατούσαν και αναφέρομαι στη χαμηλή ορατότητα λόγω του σκοταδιού και του πολύ δύσβατου σημείου, ήταν γκρεμός εκεί που έπεσε ο πεζοπόρος, αδυνατούσε ως εκ τούτου να προσεγγίσει το σημείο που βρισκόταν ο τραυματίας και τελικά οι επίγειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος ήταν αυτές οι οποίες μετά από ολονύκτια και ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση έφτασαν στον 60χρονο και με τη χρήση φορείου τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Από εκεί παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαβρίτων. Στα αξιοσημείωτα είναι ότι οι κάτοικοι του χωριού, της Κέρτεζης, συνέδραμαν με κάθε δυνατό τρόπο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων σε όλη τη διάρκεια της επιχείρησης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.

0: Τέλος καλό, όλα καλά για επιβάτες και πλήρωμα του Boeing 787, ο κυβερνήτης του οποίου πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Σύνδεση με την Εθνοτήτου Αιγαίου στη Ρόδο και την Ελευθερία Πελού για το ρεπορτάζ. Ελευθερία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Ρόδο. Χθες βράδυ συνέβη το περιστατικό αυτό, όταν ο κυβερνήτης του αεροσκάφου τύπου Boeing 787-8 Dreamliner εξέπεμψε emergency, έτσι λέγεται στην κωδική ονομασία των πιλότων, η έκκληση βοήθειας, όταν αντιλήφθηκε ότι αντιμετωπίζει μηχανική βλάβη και σύμφωνα με πληροφορίες πρόβλημα στο υδραυλικό σύστημα του αεροσκάφους. Αμέσως σήμανε συναγερμός στο αεροδρόμιο διαγόρας της Ρόδου. Κινήθηκαν όλες οι διαδικασίες βάσει πρωτοκόλλου. Στον αεροδιάδρομο περίμεναν το αεροσκάφος τρία οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες. Το αεροπλάνο κατάφερε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Ρόδου κανονικά, χωρίς να υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα. Αμέσως μετά την προσγείωση το κινητοποιήθηκε, οι κινητήρες του τέθηκαν εκτός λειτουργίας και ρημουλκήθηκε σε απομακρυσμένο σημείο του αεροδρομίου, όπου εξακολουθεί να βρίσκεται μέχρι αυτή την ώρα. Οι 283 επιβάτες και τα 10 μέλη του πληρώματος αποβιβάστηκαν με ασφάλεια, έχουν μεταφερθεί σε κατάλημα της Ρόδου, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχει κινηθεί η διαδικασία αποκατάστασης της βλάβης. Αναμένεται μηχανικός της εταιρείας για να ελέγξει το αεροσκάφος, να επιβεβαιώσει ότι όλα είναι καλά και πιθανότατα σήμερα το απόγευμα ή ακόμη και το βράδυ να αναχωρήσει για τον τελικό του προορισμό που είναι το Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Να πούμε επίσης ότι το δρομολόγιο του, το ταξίδι του αυτού,

0: Μετά από ολονύχτια προσπάθεια, οριοθετήθηκε σήμερα το πρωί η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Περαιά Θεσσαλονίκης, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των έφλεκτων υλικών, ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112 εξαιτίας του πυκνού μαύρου καπνού. Η περιφέρεια προχώρησε σε επιχωματώσεις και η πυροσβεστική παραμένει φυσικά σε επιφυλακή για να αποφευχθούν τυχόν αναζωπηρώσεις. Για επικίνδυνη φωτιά στα Τσαΐρια, λόγω της έκκλησης τοξικών καρκινογόνων ουσιών, έκανε λόγο ο περιβαλλοντολόγος ο Κώστας Νικολάου, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3. Όπως είπε μάλιστα, η κατάσταση επιδεινώθηκε χθες το απόγευμα λόγω μετεωρολογικού φαινομένου. Ας τον ακούσουμε.
1: Η φωτιά η χθεσινή ήταν επικίνδυνη πολύ. Είναι πρόβλημα. Είναι δύο θέματα. Το ένα είναι ότι όταν καίγεται χαμηλή βλάστηση σε ελεύθερο αέρα, αυτό παράγει τοξικούς ρήπους. Εδώ όμως δεν είχαμε μόνο χαμηλή βλάστηση, αλλά είχαμε και σκουπίδια. Αυτό κάνει double. Δηλαδή έχουμε δεύτερη πηγή παραγωγής τοξικών ουσιών. Όταν λέμε τοξικές ουσίες, εννοούμε ότι αυτή η ανοιχτή καύση στον αέρα, και όχι μέσα σε ένα εργοστάσιο, να το πω έτσι, σε ένα κλίβανο, όταν λοιπόν η καύση γίνεται σε ανοιχτό αέρα, παράγονται επικίνδυνες ουσίες, οι οποίες είναι κυρίως πολλές, αλλά κυρίως είναι διοξίνες, φουράνια και πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες. Αυτές οι ουσίες είναι καρκινογόνες και μεταλλαξιγόνες. Αυτό είναι το ένα. Αυτή η καπνή λοιπόν είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Το πρόβλημα χειροτέρεψε χτες το απόγευμα ακόμα περισσότερο, διότι υπήρξε αυτό που ονομάζουμε στιβάδα θερμοκρασιακής αναστροφής. Μετεωρολογικό φαινόμενο, να το πω με απλά λόγια, είναι μια στιβάδα ζεστού αέρα που κάθεται πάνω από το έδαφος. Πώς το καταλαβαίνουμε ότι υπήρχε? Αν κανείς δει βίντεο ή φωτογραφίες από τη χθεσινή πυρκαγιά, θα παρατηρήσει ότι καθώς ο καπνός ανεβαίνει από τα Τσαΐρια προς τα επάνω, κάνει μια γωνία, ένα γάμα. Δεν ανεβαίνει κατακόρυφα ψηλά. Αυτό το γάμα οφείλεται στο ότι από πάνω υπάρχει αυτή η στιβάδα ζεστού αέρα που δεν αφήνει τον καπνό και φυσικά τους ρήπους να ανεβούν ψηλά στην ατμόσφαιρα. Τι σημαίνει αυτή η στιβάδα? Ότι κρατάει λοιπόν τους ρήπους κάτω χαμηλά και κάνει τις συγκεντρώσεις αυτών των τοξικών ουσιών ακόμα ψηλότερες.

0: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στην Θεσσαλονίκη για την εξάρθρωση σπήρας που εμπλέκεται σε υποθέσεις ρευματοκλοπών σε περιοχές όλης της χώρας. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 βασικά μέλη, ενώ κατηγορούνται 105 άτομα ως δράστες ρευματοκλοπών, με τη ζημιά για τον ΔΒΕ να ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Η επιχείρηση πραγματοποιείται από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με τον ΔΒΕ. Τα μέλη της πείρας μάλιστα προέβαιναν σε εξειδικευμένες παραμβάσεις μετρητών ΔΒΕ, επιχειρήσεων αλλά και οικείων, σε περιοχές της Αττικής, Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου με σκοπό τη ρευματοκλοπή. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Πρώτων πυλών είναι η επιδότηση αλλιεών για την αντιμετώπιση του αυξημένου πληθυσμού λαγοκέφαλων σε θαλάσσιες περιοχές. Το είδος είναι εισαγόμενο, δεν καταναλώνεται και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους ψαράδες και το θαλάσσιο περιβάλλον. Μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο βιολόγος, ιχθυολόγος και προϊστάμενος Διεύθυνσης Αλίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Πλάτων Κλεανθίδης, σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια στα Δωδεκάνησα η ιχθυοπανίδα είναι διαφορετική από ό,τι στο Βόρειο Αιγαίο, ενώ σημείωσε ότι στη δική μας περιοχή δεν έχει αναφερθεί τόσο μεγάλος αριθμός λαγοκέφαλων. Σημείωσε πάντως ότι το να ληφθούν μέτρα είναι σωστό και ένα από τα μέτρα τα οποία εξετάζεται και αναμένεται να τεθεί είναι η επικήρυξη ουσιαστικά των λαγοκέφαλων με πάνω από 4,73 ευρώ το κιλό. Ας ακούσουμε τον κύριο Κλεανθίδη.
1: Τα τελευταία χρόνια πηγαίνω στα Δωδεκάνησα. Γενικότερα η ιχθυοπανίδα στα Δωδεκάνησα είναι πολύ διαφορετική από αυτή που είναι στο Βόρειο Αιγαίο. Παραδοσιακά είδη πια δεν τα βρίσκει στα Δωδεκάνησα. Το μπαρμπούνι, παράδειγμα, η κουτσουμούρα και αυτά τα είδη έχουν σχεδόν χαθεί και έχουν αντικατασταθεί από το μπαρμπούνι σε ερυθρά θάλασσα. Λογικά τα νερά για να ανέβει ένα είδος προς το Βόρειο Αιγαίο, κυριότερο εμπόδιο ας πούμε είναι η θερμοκρασία του νερού. Τα νερά είναι σχετικά με την Νότια Ελλάδα είναι πιο κρύα, εντάξει, οπότε όλα αυτά τα είδη δεν εμφανίζονται εδώ.

0: ακόμα. Υπάρχουν καταγραφές, αλλά δεν έχουν δημιουργήσει τόσο μεγάλους πληθυσμούς. Τώρα και από εδώ ψαράδες και τα λοιπά, και από ό,τι έχω δει και εγώ, γιατί αρκετές ώρες είμαι στο βυθό, δεν έχω δει, ας πούμε, όλα αυτά τα είδη που μπορεί να βρει, για παράδειγμα, στην Νότια Ελλάδα. Για την δική μας περιοχή εδώ δεν βλέπω κάτι ακόμα. Θα ξεκινήσουν κάποια μέτρα, γιατί το φαινόμενο αυτό να γίνει πιο έντονο στο μέλλον. Ήδη τρέχει κάποιο πακέτο live, στο οποίο μετέχει και η περιφέρεια, για να γίνει διαχείριση των πληθυσμών, όπως έχει γίνει, για παράδειγμα, στην Κύπρο, ώστε να επιδοτούνται, ας πούμε, οι ψαράδες, ανάλογα με τον αριθμό των λαγοκέφαλων που ψαρεύουν.
1: Και όπως ακούσαμε, οι λαγοκέφαλοι συναντώνται συνήθως και περισσότερο στην περιοχή του Νοτίου Αιγαίου. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, λοιπόν, όπως ακούσαμε, επιδιώκει την εφαρμογή μέτρων αντίστοιχων με εκείνα που ισχύουν στην Κύπρο και όπου υπάρχει σύστημα επιδότησης για την αλίευση λαγοκέφαλων. Το ίδιο επισήμανε, μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα, Φιλίμωνας Ζανετίδης. Όπως είπε ο κύριος Ζανατίδης, δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση ενός εθνικού σχεδίου αντιμετώπισης, αποδίδοντας την καθυστέρηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ας τον ακούσουμε.
2: Ολείται ένα εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Όλες αυτές οι πιέσεις και με άλλους συναδέλφους άλλων περιφερειών, βουλευτών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει κινηθεί κάτι ανάλογο που γίνεται και στην Κύπρο, δηλαδή στην επικήρυξη του λαγοκέφαλου. Αναμένεται λοιπόν η πρόσκληση που έχει σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προσέγκριση, προκειμένου και εδώ στη χώρα μας να ξεκινήσει πιλωτικά, έτσι το ονομάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης για το λαγοκέφαλο. Να δούμε την πρόσκληση, να δούμε τι θα περιλαμβάνει. Απαιτούνται οι προφορίες που λέμε, υψηλές περιβαλλοντολογικές αδειοδοτήσεις, χρήσεις, που δεν ξέρω αν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Οψόμεθα το δούμε. Είχαμε μια τηλεδιάσκεψη με τους αλλήλους μας την προηγούμενη Παρασκευή, σε επίπεδο συνεννόησης, να δούμε που είμαστε με τα ψυγεία, με τα φορτηγά, με όλα αυτά που θα χρειαστούν προκειμένου να υλοποιηθεί η πρόσκληση, εφόσον θα συμμετέχουμε. Περιμένουμε να δούμε τι αδειοδοτήσεις απαιτούνται.
1: Και να πάμε τώρα μέχρι την Κομωτινή, καθώς το μπλε καβούρι, και όχι ο λαγοκέφαλος, αποτελεί βραχνά για τους ψαράδες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ωστόσο, τα καλά νέα είναι ότι τουλάχιστον το συγκεκριμένο καβούρι δεν είναι τοξικό. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι. Καθησυχαστικός προς τους πολίτες και ιδιαίτερα προς τους λουόμενους της Θράκης, αναφορικά με την ύπαρξη ή μη λαγοκέφαλων στα νερά του Θρακικού Πελάγους, εμφανίστηκε, μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινής, ο πρόεδρος του Συλλόγου Παράκτιων Αλιέων του Δήμου Αβδείρων Ξάνθης, Νίκος Μπρουκέλης. Ο έμπειρος ψαράς διαβεβαιώνει πως δεν έχει παρατηρηθεί μετακίνηση κοπαδιών του εν λόγω επικίνδυνου ξενικού είδους προς τα παράλια όλης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και της Βόρειας Ελλάδας. Βέβαια, δεν μπορεί να αποκλειστεί μελλοντική εμφάνιση κάποιων ατόμων του είδους, αλλά σίγουρα προσφόρας κάτι τέτοιο δεν έχει καταγραφεί. Πάντως ο κύριος Μπρουκέλης συμφωνεί με τους λουόμενους ότι δεν χάνουν κάτι να είναι σε εγρήγορση όταν βρίσκονται στη θάλασσα, και συνάμα αναδεικνύει ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ψαράδες με ένα άλλο ξενικό είδος, το μπλε καβούρι, του οποίου οι πληθυσμοί τα τελευταία χρόνια έχουν υπεραυξηθεί και προκαλούν και οικολογική ανισορροπία, καθώς καταβροχθίζουν μικρόψαρα και οστρακοειδή, καταστροφή αλιευτικών εργαλείων, διότι κόβουν τα δίχτυα με τους ισχυρούς, με τις ισχυρές δαγκάνες τους, και καταστρέφουν τα αλιεύματα των ψαράδων, προκαλώντας οικονομικές ζημιές, αλλά και ζημιές στη μυδοκαλλιεργητική παραγωγή. Και επειδή είναι ένα είδος που καταναλώνεται ως νόστιμος μεζές, ο κύριος Μπρουκέλης, εκ μέρους των συναδέλφων του, ζητά στήριξη και από την πολιτεία και από την περιφέρεια, προκειμένου να καταρτιστεί ένα σχέδιο για την αλίευσή του και τον περιορισμό του.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Μεγάλες καθυστερήσεις σε αλληλογραφία και δέματα προκαλεί η υποστελέχωση των ΕΛΤΑ στη Σάμο, με αποτέλεσμα να πληθαίνουν οι διαμαρτυρίες των κατοίκων που ζητούν να βρεθεί λύση. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο έχει τις λεπτομέρειες. Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι από τη Σάμο. Έτσι έχουν τα πράγματα, και ιδίως σε περιοχές όπως το Πυθαγόριο, όπως σε άλλες περιοχές, οι οποίες έχουν μόνο ένα και δύο υπαλλήλους. Και τούτο γιατί πρώτον υπάρχει έλλειψη προσωπικού, και δεύτερον υπάρχει δυσκολία στο να μεταφερθούν τα εμπορεύματα, αφού τα πλοία της γραμμής φέρνουν τα εμπορεύματα αυτά κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, που σημαίνει ότι είσαι μία εβδομάδα αργότερα. Από εκεί και πέρα χρειάζεται και η διαλογή τους, και καταλαβαίνετε τη διαλογή όταν γίνεται με συνολικά 8 υπαλλήλους, 2 στον ΚΙΣΕ, 2 στην γραμματιακή υποστήριξη και μόνο τους υπόλοιπους 4 οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν όλη αυτή τη δουλειά, συν 2 διανομής οι οποίοι παράλληλα κάνουν και κάτι άλλο. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι τα πράγματα πάνε πολύ προς τα πίσω. Ιδίως μας έχουν πει ότι υπάρχουν προβληματισμοί και μετά από την αβεβαιότητα που υπάρχει για το ποιο είναι το μέλλον των ΕΛΤΑ, των ελληνικών ταχυδρομείων, και το γεγονός ότι για να βρουν ακόμα και ανθρώπους που θα έρθουν εποχιακά 2 μήνες για να καλύψουν τις άδειες, και αυτοί δεν προτιμούν να πάνε εκεί, γιατί πρώτον δεν γνωρίζουν το επάγγελμα και δεύτερον είναι πολύ λίγα τα χρήματα. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο προβληματισμός έχει να κάνει πρώτον, όπως είπαμε, με τη στελέχωση, δεύτερον με την καθυστέρηση των εμπορευμάτων. Αυτό που ζητούν είναι να υπάρξουν, σύμφωνα βέβαια και με τον πρόεδρο των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ, Σάμου Μίλτο Βιδουγέτη, η υπηρεσία λειτουργεί σήμερα με μόλις 8 εργαζόμενους, όπως σας είπα. Οι καθυστερήσεις της παραδόσης είναι αναπόφευκτες υπό αυτές τις συνθήκες. Προκαλούν εύλογη δυσαρέσκεια στους πολίτες και γι' αυτό κάθε τόσο και λιγάκι οι ίδιοι τους εξηγούν ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και αυτοί μετακυλούνται στους ίδιους τους πολίτες. Οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι η κατάσταση έχει φτάσει πλέον στα όρια τους με το υπάρχον δυναμικό και ζητούν, απευθύνουν έκκληση για άμεση στελέχωση της υπηρεσίας προκειμένου να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των πολιτών. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Αποχή εργασίας πραγματοποίησε χθες η Ένωση Τουριστικών Γραφείων και Λεωφορείων Σαντορίνης, με αποτέλεσμα την ακύρωση 2 προγραμματισμένων αφίξεων κρουαζιερόπλοιων με περισσότερους από 4.500 επιβάτες. Η Λίνα Θεολογίτου από την Έρθρο Νοτίου Αιγαίου στις Κυκλάδες θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Λίνα.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, τα 2 κρουαζιερόπλοια που μετέφεραν 4.500 επιβάτες ακύρωσαν την προσέγγιση τους στο λιμάνι της Σαντορίνη, ένα εκ των οποίων τελικά έδεσε στο λιμάνι της Σύρου. Ενώ ένα ακόμα κρουαζιερόπλοιο με 3.200 επιβάτες μετέθεσε την προσέγγιση του τελικά για σήμερα Τρίτη. Στην ανακοίνωσή της η Ένωση, αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις που επέφερε στην τοπική κοινωνία και η αποχή εργασίας, ζήτησε συγγνώμη για την ανεστάτωση που προκαλεί και εξήγησε αναλυτικά τους λόγους που την οδήγησαν στη συγκεκριμένη απόφαση, μεταξύ των οποίων είναι η διατήρηση του δυσλειτουργικού, όπως το χαρακτηρίζουν, συστήματος κατανομής 70-30% για την αποβίβαση των επιβατών μεταξύ των λιμανιών Φυρών και Αθηνιού, η έλλειψη κατάλληλων χώρων στάθμευσης για τα τουριστικά λεωφορεία, η απουσία οργανωμένων σημείων συνάντησης και η έλλειψη συνολικού σχεδιασμού, οι οποίοι, όπως καταγγέλνουν, δημιουργούν καθημερινά σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών, στην ομαλή λειτουργία της αγοράς και φυσικά προκαλώντας δυσφήμιση τελικά στο νησί. Η Ένωση ζητά ότι, μάλλον επισημαίνει ότι ελπίζει πως η εποχή της, η χθεσινή εποχή, θα αποτελέσει την αφετηρία για έναν ουσιαστικό και παραγωγικό διάλογο με όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να δοθούν άμεσα λύσεις που θα ωφελήσουν το σύνολο της τοπικής κοινωνίας και της οικονομίας. Ο Δήμος Φύρας από την πλευρά του χαρακτήρισε κατανόητη την απόφαση της Ένωσης Τουριστικών Λεωφορείων να προχωρήσει σε επιλεκτική άρνηση παροχής υπηρεσίας μόνο προς τους επισκέπτες κρουαζιέρας και δήλωσε ότι η επιλογή της κλιμάκωσης πριν ακόμα πραγματοποιηθεί θεσμικός διάλογος δεν συνιστά στάση ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα προς τις πραγματικές επιδιώξεις όσων υποκινούν αυτή τη διαδικασία. Το δελτίο τύπου του Δημοθύρας αυτό έφερε και την απάντηση ξανά της Ένωσης Τουριστικών Λεωφορείων, οι οποίοι ξεκαθαρίζουν μεταξύ άλλων πως επίσημη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί πλέον μόνο με την παρουσία του ίδιου του Δημάρχου ως του ανώτατου θεσμικού υπευθύνου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Την οικονομική ενίσχυση των νέων γιατρών του νοσοκομείου Πύργου αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο. Να πάμε στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, ουσιαστική συμβολή στο χρόνιο πρόβλημα υποστελέχωσης του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας αποτελεί η χθεσινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου για χορήγηση οικονομικού επιδόματος στέγασης και σίτησης στους γιατρούς που θα έρθουν, 500 ευρώ μηνιαίως για 3 χρόνια. Πρόκειται για 9 νέους γιατρούς που θα προσληφθούν μέσω των πρόσφατων προκηρύξεων της 6ης ΙΠΕ. Η απόφαση αυτή που πάρθηκε μετά από εισήγηση του Δημάρχου Πύργου Στάθη Κανή αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Δημοτική Αρχή αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της στελέχωσης του νοσοκομείου και την εύρυθμη λειτουργία του. Η κίνηση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς ότι οι νέες προκηρύξεις αφορούν κρίσιμες ειδικότητες όπως είναι για παθολόγο, γιατρό, καρδιολόγο, χειρουργό, για αναισθησιολογία και άλλες ειδικότητες οι οποίες καθορίζουν την καθημερινή σωστή λειτουργία ενός νοσοκομείου. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής, η Δημοτική Αρχή με την πρωτοβουλία της αυτή επιλέγει να δράσει προληπτικά και αποφασιστικά για την υποβοήθηση στελέχωσης του νοσοκομείου. Και τέλος θα πρέπει να σας πω ότι κάτι ανάλογο έχει γίνει ήδη, δηλαδή το ίδιο οικονομικό βοήθημα έχει δοθεί ήδη και σε υπηρετούντες γιατρούς του νοσοκομείου του Πύργου προκειμένου να παραμείνουν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Τώρα το Υπουργείο Εσωτερικών υλοποιεί στεγαστικό πρόγραμμα δημιουργίας 100 κατοικιών για δημοσίους υπαλλήλους σε απομακρυσμένα νησιά. Η πρώτη φάση αφορά Λειψούσα, Στιπάλαια, Ιθάκη, Τίνο, Αμοργό, Πάτμο, αλλά και το Δήμο Αγίου Βασιλείου. Εμείς θα πάμε στην Αστιπάλαια. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο του νησιού, Νίκο Κομινέα. Κύριε Κομινέα, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας κύριε Κοτσίδα από την Αστιπάλαια. Καλό μεσημέρι σας και τους αγρότες.
0: Μιλάμε για ένα πρόγραμμα ανέγερσης κατοικιών σε μικρά και τουριστικά νησιά βέβαια, τα οποία θα διατεθούν για δωρεάν διαμονή σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, αλλά και ενστόλους, έτσι δεν είναι? Είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών.
1: Ναι, ακούστε, όλο το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε από μια, ένα αίτημα που είχαν υποβάλει στο Υπουργείο Εσωτερικών εμείς πέρυσι, τέλος του φθινοπόρου. Και πρέπει να τοποθετηθεί, το είχαμε θέσει και στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, ότι αποτελεστικός παράγοντας για την τοποθέτηση υπαλλήλων στα νησιά των, τα δικά μας, κυρίως στα μικρότερα νησιά του Αιγαίου και της Ιωνίου, όπου παρουσιάζει το φαινόμενο, τα μίσθια των κατοικιών να έχουν ανέβει πάρα πολύ. Αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα στους επόμενους εδώ να υπηρετήσουν στα νησιά μας με όποια ιδιότητα έχουν υπηρετήσουν. Κυρίως εμένα με ενδιαφέρει δημοτικοί πάλι, αφού είναι αναγκασμένοι να δώσουν περίπου το 40% του μισθού τους για το ενίκιο. Κάναμε τη συζήτηση με τον κύριο Λιβάνιο και πρέπει να πω ότι άμεση, η απάντηση ήταν άμεση όσον αφορά το πρόσωπό μου. Κάπως έτσι ξεκίνησε όλο το πράγμα. Μου είπε συγκεκριμένα πόσα χρήματα θέλεις, τι μπορείς να χτίσεις. Του λέω: μπορώ να χτίσω 400 ευρώ αγωνικά, θα κάνω 6 ή όσο το κατοικίες 40-65 ευρώ αγωνικά. Mm-hmm. Πόσο κάνουν αυτές, 400 ευρώ αγωνικά επί 2.500 ένα εκατομμύριο, σε το ΦΠΑ του λέω: θέλω να 200. Πράγματι, αμέσως ανταποκρίθηκε και πρέπει να το πω αυτό ότι ευαισθητοποιήθηκε στην κυριολεξία, γιατί ο τυπός καθώς καταλαβαίνει την κοινωνία, είναι υπουργός εσωτερικών και όπως καταλαβαίνετε ασχολείται με τα θέματα των τύπων, η αυτοδιοίκηση είναι αρμοδιότητα δική του. Mm-hmm. Και αμέσως ανταποκρίθηκε. Μας επιχορήγησε με το ποσό αυτό. Εμείς ήδη έχουμε προβεί σε προγραμματική σύμβαση και τη σύνταξη μελέτη και ευελπιστούμε ότι μέσα στα επόμενα δύο χρόνια θα έχουμε υλοποιήσει την κατασκευή των κατοικιών με προτεραιότητα να τα διαθέσουμε στους δημοτικούς υπαλλήλους. Διότι πρέπει να ξέρετε ότι οι Δήμοι υποφέρουν από υποστελέχωση, mm-hmm. η οποία υποστελέχωση οφείλεται ακριβώς σε αυτά που σας είπα προηγουμένως, σε ένα σημαντικό παράγοντα. Όπως επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και τα μισθολόγια των δημοσίων υπαλλήλων είναι χαμηλά και ταυτόχρονα ότι η μισθή την οποία παίρνουμε, η μισθή που παίρνουμε στον χρόνο είναι 12 και όχι 14 όπως στον ιδιωτικό τομέα.
0: Mm-hmm.
1: Το κόστος ζωής στα νησιά μας είναι πιο αυξημένο από ό,τι είναι στην υπηρετική χώρα. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα χρήματα τα οποία έρθουν σαν απολαβή να μην είναι αρκετά για αυτούς. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθεί τόνωση και μισθολογικά στους υπαλλήλους, αν θέλετε, κυρίως των μικρών νησιών, γιατί εμείς εδώ δεν έχουμε τη δυνατότητα να στελεχτώσουμε τους δήμους μας με τόπιο προσωπικό. Έχουμε έλλειμμα στο θέμα αυτό. Δεν είμαστε πολύ καλά νησιά. Η Αστιπάλεια έχει 1.500 κατοίκους. Άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έρθουν άνθρωποι από άλλες περιοχές της Ελλάδας για να υπηρετήσουν την Αστιπάλεια. Και δεν θα έρθουν να δημιουργηθούν τέτοιες προϋποθέσεις ώστε αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν να υπηρετήσουν στις δικές μας περιοχές.
0: Να υπάρχουν και τα ανάλογα κίνητρα.
1: Ακριβώς. Και τα ανάλογα κίνητρα είναι και μισθολογικά κατά την άποψή μου και πρέπει να σας πω ότι εγώ ήδη σαν δήμαρχος έχω πάρει και μια απόφαση όπου στους δημοτικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στο Δήμο μου, εφόσον δεν έχουν κατοικία, τους επιδοτούμε από 200 έως 300 ευρώ ανάλογα στην οικογενειακή τους κατάσταση. Το κάναμε και αυτό σε μια προσπάθεια ώστε να βοηθήσουμε όσους θέλουν να έρθουν στην Αστιπάλεια για να μπορέσουν, εκτός δηλαδή από το κομμάτι των κατοικιών, το γενικότερο το οποίο θα γίνει και θα υποποιηθεί σαν πρόγραμμα μετά από 2,5 χρόνια, όταν θα τελειώσουν αυτές οι κατοικίες. Αλλά ήδη εμείς έχουμε πάρει αυτή την απόφαση, το έχουμε πάρει και για τους δημοτικούς υπαλλήλους και για τους αναπληρωτές καθηγητές. Ούτως ώστε να είναι θετική η Αστιπάλεια για να μπορέσουν και οι άνθρωποι αυτοί να πούνε ότι μας φροντίζουν και εκεί πέρα κάτω. Και θέλω να σημειώσετε ότι τα χρήματα αυτά τα οποία δίνει ο Δήμος ως επίδομα στους δημοτικούς υπαλλήλους, στους αναπληρωτές καθηγητές, είναι χρήματα τα οποία προέρχονται από τον προϋπολογισμό του Δήμου. Από χρήματα τα οποία είναι του Δήμου για να εκτελέσει ο Δήμος έργα και δραστηριότητες. Δεν είναι χρήματα τα οποία μισοπεδοτούνται από την περιστοκρατικό προϋπολογισμό.
0: Είναι ένα επίδομα το οποίο αποφασίσατε να δίνετε εσείς από τον προϋπολογισμό του Δήμου, από τα χρήματα του Δήμου, από αυτά τα οποία εσείς εισπράτετε, από τέλη ή δεν ξέρω εγώ.
1: Ακριβώς, από τέλη και από επιχορηγήσεις κλπ. Βεβαίως, ναι. Είναι τέτοια χρήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για την περίπτωση.
0: Στους δημοτικούς υπαλλήλους.
1: Ακριβώς, στους δημοτικούς υπαλλήλους και στους αναπληρωτές καθηγητές. Οπότε πέρυσι, μάλιστα, επειδή πήραμε την απόφαση αυτή και αρκετά αργά, φέτος νομίζω ότι φετινή χρονιά ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε και στους αναπληρωτές καθηγητές. Βεβαίως δεν θα έχουμε τη δυνατότητα ήταν να δώσουμε σε όλους τους καθηγητές και σε όλους τους άλλους υπαλλήλους των διαφορών άλλων υπουργείων. Πρέπει να σας πω ότι ήδη επίσης επιδοτούμε τον παιδίατρο, ο οποίος είναι στην ασφάλεια και παίρνει 600 ευρώ το μήνα από το Δήμο της ασφάλειας. Άρα, όπως βλέπετε, ο Δήμος έχει μπει σε μια τέτοια λογική, σε μια προσπάθεια, ας πούμε, να ενισχύσει τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι έρχονται να υπηρετήσουν στους δημόσιους τομείς. Όμως, δεν σημαίνει αυτό ότι ο Δήμος θα αναπληρώσει
0: το κράτος
1: και βεβαίως τους υπαλλήλους, τους πρακτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι έρχονται να υπηρετήσουν στις δομές του κράτους στα δικά μας τα νησιά.
0: Ναι, είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Ναι.
1: Και αν αυτό το πράγμα αρχίσει και γίνεται γενικά, ο Δήμος θα πρέπει ας πούμε, ουσιαστικά να διαθέσει ας πούμε, το 10 το 15% των επιχορηγήσεων το οποίο παίρνει ας πούμε, για να συντηρήσει, να επιδοτήσει τους υπαλλήλους, τους πρακτικούς υπαλλήλους που είναι στις δομές της αστυνομίας, στο στρατό, στα ιατρία κλπ. Και να μην λέω όλες τις υπηρεσίες.
0: Πάντως να πούμε πως οι κατοικίες οι οποίες ουσιαστικά τώρα πρόκειται να κατασκευαστούν και θα είναι έτοιμες μέσα στα επόμενα, όπως μας είπατε, 2,5 χρόνια, αφορά κυρίως και κατά πρώτο λόγο τους δημοτικούς υπαλλήλους.
1: Αφορά τους δημοτικούς υπαλλήλους, από εκεί και πέρα, ναι.
0: Και από εκεί και πέρα, εφόσον υπάρξει κάποιο κενό διαμέρισμα.
1: Πιστεύω θα υπάρχουν.
0: Θα δοθούν μετέστερα και σε άλλους υπαλλήλους οι οποίοι έρχονται εκεί.
1: Και κάτι άλλο πρέπει να σας πω επίσης, γιατί και αυτό έχει γίνει από το Δήμο μας και είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια και ανταποκριθεί στο αίτημα το οποίο είχαμε υποβάλει εμείς για κατασκευή τριών διαμερισμάτων για τους υγειονομικούς και ήδη έχουν τελειώσει και οι τρία διαμερίσματα αυτά για τους υγειονομικούς στο κτίριο του ιατρείου στην ασφάλεια, ώστε και εκεί θα μπορούν να διαμείνουν τουλάχιστον νοσηλευτές ή και όποιοι γιατροί θέλουν. Τρία διαμερίσματα είναι ήδη έτοιμα για να διαμείνουν και αυτοί. Και όλα αυτά τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, γίνονται μέσα από μια προσπάθεια. Ξαναλέω ότι ο κύριος Λιβάνιος, τον οποίο εκτιμώ απεριόριστα και μπορώ να πω ότι έχω και πολύ καλή σχέση μαζί του, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει τα θέματα και όπως καταλαβαίνετε, όλα τα θέματα δεν είναι δικά του, αλλά είναι και θέματα γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής. Αλλά στο πλαίσιο το δικό του, στο μισονιωτικό πλαίσιο εννοώ της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά στο πλαίσιο το δικό του, πραγματικά είναι άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει τι γίνεται στα νησιά, ιδιαίτερα στα δικά μας τα νησιά. Και πάντα έχει ανταποκριθεί στα αιτήματα τα οποία υποβάλλουμε, στο μέτρο βεβαίως πάντα των δικών του δυνατοτήτων και στα πλαίσια της δημοσιοοικονομικής πολιτικής, που δεν είναι φυσικά δικό του μονατισμό, αλλά είναι του ιδιωτικής οικονομίας κλπ.
0: Μάλιστα. Κύριε Κομινέα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή αντάμωση στην Ασφάλεια, θα τα πούμε.
0: Έχετε και το Τσούλα Φέστιβάλ επίσης, το οποίο είναι...
1: Το Τσούλα Φέστιβάλ βεβαίως ξεκινάει από 4 του μηνός τώρα Ιουλίου, μέχρι τις 12 Ιουλίου. Αν έχετε ένα λεπτό ακόμα να σας πω, είναι για δεύτερη χρονιά γίνεται το φεστιβάλ αυτό, το οποίο γίνει θεσμός πια στο νησί μας και θα γίνει θεσμός στο νησί μας. Ένα πολύ πρωτοποριακό φεστιβάλ που απευθύνεται σε όλους, αλλά κυρίως στην νεολαία, με συζητήσεις, με προβολές ταινιών, με συναυλίες, με happenings, με συζητήσεις για την έμφυλη βία που έχουμε κλπ. Θέματα τα οποία ουσιαστικά είναι φλέγονται αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. Και τα αγγίζουμε και εμείς στην ασφάλεια με σκοπό να βάλουμε και εμείς ένα λιθαράκι μαζεύοντας εδώ νέα παιδιά, ώστε μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις και να μάθουμε πράγματα και να ανταλλάξουμε ιδέες και απόψεις, αλλά και βεβαίως από εκεί και πέρα και να προωθήσουμε ό,τι τελικά καλό θα βγει μέσα από αυτή τη συνάντηση που θα έχουμε για αυτό το επόμενο 8 ημέρα από 4 με το 10 Ιουλίου.
0: Έτσι ακριβώς, κύριε Κομινέα, όσοι μας ακούνε, ραντεβού στην Αστυπάλαια και ευχόμαστε και εμείς φυσικά να μπορέσουν να μας οδηγήσουν οι δρόμοι μας σε αυτό το όμορφο νησί. Να είστε καλά.
1: Πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας από την Ασπάλα, γεια σας.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στο Ηράκλειο. Καθώς στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου επικράτησε ένταση εξαιτίας του σχεδιασμού της πολιτείας να δημιουργήσει δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο χωριό Αθάνατη. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη, θα μας πει για τις αντιδράσεις των φορέων και των πολιτών που είχαμε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλό μεσημέρι, Φανή.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα σταυρόληξο για πολύ δυνατούς λίτες το που θα χωροθετηθεί αυτή η περιβόητη δομή προσωρινής φιλοξενίας που περιμένουμε στο Ηράκλειο. Έχουν ήδη απορριφθεί πάρα πολλά μέρη, ίσως είναι 10 τα μέρη που έχουν απορριφθεί. Τελικά αποφάσισε το Υπουργείο, υπενθυμίζω, το τελευταίο στάδιο αυτής της μεγάλης ιστορίας, να αποφασίσει εκείνο και να μην προτείνει ο Δήμος, αφού δεν κατέληγε ο Δήμος σε κανένα τέλος πάντων κτίριο. Αποφάσισε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής να στεγαστεί αυτή η δομή σε ένα παλιό εργοστάσιο Ελλάδου στο 10ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, κοντά στο χωριό Αθάνατη. Έχουν ξεκινήσει από την περασμένη εβδομάδα οι αντιδράσεις των κατοίκων, οι οποίοι εχθές μετέβησαν στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε στη Λότζια, στο Δημαρχείο Ηρακλείου. Εκεί ουσιαστικά όλοι συμφώνησαν, γιατί και ο Δήμος και ο Δήμαρχος είπε ότι δεν έχει καμία πρόθεση ο Δήμος να εγκαταστήσει τη δομή, ούτε τη δυνατότητα, ούτε την αρμοδιότητα μάλιστα. Και μάλιστα υπέβαλε και ένα ψήφισμα ο Δήμος κατά αυτής της απόφασης. Δεν την εγκρίνει δηλαδή. Mm-hmm. Σήμερα έγινε μια αυτοψία, καθώς οι κάτοικοι της περιοχής εκεί στους Αθανάτους, στα Σταυράκια και σε άλλες περιοχές της, κοντά σε αυτή τη δομή, σε αυτό το παλιό εργοστάσιο, κατέθεσαν ένα εξώδικο κατά του Δήμου Ηρακλείου και της περιφέρειας Κρήτης, ζητώντας να γίνει έλεγχος για διάφορα ζητήματα, όπως είναι το κυκλοφοριακό, τη θέση του κτήματος που είναι μέσα, του κτίσματος που είναι μέσα σε ένα ρέμα, αν είναι τακτοποιημένο πολυοδομικά και αν έχει παραβάσει κτλ. Μέχρι να βγει αυτή η απόφαση λοιπόν κερδίζεται κάποιος χρόνος. Ωστόσο φαίνεται ότι το Υπουργείο έχει λάβει την απόφασή του και θα συνεχίσει το σχεδιασμό για τη χωροθέτηση της δομής σε αυτό το κτίριο και θα δούμε τι θα κάνουν εδώ και πέρα και οι κάτοικοι, οι οποίοι όπως σου είπα αντιδρούν συστηματικά από την περασμένη εβδομάδα με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, αλλά και ο Δήμος, ο οποίος είπε ότι δεν είναι δική του δουλειά να αποφασίσει και δεν θέλει να χωροθετηθεί εκεί η δομή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν εκδήλωση που διαφημίζονταν ως δωρεάν οδοντιατρικός έλεγχος, ο οποίος συνδέονταν επί της ουσίας με την πρόθεση παροχής Δεν ξέρω ακριβώς τι μου έχει συμβεί. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας προκειμένου να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Προφανώς δεν μπορεί να είναι το δοντάκι σου.
0: Θέλω να πιστεύω πως όχι, Γιάννη. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έχω πάθει γλωσσοδέτη.
2: Ναι, ναι, λοιπόν, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άρχισε ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Λάρισας να ψάχνει έτσι, αυτή την υπόθεση που οδήγησε τελικά ουσιαστικά σε μια στόμα ξεσκεπαστή, μια τόσο που κάποιοι από την Αλβανία ψάρευαν πελάτες εδώ στη Λάρισα, δεν ξέρουμε τώρα αν τους οδηγούσαν και σε κέντρα στην Αλβανία για να κάνουν διάφορες θεραπείες που έχουν σχέση βεβαίως με την σωματική τους υγιεινή. Όπως πριν από λιγότερο από μισή ώρα ολοκληρώθηκε και μια συνέντευξη τύπου του Προέδρου του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας, του κ. Ευστάθιου Κουτσογιάννη, ο οποίος αναφέρθηκε βεβαίως στο συμβάν αυτό. Η δημοσίευση αυτή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook ανησύχησε τον Οδοντιατρικό Σύλλογο, ο οποίος βεβαίως διερεύνησε το περιστατικό, αφού γινόταν σε αίθουσες ξενοδοχείων μετά από προγραμματισμένα τηλεφωνικά ραντεβού εξετάσεις. Ο πρόεδρος του Συλλόγου έκανε σχετική καταγγελία του Οδοντιατρικού Συλλόγου για την συγκεκριμένη δημοσίευση στην αστυνομία και την Κυριακή η ασφάλεια της Λάρισας διαπίστωσε την διενέργεια έτσι πράξεων που δεν συνάδουν με το οδοντιατρικό επάγγελμα σε χώρους των ξενοδοχείων από τρία άτομα που ήρθαν από την Αλβανία για τη συγκεκριμένη αποστολή. Τρία άτομα, ο ένας δήλωσε μάλιστα και γνατοχειρουργός, είχαν μισθώσει χώρο ξενοδοχείο που θα προέβαιναν σε ενέργειες που αφορούσαν την αντιμετώπιση οδοντιατρικών προβλημάτων. Mm-hmm. Στο χώρο βρέθηκαν ιατρικά γάντια και μάσκες, συνελήφθησαν με τη διαδικασία του αυτοφόρου, οδηγήθηκαν χθες ενώπιον του εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ διατάχθηκε και προκαταρκτική εξέταση βεβαίως για να διαπιστωθεί αν όντως συνέβαιναν οι ιατρικές πράξεις που έχουν σχέση με την σωματική υγιεινή στον χώρο του ξενοδοχείου. Ο πρόεδρος πάντως του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, κ. Κουτσογιάννης, ξεκαθάρισε ότι η σχετική νομοθεσία θέτει ειδικές προδιαγραφές για τη λειτουργία των οδοντιατρίων και βεβαίως και την αδειοδότηση. Η χρήση ενός οδοντιατρικού εργαλείου, όπως είπε, απαιτεί αποστήρωση και η οποία δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να γίνει στον χώρο ενός ξενοδοχείου. Και επίσης η Αλβανία δεν είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπόκειται σε διαφορετικό καθεστώς όσον αφορά τη διαφήμιση την οποία προέβησαν οι καταγγελόμενοι. Η συνέχεια είναι γνωστή. Τώρα απομένει βεβαίως στη δικαιοσύνη να ξετυλίξει όλες τις πτυχές αυτής της υπόθεσης, η οποία βεβαίως με βάση τα όσα είπε ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας, είναι δεδομένη ότι γίνονταν οδοντιατρικές πράξεις. Πράγμα παράνομο που δεν πρέπει να γίνεται βεβαίως επουρενή σε αίθουσα ενός ξενοδοχείου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στην Πέτρα Λέσβου θα βρίσκεται ασθενοφόρο σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού προκειμένου να εξυπηρετούνται οι αυξημένες ανάγκες σε μια από τις πιο τουριστικές περιοχές του νησιού. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την Ερυθρόλευκη Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Μυρσίνη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για την Πέτρα Λέσβου, μία από τις πιο τουριστικές περιοχές του νησιού. Καλύπτει Μόλιβο, Άναξο. Είναι έτσι περιοχή που υπερδιπλασιάζεται ο κόσμος το καλοκαίρι και το αίτημα να υπάρχει ένα ασθενοφόρο εκεί είναι χρόνιο. Έτσι λοιπόν, όπως μας ενημέρωσε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, υπήρξε συνεννόηση με το ΕΚΑΒ και αποφασίστηκε να δημιουργηθεί εκεί βάση του ΕΚΑΒ. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Ότι ένα ασθενοφόρο από την 1η Ιουλίου, θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα είναι 1η Ιουλίου εκεί, μέχρι και τον Αύγουστο, θα καλύπτει επί 24ωρου βάσεως την περιοχή. Να πούμε βέβαια ότι καταβάλλονται προσπάθειες για να γίνεται η κάλυψη 24ωρη. Είναι 90 οι βάρδιες για τον μήνα. Μέχρι στιγμής έχουν εξασφαλιστεί 50 βάρδιες για τον μήνα Ιούλιο και συνεχίζονται οι προσπάθειες για με την πρόσληψη ενδεχομένως κι άλλου προσωπικού, ούτως ώστε να μπορέσει να καλυφθεί αυτή η περιοχή. Είναι γνωστό το πρόβλημα, κυρίως στην περιφέρεια και στα νησιά, για την υποστελέχωση των δομών και οπωσδήποτε τη ύπαρξη ασθενοφόρου που θα επισπεύδει την μετάβαση σε δομές υγείας είναι μια καλή είδηση, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Ομόφωνο ψήφισμα για την ανάγκη παροχής ασφαλούς υγιεινού και επαρκούς σε ποσότητες νερού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους εξέδωσε πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιαίων. Ο Δήμος καταθέτει μέσω του ψηφίσματος προτάσεις για τα νερά της Λέρνης, της Αμιμόνης και του Αναβάλου, ενώ ζητά και την κατασκευή διηλιστηρίου για την επεξεργασία των νερών της Λέρνης και του Αναβάλου. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιαίων με το ψήφισμά του ζητά από όλους τους αρμόδιους φορείς να δράσουν άμεσα για να προχωρήσουν δράσεις για την προστασία των πηγών της Λέρνας και της Αμιμόνης στην περιοχή της Λέρνας. Είναι μια περιοχή λίγο έξω από τον Ναύπλιο, του Δήμου Άργους Μυκηνών, αλλά να γίνει και αυτή η κατασκευή διηλιστηρίου για την επεξεργασία των νερών της Λέρνας και του Αναβάλου. Ο Δήμος, Βίκη, ειδικά το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, που τον επισκέπτεται αρκετός κόσμος, υδρεύεται με νερό αναβάλου, κάτι που δημιουργεί πρόβλημα με την πόση, αφού δεν πρέπει να χρησιμοποιείται το νερό αυτό για πόση, όπως αναφέρει ο ίδιος ο Δήμος. Υπάρχει και μια θολότητα στο νερό. Ο Δήμος λοιπόν ζητά πρώτον κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και κατάργηση όλων των βόθρων της περιοχής, μεταφορά του παρακείμενου στις πηγές της Λέρνας νεκροταφείου των μήλων και ο έλεγχος των υπεραντλήσεων των υδάτων στην περιοχή να γίνεται με γνώμονα την προστασία των πηγών της Λέρνας και του Αναβάλου. Και βέβαια ζητά και κατασκευή και λειτουργία διηλιστηρίου νερού στην περιοχή της Λέρνας και όταν είναι αναγκαίο και του Αναβάλου, ώστε αυτό να φτάνει το νερό ασφαλές στις βρύσες του Δήμου, αλλά και γενικότερα στο Δήμο Άργους Μυκηνών μέσω...
0: Μάλιστα. Μάλλον έπεσε η γραμμή του Σταύρου, ωστόσο όμως ακούσαμε το ρεπορτάζ του. Να πάμε τώρα στη Χρυσούλα Σαμουρίδο από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Επιστολή διαμαρτυρίας του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης για τις καθυστερήσεις σε έργα φυσικού αερίου έχουμε εκεί. Η Χρυσούλα θα μας πει τις λεπτομέρειες. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Νομίζω ότι θα πρέπει πρώτα να σας πω ότι είναι ένα πρόβλημα που μάλλον το αντιμετωπίζουν τελικά όλες οι πόλεις όπου είναι σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου. Παρότι θα πρέπει να πούμε ότι κανείς δεν παραβλέπει τη σημασία του έργου, έτσι. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, έχουμε τον Εμπορικό Σύλλογο της Αλεξανδρούπολης που απέστειλε αυτή την επιστολή έντονης διαμαρτυρίας προς την Avax Group. Η Avax Group είναι ο ανάδοχος αυτού του έργου, η εταιρεία δηλαδή που κάνει το έργο του φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Και ο Σύλλογος μεταφέρει την αγανάκτηση των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων για την απαράδεκτη, όπως λέει, κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας των εξεταμένων εργασιών εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου και κυρίως, Βίκη, για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην αποκατάσταση των οδοστρωμάτων. Οι έμποροι διαμαρτύρονται για πολύ σκόνη, για συνολικά υποβαθμισμένη εικόνα της πόλης εξαιτίας αυτών των έργων στους κεντρικότατους εμπορικούς δρόμους της Αλεξανδρούπολης. Ακόμα και για τη δυσκολία πρόσβασης σε πολλά καταστήματα και μάλιστα λέει τη θερινή περίοδο και με αυξημένη ήδη και την τουριστική κίνηση. Επαγγελματίες και έμποροι αλλά και κάτοικοι κάνουν λόγο για κόλαση πραγματικά στο κέντρο όπου αυτή την περίοδο γίνονται τέτοια έργα. Χωρίς βέβαια να παραλείπουν να δηλώσουν ότι αναγνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι το έργο και να υπογραμμίζουν ότι η εκτέλεσή του δεν μπορεί να γίνεται σε βάρος της καθημερινότητας και της βιωσιμότητας των τοπικών επιχειρήσεων με απώλεια τζίρου. Τώρα, τι ζητάει ο Σύλλογος? Ουσιαστικά ζητάει επιτάχυνση εργασιών και αυστηρή τήρηση της υποχρέωσης ταχείας αποκατάστασης των δρόμων με άμεσο κλείσιμο κάθε ανοιχτής τομής όπου οι εργασίες ολοκληρώνονται. Γιατί, όπως αναφέρουν, η εταιρεία εφαρμόζει μια προβληματική πρακτική, περιμένοντας δηλαδή να μαζευτούν περισσότερα ανοιχτά τέτοια σκαμμένα σημεία και μετά όλα μαζί να πάει να τα κλείσει. Mm-hmm. Οι έμποροι και οι πολίτες θέλουν να ξέρουν επίσης και το ακριβές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών σε αυτούς τους εμπορικούς δρόμους της Αλεξανδρούπολης, δηλαδή στο κέντρο της πόλης, Βίκη, με λίγα λόγια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Η Σκιάθος τώρα εντάχθηκε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Loop Zone για τη μείωση των πλαστικών ως ο μοναδικός ελληνικός εκπρόσωπος ανάμεσα σε 5 ευρωπαϊκά νησιά. Χθες έγινε η πρώτη συνάντηση της τοπικής ομάδας εργασίας, ενώ από το Σεπτέμβριο ο Δήμος εκκινεί και δεύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη διαχείριση βιοαποβλήτων. Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
5: Καλό σας μεσημέρι. Ο Δήμαρχος, λοιπόν, ο κύριος Τζούμας, μιλώντας μαζί μας το πρωί, μας είπε ότι χθες έγινε η πρώτη συνάντηση αυτής της ομάδας εργασίας με το νησί να είναι ο μοναδικός ελληνικός εκπρόσωπος σε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει 5 ευρωπαϊκά νησιά, την Φορμετέρα, την Ισπανία, τη Σαλίνα, η Ιταλία, το Κόζο στη Μάλτα και το Βι στην Κροατία. Δεν επιλέχθηκε, μας είπε τυχαία, Σκιάθος, και απέδωσε την επιλογή στις δράσεις που έχει ήδη υλοποιήσει ο Δήμος στον τομέα της κυκλικής οικονομίας. Στόχος του προγράμματος είναι η μείωση της κατανάλωσης πλαστικού τόσο από τους επισκέπτες όσο και από τους μόνιμους κατοίκους. Ήδη ο Δήμος προσπαθεί και στα θέματα της καθαριότητας και της ανακύκλωσης να είναι μέσα στα όρια τα οποία θέτουν βέβαια οι νόμοι, αλλά επιθυμεί τώρα να κάνει κάτι περισσότερο και με το θέμα του πλαστικού. Όπως μας είπε, μπορεί να έχουν τρέξει παρόμοια προγράμματα, όπως τι θυμάστε και εσείς με τις σακούλες, με τα καλαμάκια κτλ. Το θέμα είναι τι γίνεται όταν τελειώνουν πλέον τα ευρωπαϊκά χρήματα και κατά πόσο οι πολίτες πλέον το έχουν κάνει βίωμά τους για να συνεχίσουν ένα τέτοιο πρόγραμμα. Τώρα, από το Σεπτέμβριο, ο Δήμος ξεκινά και ένα δεύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα σε συνεργασία με εταιρεία ανακύκλωση και 5 ακόμη χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά εδώ τώρα τη διαχείριση βιοαποβλήτων. Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινότητας με πιλωτική λειτουργία οικιακών ή κοινόχρηστων μονάδων κομποστοποίησης εν ώψη της λειτουργίας κεντρικής μονάδας βιοαποβλήτων που προγραμματίζεται να λειτουργήσει στο νησί από το 2027 και η οποία θα επεξεργάζεται υπολείμματα τροφής και κλαδέματα αφήνοντας στο Δήμο μελέτες και τεχνογνωσία για μελλοντική αξιοποίηση.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, πραγματοποιείται σήμερα στα Ιωάννινα το 5ο Καντίν Academy με θέμα Ήπειρος, ΣΥΡΙΖΑΣ και το μέλλον της αυθεντικότητας. Τις εργασίες παρακολουθεί ο Χρήστος Ενεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
6: Ναι, Βίκη, με επίκεντρο τις προκλήσεις και τις προοπτικές της ελληνικής αγροδιατροφής πραγματοποιήθηκε σε εξέλιξη το 5ο Καντίν Academy. Στην οργάνωση συμμετείχε μεταξύ άλλων και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκος Κυριακάκης, ο οποίος συμμετείχε σε θεματικό πάνελ, πρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, παραγωγικοί συνεταιρισμοί, επιχειρηματίες, πρόσωποι ευρωπαϊκών χωρών που παρουσίασαν σύγχρονες λύσεις για την πρωτεϊνή παραγωγή. Οι εργασίες του συνεδρίου εστίασαν στην κλιματική αρκτικότητα, ψηφιακή μετάβαση, βιωσιμότητα, με ιδιαίτερη αναφορά όμως στην Ήπειρο Βίκη, μιας και η αγροτική παραγωγή παραμένει σταθερός βασικός πυλώνας ανάπτυξης. Το 5ο Ακαδημία Academy, Αγρότικα Academy, την κήρυξη των εργασιών έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Φασούλας, ο οποίος Βίκη νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία να αναφερθούμε σε κάποια σημαντικές επισημάνσεις που έκανε κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του, όπως μεταξύ άλλων τόνισε ότι τα υπηρετικά προϊόντα δεν είναι εργοστασιακά προϊόντα, είναι ελληνικά προϊόντα. Η Ήπειρος ήταν απομονωμένη όλα τα προηγούμενα χρόνια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα από την Αθήνα, να βρεθεί κάποιος στα Γιάννηνα ήθελε περίπου 9 ώρες. Τώρα, μέσα από τους σύγχρονους οδικούς άξονες, χρειάζεται περίπου στις 3,5 ώρες. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων, που αποτελεί ένα σταθερό πυλώνα που βγάζει ανθρώπους όσον αφορά τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Και τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Στασούλας ότι χρειάζεται όραμα και σχέδιο προκειμένου να πάμε στην επόμενη μέρα. Επίσης, ο κύριος Στασούλας αναφέρει και σε μεγάλα έργα υποδομών που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ήπειρο, αλλά και στην περιφερειακή ενότητα των Ιωαννίνων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Νέα παρέμβαση για το ζήτημα της προσβασιμότητας στην Παλαιά Πόλη έκανε ο Σύλλογος Μονίμων Κατοίκων Παλαιάς Πόλης. Συγκεκριμένα αμφισβητούν δηλώσεις του Αντιδημάρχου Εμπορίου για την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την ελεύθερη όδευση πεζών και ατόμων με αναπηρία. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, Μαρίνα Μοσχάτη είναι μαζί μας. Μαρίνα.
7: Είναι ένα θέμα, καλά μεσημέρι την Κέρκυρα, που απασχολεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια την Κέρκυρα και ιδιαίτερα την Παλιά Πόλη. Και έχουμε τώρα μια νέα παρέμβαση από πλευράς των κατοίκων, των μονίμων κατοίκων της Παλιάς Πόλης, με αφορμή αυτή την δήλωση του Αντιδημάρχου Εμπορίου, σύμφωνα με την οποία η υπουργική απόφαση 2022 για μια ελεύθερη ζώνη όδευσης 1,5 μέτρα δεν εφαρμόζεται στους πεζόδρομους Παλιάς Πόλης λόγω παλαιότητας. Αυτό ισχυρίστηκε ο Αντιδήμαρχος. Οι κάτοικοι τώρα επισημαίνουν ότι υπάρχει ένα έγγραφο της Τροχέας από 19/5/2025 που επιβεβαιώνει ρητά την ισχύ και την υποχρέωση της εφαρμογής της απόφασης αυτής του 22 και την υποχρέωση για την επίκληση της, επίκληση της παλαιότητας ως λόγο εξαίρεσης από την εθνική νομοθεσία είναι προσχηματική την ώρα που η ίδια ελληνική αστυνομία την τηρεί και εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις. Η ερμηνεία της διοίκησης λοιπόν υποστηρίζουν οι μόνιμοι κάτοικοι ότι είναι αβάσιμη. Η νομοθεσία προβλέπει μια προσβάσιμη αλυσίδα, χωρίς να διακόπτεται δηλαδή η συνεχής ανεμπόδιστη κίνηση και άτομα με αναπηρία, μια ελεύθερη ζώνη όδευσης 1,5 μέτρο που είναι υποχρεωτική και δεν είναι επιλογή του Δήμου ή της καστατικής αυτοδιοίκησης. Σε περίπτωση στενών πεζοδρομίων, ο Δήμος οφείλει να απομακρύνει εμπόδια και όχι σε καμία περίπτωση βέβαια να τα διατηρεί. Η νομοθεσία, όπως λένε οι κάτοικοι περί προσβασιμότητας, αφορά και υφιστάμενες υποδομές, ενώ αντίθετη ερμηνεία αντιβαίνει στο καθολικό σχεδιασμό και οδηγεί σε αποκλεισμό ουσιαστικά των ατόμων με αναπηρία, παραβιάζοντας και το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Με ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων συνεχίζονται έως και την ερχόμενη Κυριακή τα Μιαούλια 2026 στην Ήβρα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Πέννη Τομπρή. Πέννη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Αφιερωμένη στα 191 χρόνια από το θάνατο του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη, είναι η φετινή διοργάνωση αυτού του σημαντικού πολιτιστικού θεσμού, που περιλαμβάνει πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, οι οποίες αυτή τη χρονιά αποκτούν και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς σημαντικό μέρος του προγράμματός τους εστιάζει στη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο του Ανδρέα Μιαούλη και του Ιδραίκου Στόλου στον αγώνα για την ελευθερία. Από τις 13 έως τις 28 Ιουνίου, λοιπόν, η Ήδρα φιλοξενεί εκθέσεις, συναυλίες, θεατρικές και μουσικοχορευτικές παραστάσεις, ιστορικά αφιερώματα και επαιτειακές δράσεις που τιμούν την ιστορία, τον πολιτισμό και την ναυτική της παράδοση. Σε ό,τι αφορά τώρα το σημερινό πρόγραμμα, να πούμε ότι στις 8.30 το βράδυ, στην αίθουσα τέχνης και συναυλιών Μελίνα Μερκούρη, εγκαινιάζεται η έκθεση με τίτλο 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου, η Ελλάδα της θάλασσας και της ελευθερίας, η οποία περιλαμβάνει έργα από την ιδιωτική συλλογή του Μεσολογγίου της συλλέκτη Νικολάου Λύρου. Η βραδιά θα κλείσει στις 9.30 στο λιμάνι του νησιού με την μουσικοχορευτική παράσταση που έχει τίτλο Προς την Ελευθερία, επίσης αφιερωμένη στην έξοδο του Μεσολογγίου, σε κείμενο και σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Κυριακού και μια ομάδα αξιόλογων συντελεστών και ερμηνευτών. Οι εκδηλώσεις, να πούμε, ότι θα συνεχιστούν ολόκληρη την εβδομάδα και θα κορυφωθούν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να πούμε δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρός, με λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, όπου και θα σημειωθούν πρόσκαιρα τοπικές βροχές. Βαθμία από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αύριο γενικά έθριος και η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Ιόνιο θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή αύριο. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και τη στήριξη της εκπομπής η Μαρία Τοπαλίδου και στη τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα, ενώ εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Ertzakinfo 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Η ώρα είναι 2. Ert News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ρωμαίο!
4: Ιουλιέτα!
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Μα σύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίο Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
1: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο των Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελή Σαμπαζή. more.com artinfo.gr.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: σε κλειόκαυσωνα η Ευρώπη, μεγάλες περιοχές και τμήματα της Δυτικής και Κεντρικής Γυραιάς Υπήρου. Υπάρχουν περιοχές που άγγιξε και τους 45 βαθμούς στο Ιδάγκρο, ειδικά στην Ισπανία. Υπάρχουν δεκάδες θύματα, κυρίως από πνιγμούς. Πραγματικά πολύ δύσκολες συνθήκες. Ανάσα δροσιάς αναζητούν οι άνθρωποι εκεί όπου είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα από τον παρατεταμένο καύσωνα. Ανάσα δροσιά, πάντως, και μάλιστα καλή είναι αυτή που φέρνει η ρύθμιση του οικονομικού επιτελείου σε χιλιάδες δανείολήπτες του νόμου Κατσέλη, με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο να λέει εδώ στο Ρινιζόρ 105,8 ότι διαψεύστηκαν οι Κασάνδρες, ότι η κυβέρνηση δεν θα έδινε λύση και ότι δεν θα εφάρμοζε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Και όχι απλά την εφαρμόσαμε, λέει, αλλά το πήγαμε και ακόμα παραπέρα. Μιλάμε για δανειακή κοσμογονία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και με τη Μιλένα Αποστολάκη από το Πασόκ να απαντά μέσω του ραδιοφώνου μας ότι δεν μιλάμε για μια πολιτική πρωτοβουλία, απλά η κυβέρνηση υποχρεώθηκε, όπως λέει, να συμμορφωθεί με τη δικαστική απόφαση. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το θέμα που δίνει σήμερα τον τόνο της επικαιρότητας. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μια εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, κάνοντας λόγο για μεταρρύθμιση που ενισχύει τη διαφάνεια και περιορίζει τη γραφειοκρατία. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ο νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Για δίκαιο επιμερισμό του κόστους μεταξύ των τραπεζών και του δημοσίου έκανε λόγο μιλώντας στο News Radio ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Στη Βουλή αναμένεται να διαβιβαστεί το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης του Αντώνιου Πατζέρη. Για βάσιμος κατηγορίες κάνει λόγο ο πρώην Επίτροπος. 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό στη Γαλλία από τις 18 Ιουνίου, καθώς η χώρα πλήττεται από ισχυρό κύμα καύσωνα. Κόκκινο συναγερμό λόγω καύσωνα σε 15 πόλεις του Βορρά έχει κηρύξει η Ιταλία. Και ο καιρός ηλιοφάνεια και άνεμοι ως 7 μποφόρ, θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αθήνα, τους 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις και σήμερα, κυρίες και κύριοι, από το εσωτερικό αλλά και από το εξωτερικό. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα της ημέρας που αφορά χιλιάδες συμπολίτες μας, χιλιάδες οικογένειες. Σημαντική ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες που διατηρούν ενεργές σε ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, φέρνει η νέα νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με τη ρύθμιση διασφαλίζεται η καθολική εφαρμογή πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου, παρέχεται η αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, θεσπίζονται μικρότερες δόσεις, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερα πληρώμη, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει τα έσοδα που προσδοκούσαν τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από τις συγκεκριμένες οφειλές. Στη νέα νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη αναφέρθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι είναι κυβερνητική πρωτοβουλία αναδρομική ισχύ στη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Για να τον ακούσουμε.
2: Για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
0: Λοιπόν, πάμε να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας δάχτυ Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς περιλαμβάνει η ρύθμιση αυτή και ποιους αφορά. Μιλάμε για σημαντικές αλλαγές για χιλιάδες δανειολήπτες που φέρνει αυτή η νομοθετική, η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ανάσα για πολύ κόσμο, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πρέπει να πούμε ευθύς εξ αρχής ότι υπάρχουν τρία σημαντικά σημεία και η παρέμβαση δεν περιορίζεται μόνο στην εφαρμογή της δικαστικής απόφασης, της απόφασης του Αρείου Πάγου. Το πρώτο σημείο αφορά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ρυθμίσεις διάσωσης της κύριας κατοικίας. Το επισημαίνω. Της κύριας κατοικίας. Παρότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής, μετά τη δημοσίευση απόφασης διατυπώθηκαν διαφορετικές ερμηνείες ως προς τη χρονική διάρκεια της τοκοφορίας από τις τράπεζες μέχρι τους servicers. Το Υπουργείο λοιπόν επιλέγει πλέον ρητά την ευνοϊκότερη για τους δανειολήπτες εκδοχή, προβλέποντας ότι ο τόκος θα υπολογίζεται μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών δόσεων από μήνα σε μήνα και όχι για ολόκληρη την περίοδο από την έναρξη της ρύθμισης ως την καταβολή της κάθε δόσης.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λες, Κώστα, και όντως είναι το ευνοϊκότερο από τα σενάρια και τα ενδεχόμενα για τους δανειολήπτες.
3: Η αναδρομικότητα είναι επίσης πολύ σημαντικό
0: το στοιχείο. Το δεύτερο αυτό, βέβαια, ναι.
3: Η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν προέβλεπε τι θα συμβεί με τα ποσά που έχουν ήδη καταβάλει οι συνεπείς δανειολήπτες με βάση διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού των τόκων. Η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου. Αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας τον αριθμό των δόσεων που απομένουν μέχρι την πλήρη εξόφληση, με λίγα λόγια, κάποιος που εμπίπτει σε αυτή την περίπτωση θα εξοφλήσει νωρίτερα το δάνειό του. Το τρίτο σημείο αφορά ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο που λέμε. Τον επιμερισμό του κόστους που προκύπτει από την ερμηνεία. Γύρω στο 1 δισεκατομμύριο. Έτσι υπολογίζουν. Η διάταξη λοιπόν προβλέπει...
0: Το κόστος μεταξύ τραπεζών και δημοσίου, σωστά.
3: Βεβαίως. Η διάταξη προβλέπει ότι το οικονομικό βάρος θα κατανεμηθεί μεταξύ τράπεζων και του προγράμματος κρατικών εγγύησεων Ηρακλής. Του γνωστού Ηρακλή. Τον ξέρουν καλά όσοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Ανάλογα με τα ποσά που έχει σπράξει κάθε πλευρά. Επιχειρώντας να διατηρεί την ισορροπία μεταξύ της προστασίας των δανειολήπτων και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Γιατί αυτό είναι και το ζητήμενο, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η παρέμβαση, όπως είπαμε, Γρηγόρη, προβλέπει μικρότερες μηνιαίες δόσεις, σημαντικά χαμηλότερη συνολική επιβάρηση από τόκους, ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών και αναδρομική αναγνώριση ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί επιπλέον από τους δανειολήπτες.
0: Και μάλιστα ακούσαμε τον κύριο Περακιάκη να λέει ότι ήταν κυβερνητική πρωτοβουλία αυτή η αναδρομική ισχυστήρη ρύθμιση.
3: Βέβαια,
0: και
3: είναι αυτά τα τρία σημεία που ουσιαστικά δεν είχαν διευκρινιστεί. Και ωραία, δεν θα μπορούσαν να διευκρινίζονται, ας πούμε, το θέμα του Ηρακλή, το κόστος. Δεν μπορούσε να το διευκρινίζει αυτό η απόφαση του Αρείου Πάγου. Διευκρινίστηκαν αυτά τα τρία σημεία. Έδωσε και ένα παράδειγμα.
0: Να δώσουμε αυτό. Αυτό ήθελα να σου ζητήσω. Να πούμε για μερικά παραδείγματα, έτσι για να γίνει και πιο κατανοητό από τους ακροατές μας, οι οποίοι είναι καχύποπτοι και με το δίκιο τους σε όλα αυτά.
3: Καχύποπτοι, και θα μπορέσουμε να το κάνουμε όσο πιο απλά γίνεται. Να το δώσουμε από το ραδιόφωνο.
0: Βέβαια.
3: Όσο πιο απλά μπορούμε να το καταλάβουν οι αδιαφορούμενοι ακροατές.
0: Για πάμε λοιπόν. Ναι.
3: Ένα δανειολήπτης με υπόλοιπο φιλής 144.500 ευρώ. Και διάρκεια. Με τον νέο τρόπο υπολογισμού, η μηνιαία δόση περιορίζεται πλέον στα 483 ευρώ, που σημαίνει πάνε οι τόκοι που υπολογιζόταν στο αρχικό κεφάλαιο, στο άλικτο κεφάλαιο. Αν ο συγκεκριμένος λοιπόν οφειλέτης είχε καταβάλει δόσεις τώρα με το προηγούμενο καθεστώς, για παράδειγμα από τον Ιανουάριο του 2024 που μπήκε στο συγκεκριμένο καθεστώς, νόμου Κατσέλη, ως τον Ιούνιο του 2026, το επιπλέον ποσό που πλήρωσε είναι γύρω στις 7.440 ευρώ. Το ποσό αυτό λοιπόν θα συμψηφιστεί με τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης, μειώνοντας συνολικά το χρόνο αποπληρωμής κατά περίπου 15 μήνες. Ένα χρόνο και κάτι. Παράλληλα, η συνολική επιβάρηση από τους τόκους που είναι περιορίζεται σημαντικά, λέει το Υπουργείο, θεαματικά μάλιστα, περίπου 74.000 ευρώ στο σύνολο του δανείου από την αρχή που καταρτίστηκε το δάνειο, που συνάφθηκε το δάνειο κλπ.
0: Κάτι σημαντικό τώρα, Κώστα. Σήμερα πηγαίνει στη Βουλή τη ρύθμιση αυτή, η τροπολογία, και αύριο είστε σε ψηφοφορία, σωστά?
3: Ναι, έτσι θα δούμε αν αλλάξει κάτι στο χρονοδιάγραμμα.
0: Το χρονοδιάγραμμα μέχρι στιγμής πάντως είναι αυτό. Αύριο τίθεται σε ψηφοφορία.
3: Αν έχουμε ένα λεπτό.
0: Ναι. Πολύ σύντομα όμως. Πολύ σύντομα.
3: Ναι, πολύ σύντομα.
0: Ναι.
3: Να το πω ακόμη πιο απλά, αν γίνεται. Ναι. Όταν πλήρωνες. Αν έχουμε ένα λεπτό.
0: Ναι. Πολύ σύντομα όμως. Πολύ σύντομα.
3: Πολύ σύντομα.
0: Ναι.
3: Να το πω ακόμη πιο απλά, αν γίνεται.
0: Ναι.
3: Όταν πλήρωνες.

0: Δεν έβλεπαν
1: το λαιμό,
0: το
1: δεν έχει.
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς. Και το λαιμό δεν έχει το κεφάλαιο. Και κάτι ακόμα. Αφορά πάρα πολύ κόσμο. Έχουν μπει στο καθεστώς που λέμε το προστατευτικό, τις προστατευτικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, ποσά που φτάνουν δάνεια τα 6,1 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για περίπου 200.000 οφειλέτες που πέτυχαν δικαστική προστασία κλπ. Αυτά θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Και τώρα βέβαια, κάτι τελευταίο,
0: και να κλείσουμε με αυτό,
1: να μην απογοητεύσουμε και τους συνεπείς δανειολήπτες, μην νομίζει κανένας ότι επειδή γίνανε αυτά στην ειδική περίπτωση του νόμου Κατσέλη μπορεί να γίνει να υπολογιστούν διαφορετικά οι τόκοι και στα ενήμερα δάνεια. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει προηγούμενο, με λίγα λόγια.
0: Ωραία.
1: Δεν υπάρχει προηγούμενο. Το δικαστήριο, ο Άριος Πάγος, αποφάσισε επί συγκεκριμένου και περιορισμένου πεδίου εφαρμογής. Συγκεκριμένο άρθρο, συγκεκριμένη παράγραφο και
0: σωστό.
1: Τίποτα παραπάνω.
0: Ωραία. Μένουμε σε αυτά, Κώστα Τσάβαλε. Είναι πολύ αναλυτικά τα παραδείγματα που έφερε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας βοήθησε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πολύ σημαντικό το θέμα, το οποίο έτσι κι αλλιώς θα το βρούμε μπροστά μας και τις επόμενες ημέρες. Αύριο έχουμε την ψηφοφορία στη Βουλή. Αύριο θα γίνει και συζήτηση επίπεδο πολιτικών αρχηγών για την οικονομία. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τη συνέχεια. Εχμές όμως τώρα για τον νόμο Κατσέλη, άφησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, λέγοντας χαρακτηριστικά: δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ, όπως σχολίασε ο κύριος Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός. Τώρα, από την αντιπολίτευση, είχαμε πρώτη αντίδραση από την Μιλένα Αποστολάκη, την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και αρμόδια τομεάρχησα, η οποία μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στην εκπομπή Ναι, Μεναλά, με την Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Μίλησε για μια συμμόρφωση σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Δεν είναι ανάσα η ρύθμιση, ανάσα είναι η δικαστική απόφαση. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωση στην απόφαση του Ιερού Πάγου, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Αποστολάκη, και έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε μια εκκρεμότητα, μια κατηγορία δανειολήπτων, οι οποίοι έχουν μείνει εκτός, όπως είπε.
2: Καλωσορίζουμε το Υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νόμιμης συμμόρφωσης, διότι δεν έχουμε καμία πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης εν προκειμένου. Έχουμε έστω και με καθυστέρηση αρκετών ημερών την συμμόρφωσή της, την αναγκαστική συμμόρφωσή της, θα πω εγώ, σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Και λέω αναγκαστική, διότι είχε προηγηθεί μια αδιανόητη δήλωση του Υπουργείου Οικονομικών περί αναζήτησης χρυσής τομής, περί μελέτης και άλλων τέτοιων διατυπώσεων, οι οποίες αμφισβητούσαν την αμετάκλητη δικαστική κρίση σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας δόσης. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια εκκρεμότητα. Ποια είναι αυτή? Χιλιάδες δανειολήπτες κάποια στιγμή δεν μπόρεσαν να είναι συνεπείς, διότι ο τρόπος υπολογισμού των τόκων ήταν ένας τρόπος δυσθεώρητου βάρους και δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους. Και έτσι βρέθηκαν αντιμέτωποι με καταγγελία των ρυθμίσεών τους εξαιτίας αυτής της υπερβάλλουσας τοκοχρεωτικής δόσης, την οποία τους υποχρέωναν τα funds και οι services να καταβάλουν με βάση έναν τρόπο ο οποίος, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ήταν παράνομος.
3: Μάλιστα.
2: Λέμε λοιπόν ότι κάθε καταγγελία ρύθμισης που στηρίχθηκε σε αυτόν τον παράνομο τρόπο υπολογισμού των δόσεων πρέπει να θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.
0: Τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε και να ακούσουμε πώς απαντούν από το οικονομικό επιτελείο σε αιτίας αυτές από την αντιπολίτευση και όχι μόνο. Πρόκειται για μια δανειακή κοσμογονία, απάντησε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Βασίλη Δαμόπουλο για την νομοθετική διάταξη σχετικά με τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Διαψεύδονται κατηγορηματικά οι Κασάνδρες, οι οποίες εδώ και μέρες προέλαβαν ότι δεν θα υπάρξει ευθυγράμμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και της κυβέρνησης με την απόφαση του Αρείου Πάγου, τον κ. Μαρκόπουλος, ο οποίος ανέφερε αναλυτικά τα ωφέλη για τους δανειολήπτες.
4: Οι Κασάνδρες, οι οποίες εδώ και ημέρες προέβλεπαν ότι δεν θα υπάρξει ευθυγράμμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της κυβέρνησης με την απόφαση του Αρείου Πάγου, διαψεύδονται κατηγορηματικά. Με πάταγο σκάνε όλα τα σενάρια, και όχι μόνο αυτό, αλλά ταυτόχρονα πηγαίνουμε και ακόμα παραπέρα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις τις οποίες θα τις δουν στις τσέπες τους οι ελληνικές οικογένειες, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή. Είναι ένας δίκαιος επιμέρους.

0: περισμός του κόστους μεταξύ των τραπεζών, οι οποίες θα κληθούν να πληρώσουν, παρά όσους λένε ότι η κυβέρνηση αυτή δεν φέρνει τέτοιου είδους ρυθμίσεις, αλλά και του δημοσίου. Συγκεκριμένα, να είμαστε και να ξεκαθαρίσουμε στους ακροατές μας ότι πλέον οι τόκοι θα υπολογίζονται επί μηνιαίας βάσης, με τις μηνιαίες δόσεις και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής. Πρόκειται ουσιαστικά για τους δανειολήπτες για τις ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869 του 2010 και ουσιαστικά θα οδηγηθούμε με μια αποσαφήνιση, όπως έχουμε ξεκαθαρίσει, σε ουσιαστική και άμεση μετρήσιμη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών.
1: Έχετε κάποιο παράδειγμα να μας πείτε?
0: Υπάρχουν παραδείγματα. Θέλω όμως να ολοκληρώσω λίγο και για την αναδρομική αναγνώριση, επειδή πρέπει να υπάρχει και μια συνολική αποτύπωση.
1: Βεβαίως.
0: Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Τα ποσά αυτά, τα οποία έχουν ήδη δοθεί, αναγνωρίζονται, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό, ως ήδη καταβληθέν κεφάλαιο, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας αντίστοιχα και τον αριθμό των δόσεων. Δόσεων που απομένουν έως την πλήρη αποπληρωμή. Για παράδειγμα, ένα δάνειο, ας πούμε, 144.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή ο δανειολήπτης πληρώνει περίπου 730, πάνω από 700 ευρώ, 730 ευρώ.
1: Mm-hmm.
0: Εδώ τώρα λοιπόν θα πέσει η δόση, θα πάει στα 480, δηλαδή θα υπάρξει ένα όφελος 250 ευρώ και όλα αυτά και με δόσεις οι οποίες από πάνω από 260-270 δόσεις θα πέσουν και στον αριθμό των δόσεων. Μπορεί να γίνουν 255 για παράδειγμα. Δίνω το... Δηλαδή ουσιαστικά, όχι μόνο, για να δώσω και έτσι ένα μήνυμα, όχι μόνο ευθυγραμμιζόμαστε με την απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά και με την αναδρομική αναγνώριση, τα ποσά αυτά, τα οποία έχουν ήδη δοθεί, αναγνωρίζοντας ήδη καταβληθέν κεφάλαιο.
1: Αφαιρούνται από το κεφάλαιο.
0: Και μειώνουν τις υπόλοιπες οφειλές και περιορίζουν και τις δόσεις. Πρόκειται, όπως το αποκάλεσε η κυρία Αδαμόπουλε, για μια δανειακή κοσμογονία, για δράση η οποία θα ανακουφίσει και για την οποία μάλιστα περιμένουμε να ακούσουμε πώς θα τοποθετηθεί μια αντιπολίτευση η οποία διέγνωσε, μάλιστα και μέχρι και χθες ακούγαμε ότι δεν θα εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά και που την πηγαίνουμε και παρακάτω. Έχει μεγάλη σημασία.
1: Ναι,
0: εδώ,
1: η αντιπολίτευση.
0: Λοιπόν,
1: οι πολίτες
0: έμπρακτα βλέπουν να βοηθούνται.
1: Η αντιπολίτευση ήδη προέβη σε κάποιες δηλώσεις. Η κυρία Αποστολάκη καλωσορίζει την κυβέρνηση στην συμμόρφωση, στην νομική συμμόρφωση. Αλλά ακούγεται και μια κριτική από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος κάνει λόγο για επιλεκτική αποκατάσταση της νομιμότητας, λέγοντας ότι υπάρχουν εξαιρέσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται.
0: Εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι, καταρχάς, δεν είναι μόνο εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Πηγαίνουμε παραπέρα και μάλιστα στον νόμο Πιερακάκη, γιατί φέρνουμε και θα τα συζητήσουμε και αύριο στην Ολομέλεια όπως και σήμερα σε λίγο στην Αρμόδια Επιτροπή, φέρνουμε 8 ρυθμίσεις για το χρέος. Παράλληλα με την ρύθμιση την οποία προαναφέραμε. Εδώ λοιπόν σε αυτόν τον νόμο Πιερακάκη πηγαίνουμε παρακάτω. Δεν είναι δηλαδή μια μόνο ευθυγράμμιση με την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία είναι όντως πλήρης καθολική και ενιαία. Πηγαίνουμε και στην αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά, τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί. Επομένως, μην πηγαίνουμε σε μικρόψυχες αντιμετωπίσεις σε ό,τι αφορά μια πολύ σημαντική, τη χαρακτήρισα κοσμογονική σε ό,τι αφορά τα δάνεια, αντιμετώπιση. Από εκεί και πέρα,
1: ναι,
0: κατανοώ ότι κάποιοι ήθελαν να φτιάξουν για να στήσουν ένα αφήγημα. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μια μέρα νίκης για τους δανειολήπτες, μια μέρα επιτυχούς αντιμετώπισης της κυβέρνησης, η οποία δείχνει κοινωνικό πρόσημο και δείχνει την αντίληψη που έχει για την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας.
1: Από πότε θα τεθεί σε εφαρμογή η ρύθμιση, κύριε Υπουργέ?
0: Πηγαίνουμε αύριο ούτως ή άλλως στις εφαρμογές. Θα τα εξειδικεύσουμε σήμερα. Ουσιαστικά μιλάμε για άμεσες εφαρμογές.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Πολύ μεγάλο θέμα, τεράστιο ζήτημα έτσι κι αλλιώς, που αφορά χιλιάδες δανειολήπτες, χιλιάδες συμπολίτες μας, χιλιάδες οικογένειες που είναι στο νόμο Κατσέλη, χιλιάδες δανειολήπτες. Λοιπόν, ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2 ώρα, είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά. Πολύ μεγάλο και το επόμενο θέμα του δελτίου μας, καθώς μια κρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται. Τόνισε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντάς το μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβασης των παθογενειών της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030.
4: Ένα έργο το οποίο έμοιαζε πράγματι ακατόρθωτο, επιτέλους ολοκληρώνεται. Θα ήθελα μόνο να θυμίσω και εγώ με τη σειρά μου την κατάσταση την οποία παραλάβαμε, την κτηματογράφηση στο 38%, όλα τα αρχεία ουσιαστικά στην κατάσταση της εικόνας της είδατε, 392 υποθηκοφυλακία, όμως με πολύ μεθοδική δουλειά, με ξεκάθαρα ορόσημα, φτάσαμε σήμερα στο σημείο να μπορούμε να πούμε επιτέλους ότι μια εκκρεμότητα 200 ετών για το ελληνικό κράτος, για την ελληνική διοίκηση, για την έννοια και την προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας έχει επιτέλους επιληθεί. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση, αλλά και ίσως η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση, η οποία συμβολίζει αυτή τη διαρκή προσπάθεια της κυβέρνησής μας να ξεπεράσουμε παθογένειες που, όπως έχω πει πολλές φορές, έρχονται από τους προηγούμενους αιώνες και μέχρι το 2030 ορόσημο σημαντικό, καθώς τότε ουσιαστικά θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, να έχουμε τακτοποιήσει και να έχουμε αντιμετωπίσει όλες αυτές τις παθογένειες που μας ταλάνιζαν τόσες δεκαετίες.
3: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας Ταχτέγη Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερο. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει, Άγη, ότι ένα έργο, μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει πλέον επιληθεί. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν υπογράμμισε πως η ολοκλήρωση του έργου δεν αποτελεί μια τεχνική ή διοικητική επιτυχία, αλλά μια βαθιά θεσμική τομή που επηρεάζει συνολικά την ασφάλεια δικαίου, την ιδιοκτησία αλλά και το επενδυτικό περιβάλλον. Παρουσίασε δε το κτηματολόγιο ως θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί το επόμενο στάδιο μεταρρυθμίσεων από την οργάνωση του χρόνου μέχρι του χώρου μέχρι την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του κράτους. Μάλιστα, όπως είπε, σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής γραφειοκρατίας και αποστασματικών καταγραφών, αλλά και την αρχή ενός ενιαίου ψηφιακού και διαφανού συστήματος διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. Ο Πρωθυπουργός, κάνοντας μια έμεση αλαζαφή αναφορά στις εκλογές του 27, ξεκίνησε την σύνδεση, την ομιλία του, συνδέοντας την ολοκλήρωση του κτηματολογίου με τον ευρύτερο στόχο των μεταρρυθμίσεων έως το 2030, μάλιστα βλέποντας την οθόνη που παρουσιάζονταν τα συγκεκριμένα ποσοστά. Το θέμα της κρεματογράφησης προσεγγίζεται 100%. Σχολίασε πως αυτό αναφέρεται μόνο στην κρεματογράφηση και όχι σε πρόβλεψη εκλογικών ποσοστών, για να προσθέσει αμέσως πως φιλοδοξούμε η Ελλάδα να είναι και πάλι γαλάζια το 27, ώστε να μπορούμε να ολοκληρώσουμε και αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Συνολικά, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως η προσπάθεια για τον εξυγχρονισμό του κράτους δεν σταματά εδώ, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Η οικοδόμηση ενός κράτους που θα λειτουργεί με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα εξακολουθεί να είναι μια σημαντική εκκρεμότητα, είπε, για τη χώρα. Δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η μάχη. Πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2030 και θα ολοκληρωθεί από αυτή την κυβέρνηση και ελπίζω και από την επόμενη κυβέρνηση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναγνώρισε πως παρά τη σημαντική πρόοδο εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες που συνδέονται με τη λειτουργία του κράτους και τη σχέση με του πολίτη. Πρέπει να πατήσουμε πεγγάζι για να ολοκληρώσουμε τις μεταρρυθμίσεις και να σημειώσουμε πως ανέφερε πως με επίκεντρο τη συζήτηση για διαχρονικές λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης η μάχη με αυτό που αποκαλείται βαθύ κράτος είναι συνεχής, είπε ο Πρωθυπουργός, αναγνωρίζοντας πως αυτές δεν έχουν σε όλο το μέγεθος του δημοσίου και την πολιτική συνέπεια των συνέχεια των μεταρρυθμίσεων.
3: Άγη Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κ. Μητσοτάκης, λοιπόν, ακούσαμε ότι είπε ότι ένα έργο που μοιάζει ακατόρθωτο ολοκληρώνεται μετά από 200 χρόνια και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο επόμενο βήμα που πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα.
4: Θα έλεγα λοιπόν τώρα που τελειώνουμε με την εκκρεμότητα του κτηματολογίου, η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση, και κοιτώ εδώ τους συναρμόδιους υπουργούς, είναι με ταχύτητα να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτής της ηλυμένης απόφασης, που είναι η μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης από την τοπική αυτοδιοίκηση στο κτηματολόγιο, ώστε να έχουμε έναν κεντρικό φορέα ο οποίος θα ασχολείται με τα ζητήματα της ιδιοκτησίας και με τον έλεγχο της δόμησης. Η τεχνολογία πια μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες, μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες και για τον έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης. Η τεχνητή νοημοσύνη μας προσθέτει πολλά εργαλεία τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε και για μένα είναι απολύτως σαφές ότι το τελικό όραμα θα πρέπει να είναι ένας μεγάλος ψηφιακός χάρτης, θα μπορείς να μπαίνεις πάνω σε κάθε ΚΑΕΚ, να γνωρίζεις ακριβώς τι μπορείς να χτίζεις, τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται και βέβαια πια μια τελείως ψηφιακή παρακολούθηση και της οικοδομικής δραστηριότητας στη χώρα, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή τι χτίζεται και αν υπάρχει οποιαδήποτε αφαιρεσία. Η τεχνητή νοημοσύνη αυτά μπορεί να τα κάνει πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Και θα έλεγα ότι αυτή είναι η κατάληξη μαζί με την ολοκλήρωση των τοπικών των τούχουσου και όλων της εκκρεμότητας που αφορά την χωροταξία στη χώρα μας. Αυτό οραματιζόμαστε για το 2030 και αυτό είναι και το επόμενο μεγάλο βήμα της μεταρρύθμισης, η οποία ήδη κινείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
3: Να μείνουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Τον τόνο βεβαίως το δίνουν από χθες οι εξελίξεις με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος αφορά, σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε για τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο και πρώην Υπουργό η Βελγική Δικαιοσύνη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Αβραμόπουλος φέρεται στο παρελθόν να έχει κληθεί δύο φορές να δώσει εξηγήσεις στις βελγικές αρχές για την υπόθεση Qatar Gate χωρίς να το έχει πράξει. Για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο έκανε λόγο ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Ert News, την Γεωργία Σκιτζή, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Η αλήθεια είναι ότι όταν χθες το απόγευμα έγινε γνωστή αυτή η είδηση, ότι η βελγική δικαιοσύνη Γεωργία ζητά μένταλμα σύλληψη στην άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου, εντάξει, επικράτησε μια έκπληξη και απορία στην Αθήνα, γιατί και πώς έγινε αυτό 4 χρόνια μετά και πώς έρχεται και πάλι η υπόθεση αυτή στο προσκήνιο. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό σας μεσημέρι. Και στην Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα της βελγικής δικαιοσύνης για την άρση ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης του κ. Αβραμόπουλου, του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου Γρηγόρη, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για την συμμετοχή του στην μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Πατσέρη, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Είναι το αίτημα που διαβιβάστηκε αμελητή στη Βουλή από τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Μπούγα. Τώρα, ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος, χθες σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι δεν υπήρξε καμία εμπλοκή του, άμεση ή έμεση, όπως τονίζει χαρακτηριστικά, σε οτιδήποτε επιλείψιμο. Κάνει λόγο για βάσιμο ζήτημα και δηλώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας, δεδομένου ότι θα ξεκινήσει τώρα, αυτή τη στιγμή, η δικογραφία είναι στη Βουλή, η διαδικασία στη Βουλή να περάσει από την Επιτροπή Διοντολογίας και στην συνέχεια από την Ολομέλεια για το θέμα της άρσης της βουλευτικής του ασυλίας. Άρα λοιπόν ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος
3: είναι κατηγορηματικός
6: ότι δεν θα κάνει ακριβώς χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Αντιθέτως, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη προκειμένου να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί.
3: Από το Μαξίμου τώρα, Γεωργία, από την άλλη πλευρά, τι λένε εκεί για αυτή την υπόθεση, πώς αντιδρούν, πώς διαβάζουν τις εξελίξεις αυτές?
6: Τώρα να πούμε ότι από πλευράς της κυβέρνησης παραπέμπουν στα όσα αναφέρει ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος, ότι επί της ουσίας η δικαιοσύνη είναι αυτή η οποία θα αποφανθεί. Το λόγο έχει η δικαιοσύνη, ότι νωρίτερα σε συνέντευξη που έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι τον τιμά το γεγονός ότι τον κύριο Αβραμόπουλο ότι δεν θέλει να μπει εμπόδιο σε σχέση με αυτό ακριβώς που προείπαμε, Γρηγόρη, σε σχέση με την άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Συνεπώς παραπέμπουν στην ανακοίνωση, δείχνουν προς τη δικαιοσύνη και έτσι παρακολουθούν τις εξελίξεις, δεδομένου ότι είναι μια υπόθεση που από ό,τι φαίνεται θα τραβήξει και θα έχει και επόμενα στάδια. Όπως είπαμε, έχει δώσει τις απαντήσεις του ο ίδιος, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε κάθε περίπτωση κρατούν μια στάση αναμονής, προκειμένου όλα αυτά, όπως είπαμε, να αξιολογηθούν από την ίδια τη δικαιοσύνη και σε καμία περίπτωση να μην υπάρχει, αν το θέλετε, εργαλειοποίηση, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν και με άλλες υποθέσεις από πλευράς της αντιπολίτευσης.
3: Πόσο μάλλον τώρα που έχουμε και αυτή την κυρία που ουσιαστικά μέσα στους δρόμους προς τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές.
6: Σε κάθε περίπτωση, να πούμε, όπως ακούσαμε και νωρίτερα και από τον στάδελφό μας τον Άρη Βαγιάνο, στην εκδήλωση αυτή για το κτηματολόγιο, ο Πρωθυπουργός αμέσως αναφέρθηκε για μια ακόμη φορά στις εκλογές, λέγοντας ότι το 2027, οπότε και θα κρυφθεί η κυβέρνηση, Συνεπώς, μιλάμε για μια άτυπημένη προεκλογική περίοδο, με την κυβέρνηση όμως να επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
3: Γεωργία Σκητζή, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Έχουμε όμως τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η Κουμουνδούρου σχολιάζει μεταξύ άλλων ότι η αριστεία της Νέας Δημοκρατίας έχει μόνιμη ένταση στις δικαστικές αίθουσες και τονίζει με νόημα ότι όταν έρθει η ώρα, οι κυβερνητικοί βουλευτές θα ψηφίσουν την άρση της ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου ή θα προχωρήσουν σε άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης. Με ερωτηματικό αιχμηρό σχόλιο είχαμε και από την Πλαίσια Ελευθερίας να ακούσουμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
7: Πρόκειται για άλλο ένα ράπισμα προς την κυβέρνηση για εγκληματική δράση και αναμένουμε ως προς αυτό επίσης την θέση του κυρίου Μητσοτάκη και όχι άλλες υπεκφυγές.
3: Τώρα την ίδια ώρα σταθερά στην πρώτη θέση με ποσοστό 28,1% στην πρόθεση ψήφου παραμένει η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της Politic. Εδραιώνεται το κόμμα Ελλάς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 14,5% και τρίτο το Πασόκ με 12,3%. Τη μεγαλύτερη υποχώρηση στη δημοσκόπηση καταγράφει η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με ποσοστό 5,4%. Ενδιαφέρον έχουν και τα στοιχεία για το πώς βλέπουν οι ψηφοφόροι τα νέα κόμματα, καθώς φαίνεται να υπάρχει δυσπιστία, παλιά πρόσωπα και χαμηλή πιστικότητα βλέπουν πολίτες γύρω από τα νέα πολιτικά σχήματα. Επίσης, το χαμηλό πολιτικό αποτύπωμα καταγράφει το σενάριο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς το 78% των πολιτών απαντά ότι δεν θα ψήφιζε καθόλου ένα τέτοιο σχηματισμό. Και τέλος, στην ερώτηση για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότεροι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σταθερά πρώτος με 32%, ακολουθεί η απάντηση κανένας με 16,3%, ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 15,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθεί με 10%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης όμως έκανε μια ανάρτηση πριν από λίγο νωρίτερα στο TikTok με αφορμή τα 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του Πασόκ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού σε ένα διαρκές σημείο αναφοράς, αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων, γιατί έχουμε την επέτειο σήμερα, συμπληρώνεται 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του Πασόκ.
8: 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα. Άνθρωπο που ενσάρκωσε τις προσδοκίες ενός ολόκληρου λαού.
9: Το κίνημα που βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού μας.
8: Που έφερε τη μεγάλη αλλαγή και που μαζί του η φωνή των Ελλήνων ταξίδεψε μακριά για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα όσων δεν είχαν φωνή. Αυτόν που έκανε την αλλαγή πράξη. 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου. Οι προκλήσεις άλλαξαν. Το αίτημα όμως για αλλαγή παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ.
3: Λοιπόν, σε επίπεδο συμβολισμών, η αυριανή μέρα είναι ιδιαίτερη για το Πασό, καθώς στο Καλέ της Αχαΐας θα βρεθούν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Κώστας Σκανδαλίδης, οι οποίοι θα μιλήσουν για τη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου. Τώρα, στο χώρο της αριστεράς, να δούμε τι γίνεται. Έτοιμος για τα επόμενα βήματα της Ελλάς, φαίνεται πως είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός έχει ήδη ξεχωρίσει τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν στη σκιώδη κυβέρνησή του, αλλά και το ποιοι θα αναλάβουν να την Ελλάδα την υλοποίηση των αποφάσεων που θα ληφθούν το Σάββατο στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου. Πάμε στον πολιτικό μας τάχτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, θα μας πει περισσότερα. Να περιμένουμε σήμερα τις επόμενες ώρες τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Από ώρα σε ώρα ή το αργότερο αύριο. Mm-hmm. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα είναι έτοιμα. Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για τη σκιώδη κυβέρνηση. Φαίνεται ότι το οργανωτικό σχήμα αρχίζει και ολοκληρώνεται, μπαίνουν οι βάσεις τουλάχιστον. Σήμερα έως αύριο λοιπόν σκιώδη κυβέρνηση, το Σάββατο 7 η ώρα το απόγευμα έχει ανακοινωθεί η έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος και μέχρι, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, μέχρι τις αρχές Αυγούστου θα έχουν ανακοινωθεί τα πρώτα ονόματα υποψηφίων βουλευτών του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, στους οποίους δεν θα περιλαμβάνονται βουλευτές προερχόμενοι από άλλα κόμματα. Mm-hmm. Δηλαδή, ας πούμε, από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι μόνο τα νέα στελέχη που θέλει να αναδείξει ο Αλέξης Τσίπρας και οι περιφέρειες οι οποίες θα κατέβουν υποψήφοι. Ξαναλέω, τα πρώτα ονόματα μέχρι αρχές Αυγούστου.
3: Και μένει να δούμε αν θα έχουμε κάποιες μεγάλες εκπλήξεις εκεί ή όχι.
10: Νομίζω ότι θα έχουμε πολύ μεγάλες εκπλήξεις αρχές Αυγούστου. Mm-hmm. Νομίζω ότι τα χαρτιά τα κρατάει ως επτασφράγες το μυστικό Αλέξη Τσίπρας, ή θα τα ανακοινώσει τη ΔΕΘ ή πλησιέστερα προς την προεκλογική περίοδο.
3: Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, στην Κουμουνδούρου, εκεί, και εκεί έχουν, υπάρχουν ανακατατάξεις και αναταράξεις, γιατί η μειοψηφία, λένε οι πληροφορίες, συγκεντρώνει υπογραφές προκειμένου να ζητήσει την συνεδρία στον οργάνων, δηλαδή και η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή.
10: Έχεις δίκιο, Γρηγόρη. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, την Παρασκευή το αργότερο θα κατατεθούν προς τη Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ 70 συν 1 υπογραφές, όσο ορίζει το καταστατικό μελών Κεντρικής Επιτροπής, που θα ζητούν νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Και βεβαίως ως προϋπόθεση αυτής της συνεδριάσεως είναι η έκτακτη συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας 2 μέρες πριν. Το σκεπτικό είναι ο τρόπος με τον οποίο θα υλοποιηθεί η προηγούμενη απόφαση, δηλαδή η υποστήριξη και η συμβολή στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ουσιαστικά πρόκειται για μια αντιπαράθεση διαφορετικών κινήσεων για την επόμενη μέρα. Η μειοψηφία θεωρεί ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες αλλαγές από την προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ξεκάθαρα στην ημερίδα του Οικονομικού Ταχυδρομού ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κόμματα. Επομένως, όλο αυτό πρέπει να τεθεί εκ νέου, λέει η μειοψηφία. Οι δικές μου πληροφορίες δεν είναι για την Παρασκευή. 70 συν 1 υπογραφές.
3: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ο ανεξάρτητος βουλευτής και ιστορικός τέλεχος της αριστεράς Γιάννης Δραγασάκης μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου εάν ο Αλέξης Τσίπρας του ζήτησε να πορευτεί μαζί του στην αριστερή συμπαράταξη.
1: Σας ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας συμπαράταξη, εσείς να συμμετάσχετε σε αυτό το εγχείρημα, να πορευτείτε μαζί?
11: Όχι, ούτε μου ζήτησε, ούτε θα είχα συμμετοχή σε αυτό το στάδιο. Δεν μου ζήτησε, διότι θέλει το νέο, αυτό που δημιουργεί, να είναι, να έχει ένα στοιχείο νέου, ας πούμε, κόμματος. Εντάξει, αυτό είναι θεμητή επιθυμία του. Δεν θέλει επίσης ο Τσίπρας να φανεί αυτό που κάνει, ότι μια ένωση θρασμάτων από το παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα θεωρώ θεμητά.
1: Θεμητά, αλλά δεν μας προέξε και από παρθενογένεση ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή όλο αυτό το
11: μεριά,
1: πράγμα. Ναι.
11: Έχετε δίκιο σε αυτό. Από την άλλη μεριά, και εγώ, όπως σας είπα, έπαιξα αυτό το ρόλο. Δηλαδή ήμουν ηγετικός τέλεχος πάρα πολλά χρόνια.
3: Επιπλέον, ο κύριος Δραγασάκης ρωτήθηκε για τις προτάσεις που παρουσιάζουν κάποια στελέχη της Ελλάδας του κύριου Τσίπρα σε σχέση με τη φορολόγηση των πλουσίων. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
11: Το γενικό πρόβλημα που έχουμε παγκοσμίως είναι ότι έχουμε το φαινόμενο των ανισοτήτων, γενικά και ειδικά των προεδρικών ανισοτήτων, όπου έχει δημιουργηθεί ένα στρώμα υπερπλούσιων, όπως λέγονται, οι οποίοι δεν φορολογούνται ή φορολογούνται ελάχιστα. Το συμπέρασμα το δικό μου είναι ότι υπάρχει θέμα φορολογικής μεταρρύθμισης. Αυτό που θεωρώ θετικό είναι η κατεύθυνση. Βεβαίως πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή στο φορολογικό σύστημα και βεβαίως πρέπει ο αφορολόγητος πλούτος και γενικά θα λέγα τα αφορολόγητα εισοδήματα να προωθηθούν.
12: Ναι.
11: Η αποσπασματικότητα των μέτρων, διότι δεν θα παρακολούθησα κιόλας, η αποσπασματική ανακοίνωση των μέτρων έχει κινδύνους. Πρώτον, παρανόηση του τι ακριβώς πρόκειται να γίνει και δεύτερον, όπως είπατε, ας πούμε, όχι απλοϊκότητα. Αλλά το θέμα είναι να έχουμε ένα πιο δίκαιο σύστημα. Άρα πρέπει να πεις ποιους φόρους θα μειώσεις, ποιους φόρους θα αυξήσεις, πώς θα το κάνεις, ούτως ώστε να διαμορφωθεί στην κοινωνία μια εικόνα και να μπορούν και άλλες δυνάμεις να συμπράξουν.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να πάμε τώρα εκτός σύνορων να δούμε τι γίνεται, καθώς οι ΗΠΑ και η Ιράν ολοκλήρωσαν τις τεχνικές διαπραγματεύσεις στην Ελβετία. Ωστόσο, τα μηνύματα που στέλνουν οι δύο πλευρές είναι αντιφατικά για το τι συμφωνήθηκε στο θέμα των πυρηνικών, των ιρανικών κεφαλαίων, αλλά και στα στενά του Ορμούς. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και θα μας βοηθήσει, Έλενα, να ξεδιαλύουμε λίγο την κατάσταση για το τι συζήτησαν και τι συμφώνησαν και τι δεν συμφώνησαν. Τι λένε οι πληροφορίες, τι λένε τα δημοσιεύματα. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Θα ξεκινήσουμε από μια νέα ανάρτηση του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο και αναφέρεται σε αυτά τα αντιφατικά μηνύματα από την πλευρά του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν λέει ότι παρά τις διαμαρτυρίες του Ιράν και τα fake news που διακινούνται, το Ιράν συμφώνησε στην υψηλού περιεχομένου επιθεώρηση των πυρηνικών του εγκαταστάσεων και μάλιστα για πάντα, επαόριστον, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος.
3: Και Έλενα, βάλε μια ανατελεία, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση της τελευταίας στιγμής. Μένει στη γραμμή σου, εμείς πρέπει να πάμε στο Εγάλαιο και στη Σπυριδούλα Κακλατζή, γιατί έχουμε φωτιά. Είχαμε φωτιά πριν από λίγο, μεγάλη φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου. Ο Σπυριδούλα, καλό μεσημέρι, τι ακριβώς συμβαίνει και πού βρίσκεσαι, πού είναι η φωτιά?
13: Καλό μεσημέρι. Εμείς με το συνδιοτή ΣΕΡΤ είμαστε επιποντός για να φτάσουμε στο Εγάλαιο. Uh-huh. Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε είναι, όπως είπες και εσύ, για φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου επί της οδού Ορφέως στο Εγάλαιο. Φαίνεται να είναι ένα πολύ μεγάλο κτίριο, διόροφο. Η φωτιά βρίσκεται στον πρώτο όροφο αυτού του κτιρίου. Έχουν σπεύσει πυροσβέστες, 35 πυροσβέστες, εθελοντές και 10 οχήματα, έτσι ώστε να την κατασβέσουν. Μέχρι στιγμής έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπήρχε εργαζόμενος μέσα την ώρα εκείνη, όμως είναι πολύ μεγάλη φωτιά γιατί υπήρχαν πλαστικά, πρόκειται μάλλον για αποθήκη τουριστικών ειδών, οπότε είχε πλαστικά μέσα, πολύ καυσιμήλη, η οποία καίει πολύ και δημιουργεί καπνούς και έτσι εξαπλώνεται και η φωτιά.
3: Πολύ ωραία, Σπυριδούλα Καλατζή, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Μακάρι να τεθεί υπό έλεγχο γρήγορα αυτή η φωτιά σε αποθήκη στο Εγάλαιο. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Έλενα Λεβίζου, ερχόμαστε και πάλι σε ένα και στις άλλες μεγάλες φωτιές τώρα στη Μέση Ανατολή. Μας έλεγες λοιπόν για τις εξελίξεις αναφορικά με τα μηνύματα που υπάρχουν αναφορικά, τα οποία είναι αντιφατικά αναφορικά με το τι συζητήθηκε ανάμεσα στις δύο πλευρές.
12: Λέγαμε λοιπόν για την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ που αναφέρει ότι το Ιράν συμφώνησε στην επαόριστον επιθεώρηση των πυρηνικών του εγκαταστάσεων και μάλιστα σε υψηλό επίπεδο και όλα αυτά, όπως είπε, διασφαλίζουν, όπως γράφει μάλλον, διασφαλίζουν μια πυρηνική ειλικρίνεια. Τώρα, για τα στενά του Ορμούς αναφέρει ότι τα στενά είναι ανοιχτά, αλλά τα αμερικανικά πλοία θα παραμείνουν στην περιοχή για να επέμβουν αν χρειαστεί, κάτι όμως που δεν το θεωρεί πιθανό γιατί κάνει λόγο για μια καλή συμφωνία. Και επίσης αναφέρεται και στο θέμα της αποδέσμευσης Ιρανικών παγωμένων κεφαλαίων, 12 δισεκατομμύρια είναι αυτά, όπως ανέφερε το Ιράν. Λέει λοιπόν ότι αυτά θα μπουν σε ένα ταμείο και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αγορά αμερικανικών αγροτικών προϊόντων που θα δοθούν στο Ιράν για ανθρωπιστικούς λόγους. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν που ανέφερε ότι προς το παρόν, παρά τα όσα είχε δηλώσει ο αντιπρόεδρος J.D. Vance που συμμετείχε στις συνομιλίες διαπραγματεύσεις στο Μπρούκενστοκ της Ελβετίας, είπε λοιπόν ότι προς το παρόν δεν προβλέπεται κάποια επιθεώρηση από τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και μάλιστα είπε ότι εμείς δεν συναντηθήκαμε με τον επικεφαλής της, τον κύριο Γκρόσι. Επίσης, αναφερόμενος στα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια που θα αποδεσμευτούν, είπε ότι το Ιράν θα τα χρησιμοποιήσει όπως νομίζει και αυτή ήταν μια δήλωση που έκανε και ο πρέσβης του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχουμε και μια επίσκεψη σήμερα του Γκαλιμπάφ, του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, στο Ομάν, στο Μουσκάτ, όπου εκεί δήλωσε ότι θα δημιουργηθεί μια κοινή επιτροπή με το Ομάν, Ιράν-Ομάν, για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Η Τεχεράν εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι τα στενά βρίσκονται υπό τον έλεγχό της. Το ίδιο όμως υποστηρίζουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να πούμε επίσης, Γρηγόρη, ότι για το ακαθόδες ζήτημα του Λιβάνου, επίσης εκεί έχουμε σήμερα ένα νέο γύρο συνομιλιών στην Ουάσιγκτον ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ. Ωστόσο, ενώ υπήρχε μια σχετική ηρεμία, σήμερα η Χεζμπολάχ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι χτύπησε και πάλι αμάχους, ωστόσο το Ισραήλ αναφέρει ότι έπληξε θέση της Χεζμπολάχ στον Νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με το CNN, με αποκλειστικές του πληροφορίες, το Ισραήλ ενδέχεται σε ένδειξη καλής θέλησης να αποχωρήσει από συμβολικά από ορισμένες περιοχές του Νοτιού Λιβάνου, αλλά μέχρι εκεί, διότι διαμηνύει ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το ολόκληρο το Νότιο Λίβανο όπως απαιτεί το Ιράν και θα συνεχίσει να αμήνεται αν το πλήττει η Χεζμπολάχ.
3: Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, ο Λίβανος είναι το κλειδί για να ξεκλειδώσει το αδιέξοδο σε όλη αυτή την περιοχή, στη Μέση Ανατολή. Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, κάτω από τα 78 δολάρια του βαρέλι που χωρεί το Brent, στην ελληνική αγορά η πορεία των τιμών παραμένει σταθερά πτωτική. Με βάση τις δειγματοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης στην εσωτερική αγορά, η αμόλυβδη στα μεγάλα αστικά κέντρα ξεκινάει ακόμα και από το 1,70. Πάμε στην Πενελόπη Τρούλη, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Πενελόπη.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, συνεχίζεται η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και να πούμε ότι το Brent αυτή την ώρα κινείται κοντά στα 77 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό στα 73 δολάρια το βαρέλι. Είναι μια συνεχή πτωτική πορεία που φαίνεται ότι οι αγορές αναγνωρίζουν τις θετικές εξελίξεις ό,τι αφορά την κρίση ΙΠΑ-ΙΡΑΝ. Τώρα, η εξέλιξη αυτή η θετική στις διεθνείς αγορές μετακινείται και στην εγχώρια αγορά, με τη μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης να είναι στο 1 ευρώ και 93 λεπτά, έχοντας μειωθεί περίπου 18 λεπτά, ενώ στην Αττική υπάρχουν πρατήρια που πολλούν, όπως είπες και εσύ, κοντά στο 1,70-1,75 κλπ. Σε ό,τι αφορά τον δίζελ κίνηση, η τιμή έχει διαμορφωθεί στο 1,64 ευρώ ανά λίτρο και καταγράφοντας μια μείωση της τάξης των 15 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, ενώ οι εκτιμήσεις της αγοράς είναι ότι η πτώση αυτή θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα.
3: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι η ώρα που περιμένουν όλοι οι φίλαθλοι να δούμε τα νεότερα από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Εκεί όπου ο Λιονέλ Μέση με 2 γκολ κόντρα στην Αυστρία έγινε ο κορυφαίος σκορ όλων των εποχών στο παγκόσμιο κύπελο και έστειλε την Αργεντινή στους 32 της διοργάνωσης. Από την άλλη, τα ακραία καιρικά φαινόμενα οδήγησαν σε 2ωρη διακοπή τον αγώνα της Γαλλίας με το Ιράκ και στην επόμενη φάση προκρίθηκε με ηγετική εμφάνιση του Χάλαντ και η Νορβηγία. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα και νομίζω ότι το πρόσωπο της διοργάνωσης μέχρι στιγμής είναι ο Λιονέλ Μέση, 39 ετών πλέον, 2 ακόμα γκολ απέναντι στην Αυστρία και συνολικά οδηγεί σχεδόν μόνο στην Αργεντινή. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Και μάλιστα και μια Αργεντινή για τους υπόλοιπους που είναι, αν όχι σε μέτρια, σε ας πούμε σχετικά καλή κατάσταση. Δεν είναι ομάδα που παίζουν μέσα 11 ποδοσφαιριστές που παίζουν πολύ καλά και αυτό χαρακτηρίζεται φαβορί. Η υπόλοιπη ομάδα είναι σε μέτρια κατάσταση, όμως όταν έχει το Μέση αρχηγό είναι ικανός να μπορεί να σε πάρει από το χέρι και να σου οδηγήσει ψηλά. Βέβαια θα το δούμε σιγά σιγά και στα δύσκολα. Σε 4 μέρες νομίζω είναι μια παιχνιδάρα απέναντι στην Νορβηγία, που η Νορβηγία είναι, πρέπει εδώ και 12 παιχνίδια είναι αίτητη, είναι όχι μόνο νίκες. Προκριματικά και φιλικά και στα δύο πρώτα παιχνίδια του Μουντιάλ είναι μόνο νίκες. Οπότε με το Χάλαντ εκεί αντίπαλο νομίζω να δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Όμως δεν πάει πίσω ο Κεν Μπαπέ, που και αυτός σκόραρε χτες. Και θα έχουμε νομίζω μια ωραία μονομαχία είτε στο φετινό Μουντιάλ. Ποιος θα είναι τελικά ο πρώτος σκόρερ των εποχών, γιατί και ο Εμπαπέ πλησιάζει, σκοράρει και αυτός, οπότε να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα φτάσει πιο ψηλά, αν θα υπάρχει από νέος πρώτος σκόρερ. Εδώ πρέπει να πούμε για το αυτό που είπες για τη διακοπή σχεδόν 2 ώρες. Υπάρχουν εγκρίνιες και από τους προπονητές, καταλαβαίνουμε όλοι, δεν είναι ότι σταματάμε 2 ώρες την εργασία μας επειδή υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, οπότε δεν κουραζόμαστε ιδιαίτερα. Οι ποδοσφαιριστές, γενικότερα οι αθλητές, όταν σε έναν χι ρυθμό ξαφνικά τους πεις για 2 ώρες σταμάτα και μετά ξαναμπες μέσα και παίξει, φανταστείτε αυτό να ήταν ένα παιχνίδι προχωρημένης φάσης και να κρίνεται στις λεπτομέρειες
3: τι κρίνεται σήμερα. Έτσι,
15: και μάλιστα υπήρχε γκρίνια και από τους συναδελφούς μας, τους ξένους ανταποκριτές, γιατί όλοι οι φίλαθλοι αναγκαστικά μπήκαν μέσα και ήταν πολύ ακριβά τα βαρ του γηπέδου, δηλαδή για να πιούν το νερό τους, ένα σάντουιτς ήταν αρκετά ακριβά, οπότε και εκεί υπήρχε μεγάλη γκρίνια. Τώρα, Από εκεί και πέρα.
3: Μας είπες, είπαμε λοιπόν για τον Μέση, είπαμε για τον Εμπαπέ, ο οποίος δείχνει ξανά έτοιμος να πρωταγωνιστήσει. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα σημερινά παιχνίδια, γιατί έχουμε να περιμένουμε
15: λοιπόν,
3: σήμερα.
15: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον θεραπευτή, μάγο, όλα αυτά εισαγωγικά της Γκάνας, τον Νάνα Κουάκου Μπόνσαμ, ο οποίος απειλεί ότι θα τραυματίσει ελαφρά το Χάρι Κέιν.
3: Οπα, αυτά είναι σοβαρές καταγγελίες.
15: Παίζουν απόψε το βράδυ, έτσι, Γκάνα κόντρα στην Αγγλία. Ο ίδιος χειρίζεται ότι είχε τραυματίσει τον Ρονάλντο στο προηγούμενο Μουντιάλ, είχε παίξει όμως, αλλά ότι το πρόβλημα οφείλεται σε αυτόν τότε που είχε ο Ρονάλντο. Είχε γίνει πραγματικά το γύρο του κόσμου στα ξένα μεγάλα διεθνή δίκτυα για αυτόν τον τύπο που προκαλεί ότι απόψε το βράδυ δεν θα, ή θα τραυματιστεί ή δεν θα είναι καλός ο Χάρι Κέιν. Λοιπόν, αυτό είναι το σημαντικό παιχνίδι. Όμως νωρίτερα, αυτό είναι στις 11 από την FBO Sports, νωρίτερα στις 8 Πορτογαλία.
3: Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, Δημήτρη, για κάποιους σήμερα αρχίζει το Μουντιάλ, έτσι.
15: Είναι δεύτερη αγωνιστική. Εντάξει, είναι συνέχεια. Εδώ όμως είναι η Αγγλία κέρδισε, οπότε κουτσά στραβά νομίζω θα αποκριθεί. Όμως η Πορτογαλία που δεν τα πήγε καλά με ισοπαλία στο προηγούμενο παιχνίδι, τώρα απέναντι στα δύναμη Ουσμπεκιστάν πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει και να δούμε και αν ο Ρονάλντο πάλι μπρος και σκοράρει και αυτό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια τα ξημερώματα 2 η ώρα Παναμάς Κροατία και 5 το πρωί Κολομβία κόντρα στο Κονγκό.
3: Είπαμε για τη Γαλλία του Εμπαμπέ, για την Αργεντινή του Μέση, για την Πορτογαλία του Ρονάλντο. Τι βλέπεις να γίνεται εκεί, πάντα τα φώτα είναι στραμμένα στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Τι περιμένουμε, τι περιμένεις εσύ από τους Σίβηρες απέναντι στο Ουσμπεκιστάν και πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν.
15: Η Πορτογαλία με χωρίς τον Ρονάλντο είναι αρκετά καλή ομάδα και έχει πιθανότητες να πάρει αρκετά ψηλά. Αρκετοί, ειδικότερα στην Πορτογαλία, αναρωτιούνται αν πρέπει να παίζει βασικότατος ο Ρονάλντο ή να βγαίνει αλλαγή, να μην ξεκινάει, καθώς μπορεί να είναι καλύτερη, έχει πιο δραστήρια ομάδα. Νομίζω όμως έχει όλα τα φόντα, θα προχωρήσει, θα το δούμε απόψε να κερδίσει για να έχει πιθανότερες πρόκρισεις.
3: Και μια πολύ σύντομη κουβέντα για το τι βλέπουμε και το τι μαθαίνεις και το τι γίνεται στους δρόμους έξω από τα γήπεδα, γιατί πέρα από όσα βλέπουμε μέσα στα γήπεδα, εντυπωσιακές είναι και οι εικόνες από δρόμους της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού που δίνουν ρεστάλ. Εκεί και οι Άγγλοι και Σκοτσέζοι, ειδικά Σκοτσέζοι, Νορβηγοί και Ολλανδοί και φυσικά και οι Αργεντίνοι. Έτσι.
15: Είναι κάτι που ήταν σε κάθε Μουντιάλ και σε κάθε Euro εδώ και χρόνια. Όμως τώρα πλέον με τα social media 5, 6, 10, 30-50 κινητά που όλος ο κόσμος σηκώνει και βλέπουμε συνεχώς τι γίνεται στους δρόμους. Εχθές το βράδυ ήταν το εξής. Την ώρα που τελείωνε η Νορβηγία υπήρχε βραδιά γιόγκα στον δρόμο.
3: Ναι.
15: Και ήταν ένα σκηνικό. Περίπου 30 κυρίες μαζί με τους προπονητές να προσπαθούν να κάνουν γιόγκα και στα 50 μέτρα χιλιάδες Νορβηγοί να πανηγυρίζουν. Αυτοί αναγκάστηκαν τα κορίτσια, σταμάτησαν και πανηγύριζαν και αυτοί με τους Νορβηγούς. Νομίζω ότι αυτό είχα ζήσει πολύ καλύτερα. Και το 2004 εδώ με Ολυμπιακούς Αγώνες, αν και τότε τα social υπήρχαν και ήταν τόσο ενεργά, πάλι θα βλέπαμε πολύ ωραίες στιγμές.
3: Αντίστοιχες στιγμές,
15: είτε σε δρόμους μικρούς, σε μεγάλους, είτε σε μπάρα, πανηγυρίζουν οι εθνότητες για την χώρα τους ακόμα και μετά από ήττα.
3: Δημήτρη
15: είναι μεγάλο πανηγύρι.
3: Δημήτρη Καϊμά, μια πολύ σύντομη κουβέντα για τον Αντετοκούμπο. Βέβαια δεν έχει σχέση με το Μουντιάλ, πάμε στο NBA τώρα, αλλά μεγάλες τιμές για τον Γιάννη Αντετοκούμπο.
15: Αν δεν υπήρχε το Μουντιάλ, νομίζω θα ήταν μακράν έτσι.
3: Η πρώτη είδηση.
15: Ναι, όχι μόνο σε εμάς, έτσι. Σε όλα τα δίκτυα, στο Μαϊάμι ήταν μια μεταγραφή, αν όχι εκεί, γενικότερα εδώ και ένα χρόνο. Από Χριστούγεννα σε καλοκαίρι μου θα φύγει, τελικά έφτασε η ώρα του μετά από 13 χρόνια παρακαλώ, έτσι, για τον αθλητισμό είναι
3: μια ζωή ολόκληρη.
15: Κάτι παραπάνω από μια ζωή σε ένα μεγάλο σύλλογο που από μικρό παιδάκι τον πιστέψαν και τον κάνανε γίγαντα.
3: Φεύγει από το Μιλγουόκι να θυμίσουμε στους ακροατές μας και πηγαίνει.
15: Και ο ίδιος όμως το γιγάντωσε. Ναι. Και τώρα είναι ευκαιρία έτσι σε μια άλλη, ίσως μεγαλύτερη ομάδα.
3: Ωραία.
15: Να αποδείξει ότι ακόμα μπορεί να πάρει τροπέα.
3: Καλή του επιτυχία λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Τώρα εμείς να επιστρέψουμε στα της καθημερινότητα σε νέο σφοδρό κύμα καύσων να βρίσκεται η Δυτική Ευρώπη με τις θερμοκρασίες να σπάνε όλα τα ρεκόρ σε Γαλλία, Βρετανία και Ιταλία. Πάμε στη Γαλλία και όπου αυξήθηκε σε 40 δυστυχώς ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό στην προσπάθεια να βρουν λίγη δροσιά καθώς ο υδάργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παπαγιάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαϊδα.
16: Καλησπέρα σας. Σήμερα οι θερμοκρασίες αναμένονται ακόμα υψηλότερες από χτες, δηλαδή πάνω των 40 βαθμών και κυρίως σε ορισμένες κατατόπους 44 βαθμούς. Ίσως είναι από τις χειρότερες μέρες που θα διανύσουμε. Ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάνο Οικόγνου ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι 40 είναι οι πνιγμοί προς το παρόν από το 18 Ιουνίου που ξεκίνησε αυτό το επεισόδιο σφοδρού καύσωνα. Μιλάμε και μόνο για πνιγμούς, γιατί υπάρχει από την άλλη πλευρά φυσικά η θερμοκρασία, υπάρχει επίσης η κατάσταση με τα δύο παιδάκια που χθες το βράδυ ήταν μια τραγική ιστορία με υπερθερμία, έπαθαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο και έχασαν τη ζωή τους. Γενικότερα ανέφερε ο Πρωθυπουργός ότι θα αυξηθούν τα υγειονομικά μέτρα για να προστατεύσουν τον πληθυσμό όσο χειροτερεύει η κατάσταση, και όμως δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί το επεισόδιο αυτό πριν την άλλη εβδομάδα.
3: Δυστυχώς. Καλά κουράγια σε όλους τους ανθρώπους στο Παρίσι. Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στην Ιταλία τώρα. Και εκεί δύσκολες στιγμές για τους κατοίκους. Πολλές περιοχές βρίσκονται σε επιφυλακή με την κατάσταση να είναι λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών σε συνδυασμό και με την υγρασία αφόρητη για πολύ κόσμο. Ο Κρίστιαν Μαυρίς θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κρίστιαν, και σε σένα από την Αθήνα.
17: Καλό μεσημέρι από το Μιλάνο, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και στην Ιταλία. Δεν συγκρίνεται προφανώς με την κατάσταση στη Γαλλία, όμως πρέπει να τονίσουμε πως ειδικότερα η κεντροβόρεια Ιταλία υποφέρει τόσο για τις υψηλές θερμοκρασίες όσο για την υψηλή υγρασία. Ενδεικτικά εδώ στο Μιλάνο αυτή τη στιγμή έχουμε 30.

0: 35 βαθμούς και 50% υγρασία, το οποίο αντιλαμβάνεστε είναι κάτι το οποίο είναι και... και δύσκολο να αντέξει κανείς, πόσο μάλλον είναι κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές, περισσότερο γιατί αυτό το κύμα, καύσωνα είναι το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής από το 2003 και σύμφωνα με τους ειδικούς θα κρατήσει σίγουρα μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Όσον αφορά μερικά δεδομένα, θα σου δώσω γρήγορα εντάχει, εχθές το νοσοκομείο της Πάρμα ανέφερε πως σημειώθηκαν πάνω από 1.000 εισόδους στα επίγοντα, 30% των οποίων είναι ηλικιωμένοι άνω των 75 ετών. Επίσης υπάρχουν επεισόδια ξηρασίας έντονης και στο Πεδεμόντιο και στη Λομβαρδία και στην επαρχία Παβία γίνονται και έλεγχοι για κλοπή νερού. Γρηγόρη.
1: Καλή δύναμη και στους ανθρώπους στην Ιταλία. Κρίστια Μαυρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στα δικά μας, στόχος επίθεσης από αγνώστους έγινε χθες το βράδυ το σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά στην Αγία Παρασκευή. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ, ομάδα ατόμων προχώρησε σε βανδαλισμούς, γράφοντας συνθήματα με σπρέι στους τοίχους του σπιτιού του Περιφερειάρχη, καθώς και σε παρακειμένες πολυκατοικίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα συνθήματα στρέφονται κατά του κ. Χαρδαλιά και σχετίζονται με την υπόθεση των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα. Στην απερίφραστη καταδίκη της για την επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι του κ. Χαρδαλιά, ξέφρασε η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για άνανδρη ενέργεια από θρασίδηλους τραμπούκους, όπως αναφέρει, που απείλησαν τον ίδιο και την οικογένειά του.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
3: Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ στο ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 και τοπικά στα υπηρωτικά έως 35 βαθμούς, στις Κυκλάδες έως 29 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως το απόγευμα.

Feel the Wine, βεβαίως, η μεγάλη επιτυχία του Eric Burdon με τους War από το 1970 είναι ένα κομμάτι που προέκυψε τελείως τυχαία στο στούντιο από έναν αυτοσχεδιασμό των War, όταν χύθηκε κατά λάθος ένα μπουκάλι κρασί πάνω στην κονσόλα ηχογράφησης και έγινε ένα από τα πιο ιδιαίτερα και επιδραστικά κομμάτια της ψυχεδελικής funk σκηνής. Δεύτερη ώρα σημερινής εκπομπής, η ώρα του TYO Electric Spanish.

Του ταιριάζει πολύ τον Ντάνιελ Κανταουάθα που ηχογραφεί με το όνομα Arc de Soleil. Του ταιριάζει να τραγουδά γιατί συνήθως ηχογραφεί έτσι instrumental κομμάτια. Riders of the Moon και έρχεται η road trip αισθητική των Βρετανών. Steel Corners. Έτσι να μας μεταφέρουν σε τοπία με άσπρη άμμο. White Sands από το album The Last Exit.

πιο εθιστικά νομίζω indie pop τραγούδια των τελευταίων ετών. Fire for You, οι Καλιφορνέζοι Cannons από το 2019. Κάτι το οποίο νομίζω πως ισχύει και για το επόμενο. Μεταφερόμαστε όμως στη Μεγάλη Βρετανία και η μεγάλη επιτυχία της Lola Young, το Messi.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε εργοστάσιο, στο Εγάλιο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, εθελοντές και 10 πυροσβεστικά οχήματα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της Λεωφόρου Κηφισού. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ο νόμος θα έχει

επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής, σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ο νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερ.

σπάνιο κομμάτι της Καλύψεως σκηνής, ηχογραφημένο στο Τρινιδάδ το 1958 από τον Fitz Von Brian. Σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 35 λεπτά μετά τις 3. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Και έρχεται ο Γάλλος beatmaker, ο Proletaire, που ειδικεύεται στην αναβίωση του παλιού ήχου εδώ στο Quattro Letras, που βασίζεται στο ομώνυμο κλασικό μπολερό του 1963. Καλησπέρα και σε εσάς που μόλις ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας. Καλησπέρα σε όλους.

από τα πιο χαρούμενα και ρυθμικά κομμάτια του Σκοτσέζου Παόλο Νουτίνι από το άλμπουμ Sunny Side Up του 2009. Ακούσαμε το 10 out of 10. Και άλλη μια ιδιαίτερη ρέγγι ερμηνεία του Βρετανού Μπίτι Μακλίν σε ένα κομμάτι του Fats Domino.

Από την Ιγυρία ήταν ο Μπονγκ Τζαγιάρ με το Holy Mountain. Παραμένουμε στην Αφρική και για το επόμενο η εκρηκτική συνεργασία των Αμαντού και Μαριά με τον Φάλι Πούπα, τον Superstar από το Κονγκό και από το άλμπουμ Λαμούρ Αλαφολή. Ένα άλμπουμ που αποτελεί τον ίστατο χαιρετισμό του Αμαντού Μπαγκαγιόκ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο του 2025 και το άλμπουμ ηχογραφήθηκε λίγο πριν φύγει.

κομμάτι που έχω ξεχωρίσει μέσα από το νέο άλμπουμ των Gorillaz και έχει πολλά ωραία κομμάτια, το The Mountain, σπουδαίες συμμετοχές από καλλιτέχνες όπως ο Johnny Marr, ο Yasin Bey, ο Paul Simonon, τον Class, η Kaltin The Diva Yasa που κλεί μεταξύ άλλων πολλών, με την οποία θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα. Τα λέμε ξανά αύριο Τετάρτη το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Κωνσταντίνος Πατζόγλου ακολουθεί για το επόμενο δίωρο από τον Γαβρίλη Ρεμούνδο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Say Everything, Kutiman και Ντέκελ από τα λίγο παλιότερα. Έχουν κυκλοφορήσει βέβαια νέο υλικό αυτό το διάστημα. My Everything στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, το απόγευμα της Τρίτης 23 Ιουνίου στο Κόσμος 93,6. Εδώ είστε και εδώ είμαστε και εδώ μένουμε μέχρι τις 6, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Μας βρίσκεται φυσικά και στο rteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εκεί που ανοίγεται αυτό το παράθυρο με τον μαγικό κόσμο του ραδιοφώνου. Και ο Γαβρίλ Ρεμούνδος θα είναι εδώ μέχρι τις 6 στη φροντίδα του ήχου. Ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου θα σας μιλάει και θα βάζει τις μουσικές. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Φυσικά αυτό ήταν το Lucky Again που το ακούσαμε live χθες το βράδυ στο Ηρώδειο, σε μία από τις τελευταίες παραστάσεις που πραγματοποιούνται σε αυτό το χώρο που σε λίγες ημέρες θα κλείσει για την ανακαίνιση. Και ήταν πάρα πολύ ωραία και πολύ ωραία ατμόσφαιρα, πολύ ωραία, πολύ ωραίο το set list, πάρα πολύ ατμοσφαιρικό, και οι εικόνες και, και ο φωτισμός και η φωνή φυσικά της Λίκη Λί που ήταν, που ήρθε στη χώρα μας και μας θύμισε μερικά από τα δικά μας αγαπημένα μιας περασμένων μάλλον ετών, αλλά είπε και καινούρια όπως αυτό που έφυγες τώρα στον αέρα μας, το Lucky Again. Ήταν γενικά μια πολύ ωραία βραδιά με πολύ ωραία ατμόσφαιρα.

Αυτό ήταν το Golden Sun εδώ στο Κόσμος 93,6. Είναι απογευματάκι Τρίτης και είμαστε εδώ. Και αν θέλετε να συναντηθούμε κάπου στη μέση της διαδρομής, 2-10-6-06-64-29, χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν θέλετε, μα κάνετε κλικ και στα προσωπικά μας για να μιλάμε και εκεί, και περιμένουμε γραπτά μηνύματα όπως πάντα, όπως κάθε απόγευμα, στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Εκεί θα μας εντοπίσετε, εκεί θα επικοινωνήσουμε

Τι ωραίο που είναι αυτό το τραγούδι από το 2021, Can't Hide It, Curtis Harding. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 4:30, οπότε πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Μαθαίνουμε τα τελευταία νέα και επιστρέφουμε στις μουσικές μας εδώ στο κόσμο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

και If the Stars Were Mine, και μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής με αυτό το τόσο τρυφερό τραγούδι εδώ στο Κόσμος 93,6. Και κάνοντας μια βόλτα στο τι παίζει στην πόλη απόψε, συνειδητοποίησα ότι γύρω στις 11, 11 και 4, δεν κάνω λάθος, στο Vox έχει μια ταινία που θα θέλει κανείς να δει. Μια ταινία σε σκηνοθεσία Wong Kar-wai, την ερωτική επιθυμία δηλαδή, The Mood for Love. Και η υπόθεση, αν δεν την θυμάστε, είναι, μας μεταφέρει στο Hong Kong του 1962, όταν μια γυναίκα και ένας άντρας, αμφότεροι παντρεμένοι, γνωρίζονται τυχαία ως γείτονες και αποκτούν μια τρυφερή φιλία, η οποία αλλάζει υφή όταν θα συνειδητοποιήσουν πως οι σύζυγοι τους έχουν ερωτική σχέση μεταξύ τους. Αψεγάδια στο πραγματικά πορτρέτο της θλίψης και της λαχτάρας, που σημαίνει ο έρωτας,

Νομίζω ότι είναι ένα από εκείνα τα τραγούδια που ταιριάζουν πάρα πολύ σε road trip. Θα το έβαζα ναι, στη λίστα. Canons, this night, these nights. Και διάβαζα τώρα στο lifeo.gr πως ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, ζήτησε λέει σήμερα από τους επικεφαλείς του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης να πούν όλη την αλήθεια για το κλιματικό κόστος των κέντρων δεδομένων. Παράλληλα, επέκρινε τα ορυκτά καύσιμα, την καταστροφική λέει, πηγή ενεργειακών και κλιματικών κρίσεων. Τέρμα λέει τα κρυφά κόστη. Πρέπει να μπει τέλος στο βάρος που αναλαμβάνουν όσοι είναι λιγότερο ικανοί να το αντέξουν. Ήρθε η ώρα να πούμε όλη την αλήθεια. Αν η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να συμβάλλει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος, πρέπει να είναι ειλικρινής σχετικά με το πόσο μας κοστίζει σήμερα, είπε σε ομιλία του στην εβδομάδα δράσης για το κλίμα στο Λονδίνο. Και μάλιστα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ανακοίνωσε μια πρωτοβουλία για την περιβαλλοντική διαφάνεια, στο πλαίσιο της οποίας οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να μετρούν και να δημοσιεύουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε άνθρακα, νερό, γη των δραστηριοτήτων τους. Συχνά, λέει, οι κοινότητες αφήνονται στην άγνοια σε ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των υποδομών που αναπτύσσονται γύρω τους. Και αναγνώρισε ότι η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, καταναλώνει μεγάλες ποσότητες νερού, γης και ενέργειας, αν και μπορεί να συμβάλλει στην επιτάχυνση των λύσεων για το κλίμα.

Σύναψον, Τιμπού και Κλου, και αυτό ήταν το New Blanche και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, οπότε θα πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής. Σας θυμίζω ότι επικοινωνούμε στο 210-606-6429 και γραπτά μηνύματα περιμένουμε στο Viber Cosmos Radio, έτσι θα μας βρείτε. Πάμε για μια μικρή ανάσα και επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο εδώ στους 93,6 στον αέρα του δικού μας κόσμου, που έχει τις δικές μας μουσικές, το δικό μας καταφύγιο δηλαδή.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιδαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιδαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

Cell Affair, Black Thoughts on Little. Τι ωραίο που είναι αυτό το πρώτο call. 5 λεπτά μετά από τις 5 γυρίσαμε για τη δεύτερη μας ώρα στο Κόσμος 93,6. Εδώ μένουμε μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδο σήμερα στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Έχει γράψει στο lifo.gr ο Νικήτας Δεσποτίδης σε ένα πολύ ωραίο άρθρο, και είναι ακριβώς, περιγράφει ακριβώς αυτό που έχουμε και εμείς σχολιάσει και άλλες φορές, αυτό που ζούμε σε αυτή την πόλη. Ο τίτλος του είναι «Στην πόλη αυτή δεν έμεινε πια χώρος για μουριές, και αν τελικά, λέει, το ιστορικό καφενείο των Εξαρχείων κλείσει, οι Αθηναίοι θα πρέπει να αποδεχθούν τη θλιβερή πραγματικότητα. Οι μνήμες τους και η γνώμη τους για την πόλη δεν έχουν πια καμία σημασία». Γράφει λοιπόν πως ότι όσοι ζούμε και δουλεύουμε σε αυτή την πόλη χρειαζόμαστε τους χώρους μας όπως τους θέλουμε και τους θυμόμαστε εμείς, όχι όπως τους φαντάζεται, λέει, μία εκδοχή της τουριστικής βιομηχανίας, η οποία μας ανέχεται ως κομμάτι του τουριστικού σκηνικού και της εμπειρίας. Έχει σημασία να το διαβάσει κανείς αυτό το κείμενο, και νομίζω ότι είμαστε σε μια πόλη η οποία για κάποιο περίεργο λόγο θέλει να σβήσει το παρελθόν, προσπαθεί, λες, και έχει πάρει μια γόμα και θέλει να αλλάξει τα σημεία αναφοράς μας. Σβήνει πάνω στο χάρτη πράγματα.

Μπεϊρούτ και το Ναντ, αυτό που πέρασε μόλις. Και επειδή λέγαμε πριν για θερινό σινεμά, άκουσα καλά λόγια, δεν την έχω δει, αλλά άκουσα καλά λόγια για την ταινία Λεβιτικούς που έχω βάλει στο πρόγραμμα ότι πρέπει να δούμε, σε σκηνοθεσία Adrian Chiarella. Από την Αυστραλία μας έρχεται το συγκεκριμένο φιλμ και όπως γράφει ο Χρήστος Μίτσης στο Αθηνόραμα, η ιδέα του «Σε ακολουθεί» παραλλάσσεται με ενδιαφέρουσες ατμοσφαιρικές, αν και όχι στο σύνολό τους, λέει, απόλυτα αποτελεσματικές σενεριακές και σκηνοθετικές εμπνεύσεις. Λεβίτικους λοιπόν, μια ταινία τρόμου που παίζεται αυτή την εβδομάδα στα σινεμά,

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κατέρευσε μέρος της οροφής του κτηρίου που καίγεται επί της οδού Ορφέως στο Εγάλιο. Μέσα στο εργοστάσιο βρίσκονταν πυροσβέστες, ωστόσο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν έπαθε κανείς τίποτα. Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της Λεωφόρου Κηφισού. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ο νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσησης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου επί τα αποσχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη. Η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την άρση ή μη της ασυλίας του. Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη. 29χρονη φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον 24χρονο σύντροφό της, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Η γυναίκα συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας συνελήφθη ο 43χρονος βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 45χρονης που ήταν αγνοούμενη από τις 30 Μαΐου 2026 στα Χανιά. Τουλάχιστον δύο νεκροί από έκρηξη που σημειώθηκε σε εγκατάσταση αποθήκευσης και διάθεσης πυρομαχικών στο Κυρίκαλε στην Τουρκία. Πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο δημοσιογράφος Ιωάννης Αμανατίδης. Και ο καιρός έθριος αύριο, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

θυμηθούμε Ροζό και Aloe Black και Loving You Is All I Want To Do. Ωραίο είναι αυτό όταν μπορείς να το πεις, και όταν συμβαίνει επίσης είναι πολύ πιο ωραίο. Εδώ είμαστε στο Κόσμος 93,6. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία, έχουμε 24 λεπτά ακόμα μπροστά μας. Καλησπέρα αν ανοίξατε ξανά, αν ανοίξατε τώρα μάλλον τα ραδιοφωνά σας. Καλησπέρα και πάλι αν είστε εδώ από τις 4 στην παρέα του απογεύματος. Terry Gallier, Ordinary Joe. Και αυτό είχαμε καιρό να το ακούσουμε.

Κάμω μάλι και το ζετέμ και λέω να κάνουμε και μια στάση λίγο πριν φύγουμε στο φεστιβάλ, στο φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, που φέτος μας έχει μια έκπληξη, μια σπάνια εμπειρία. Για πρώτη φορά το αρχαίο στάδιο Επιδαύρου ανοίγει τις πύλες του λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, για την ακρίβεια είναι λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα, για δύο παραστάσεις που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τον χώρο και αξιοποιούν τη νυχτερινή συνθήκη ως αναπόσπαστο μέρος της δραματουργίας τους. Στο πλαίσιο των κύκλων ένα συνθέτης, ένα έργο, μία ηθοποιός και See Music Now, δύο σύγχρονοι δημιουργοί, ο Δημήτρης Καμαρωτός και ο Ζήσης Ζέγκλιας, μετατρέπουν το αρχαίο στάδιο Επιδαύρου, έναν αρχαιολογικό χώρο που παραμένει σχετικά άγνωστο στο ευρύ κοινό, σε τόπο περιπλάνησης, στοχασμού και εμπειρίας. Η πρώτη μεταμεσονύκτια πρόταση παρουσιάζεται αυτές τις ημέρες, 26 και 27 Ιουνίου, στις 23:59. Το βράδυ, και φέρει την υπογραφή του Δημήτρη Καμαρωτού, το Άλκηστης, το οποίο μετά την υπόσχεση δεν αποτελεί λοιπόν μια νέα ανάγνωση της τραγωδίας του Ευρυπίδη, είναι μια βιωματική διαδρομή μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, όπου οι θεατές ακολουθούν μια γυναίκα που μοιάζει να βρίσκεται σε ένα κρίσιμο υπαρξιακό σταυροδρόμι, και η παράσταση γεννήθηκε από τη συνάντηση δύο πραγμάτων, της ενασχόλησης του Δημήτρη Καμαρωτού με την Άλκηστη και της ιδιαίτερης ιστορίας του αυτού του αρχαιολογικού χώρου της Επιδαύρου. Πολύ ωραία πρωτοβουλία. Πολύ ωραία δράση αυτή.

Bridges και το Laredo και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4. Έρχεται η Claudia Matola. Μείνετε μαζί της. TYO από τη Γαλλία για το φινάλε. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Για χαρά.

0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Σε Πούκου, δηλαδή Χαρακύρη. Η Αγγέλικα Λίντελ, η ριζοσπαστική φωνή της ισπανικής σκηνής, συναντά τον Ιάπωνα συγγραφέα Γιούκιο Μισίμα. Μια παράσταση στο χασμός, πάνω στην ελευθερία, την πειθαρχία, την ομορφιά και τα όρια. 28 με 30 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μία νύχτα στην Νάπολη. Μία νύχτα στην Νάπολη με μία μεγάλη μεγάλη παρέα. Σαντάνα, Κάρλος Σαντάνα, Λίλα Ντάουνς, Νίνα Παστόρη, Σολεδάδ. Παρέα για ένα όμορφο τραγούδι. Και με αυτό ξεκινάμε αυτό το δίωρο. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Κόσμο στα ραδιόφωνά σας. Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Κλάουντια Μάτολα θα είναι εδώ όπως κάθε απόγευμα σε ένα road trip μουσικό. Ναΐκα. Θα την απολαύσουμε ζωντανά 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη, σημειώνεται η ημερομηνία. Και καλά μαζί στο BAM Love. Απογευματάκι 3ης 23 Ιουνίου. Με ζέστη, θερμοκρασία να ανεβαίνει σίγουρα. Και επίσημα στο καλοκαίρι,

με το La Realite. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας. Καλώς ήρθατε καινούριοι στην παρέα. Μπορείτε να καλείτε στο 210-6664-29 το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο του κόσμου. Messenger, Facebook, official σελίδες. Κάνεις like, follow, ακολουθείς, στέλνεις τα μηνύματά σου και εκεί. Και στο Viber. Στις σελίδες στο Facebook μπορείς να παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν, να κερδίζεις προσκλήσεις για σινεμά, κινηματογράφος, θέατρο, συναυλίες. Ο κόσμος είναι παντού και συναντιόμαστε σε κάθε σημείο της πόλης με μουσική πάντα, όταν υπάρχει μουσική. Η Λοκομόντο στον αέρα μας, Καραπιπερίμου.

σουβλάκι στις πλατείες παίζει κόσμος, έτσι. Και παίζει Λοκομόντο. Καλή όρεξη λοιπόν, όπου και αν βρίσκεστε, κόσμο συντονισμένοι. Στη Χίο, Μυτιλίνη, στη Σαντορίνη, στο κέντρο της Αθήνας, Ιταλία, κλανδεστίνο, Ρικάρντο Μπονσάντο.

Στην Ιταλία βρεθήκαμε, Ιταλία το 2026, Ρικάρντο Μπονσάντο και το Κλανδεστίνο. Από την Ιταλία στη Γαλλία σε ανέμους. Όπως είχαμε και εμείς ανέμους, τώρα σταμάτησαν λίγο τα αεράκια και την νιώθεις τη ζέστη μια χαρά. Το καλοκαίρι δηλαδή μπήκε επίσημα, όπως και να το δεις. Γκαμπριέλο Γκόστ στον αέρα μας, κόσμος, τα ραδιοφωνά σας. Και Viber, στέλνετε και στο Viber μήνυματα.

0: Έκανε θράψη αυτή η εκτέλεση του Wicked Game που έκανε. Με καύσωνα Γαλλία, Πορτογαλία, Ιταλία και στη Γερμανία. Η θερμοκρασία έχει φτάσει στη Γαλλία τους 40 βαθμούς. Δυσκολεύονται πάρα πολύ. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα στην Ευρώπη. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε γλιτώσει μέχρι στιγμής από τα μελτέμια. Με 8 μποφόρ, με αέριδες μεγάλους που στέλνουν όλο τον αέρα δυτικά και την έχουμε γλιτώσει μέχρι στιγμής. Ας ελπίσουμε και για το υπόλοιπο καλοκαίρι, γιατί είναι άγριος καύσωνας λίγο αυτό στην Ευρώπη φέτος. Θα δροσιστούμε με μελτέμι ελληνικό από νεκρική σιγή, το άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε, Flow Profile, Πέρσα Σέργη, η παραγωγή όλη του Φάνη Λάμπρου και με ένα φοβερό εξώφυλλο από τα πολύ ωραία άλμπουμς που μόλις κυκλοφόρησαν εδώ στη χώρα μας. Ιστερόγραφο από νεκρική σιγή.
1: Είναι μια μουσική διαδρομή ή μήπως όχι? Είναι απλά διαδρομή, μια αναδρομή με ένα στυλό και ένα χαρτί και μια φωνή σαν νεκρική σιγή. Ιστερόγραφο, μέρος δεύτερο, η διαδρομή.

0: Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες, ιδίως σε εκείνους που του χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει ο κ. Πιερακάκης. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την άρση ή μη της ασυλίας του. Τους τομεάρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου ανακοίνωσε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Η Ρωσία είναι έτοιμη να επανεκκινήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών και των προτάσεων που διαμορφώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη το 2022, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος. Συλλήψεις στην Άγκυρα πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με την εισαγγελία, 209 άνθρωποι συνελήφθησαν και 32 άλλοι αναζητούνται, καθώς κρίθηκαν ύποπτοι για διασυνδέσεις με την τζιχαστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Σε ηλικία 77 ετών πέθανε σήμερα ο δημοσιογράφος Γιάννης Αμανατίδης. Έθριος ο καιρός αύριο, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αττική και τους 32 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπούλιας.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος Radio.gr.

Κωνσταντίνο, Ερμάνος Γκουτιέρες, αυτόν τον ήχο, φοβερό περιβάλλον. Desert περιβάλλον, βλέπεις τον κάκτο δηλαδή. Νιώθεις ότι υπάρχουν κάπου γύρω κάκτη σε αυτό το περιβάλλον που σε βάζουν οι Ερμάνος Γκουτιέρες. Πολύ ωραία παραγωγή. Ελβετία, Εκουαδόρ, τους είδαμε στην Τεχνόπολη, έτσι, τους Ερμάνους Γκουτιέρες, και φτιάχνουν τα ωραία τους μαζί και με τον Ντάν Άουερμπαχ και με τις συνεργασίες τους που έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια και έχουν τη δική τους άνοδο στη μουσική. 7:25 είναι, βραδάκι, απογευματάκι Τρίτης, 23 Ιουνίου. Κλάουντια Μάτο λένε στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Road trip μουσικό με τον Μπάμπη Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο. 23 Ιουνίου διαβάζω ότι είναι Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών. Και να τα λέμε ότι οι γυναίκες έχουμε πάντα δίκιο, όχι μόνο σε αυτά, και στα μουσικά και σε διάφορες συμβουλές, για να μην μπω σε όλα και παρεξηγηθούμε εδώ με τους άντρες, αλλά σίγουρα μια γυναίκα άκουγε τον άντρα της να κάνει τις πρόβες του στην κιθάρα, να μαθαίνει ακορντάκια για να... όχι να μαθαίνει ακόρντα, μια χαρά ακόρντα ξέρει ο άνθρωπος, ήξερε μάλλον, αλλά έκανε το πράκτης του στην κιθάρα. Και του λέει η γυναίκα του ότι αυτό τι είναι που παίζει, είναι καταπληκτικό. Τη λέει, πράκτης στην κιθάρα είναι. Δεν νομίζω, του λέει. Μήπως να γράψεις κανένα τραγούδι πάνω σε αυτό το ακόρντο που παίζεις. Τη λέει, μα δεν πάει τώρα σε progressive rock μπάντα αυτό το ακόρντο να το κάνω τραγούδι. Και του λέει, μα πάει πολύ. Δοκίμασέ το. Δοκίμασέ να γράψεις ένα τέτοιο τραγούδι ακόμη και σε μια μπάντα που μπορεί να είναι progressive και να νιώθεις ότι δεν της ταιριάζει. Γιατί όλα έχουν χώρο. Και έτσι, με μια τέτοια συμβουλή, με μια αισθητική γυναικεία, με ένα αυτή που άκουσε κάτι που ακόμη και ένας progressive μουσικός δεν άκουσε, γράφεται ιστορία.

από το 77 και πολύ μπορεί ο Κέρι Λίβγκρεν να πίστευε ότι δεν είναι αυτό κάτι που ταιριάζει στους Κάνσας. Και αυτό είναι και το... είναι φοβερή ηρωνία το ότι όλος ο κόσμος, ο περισσότερος κόσμος, εντάξει, οι άνθρωποι που ακούνε progressive rock ξέρουν και για τα άλλα albums τον Κάνσα στη μουσική τους, όχι από τον Dust in the Wind, αλλά γενικότερα είναι γνωστή από τον Dust in the Wind, δηλαδή από outsider κομμάτι που και εκείνος έλεγε ότι πού να ταιριάξει τώρα σε progressive μπάντα. Αλλά έγινε τώρα η σημαία των Κάνσα στον Dust in the Wind, τον έγραψε ένα τόσο μεγάλο και ωραίο τραγούδι που έχει μια παγκόσμια αλήθεια μέσα που είναι πάντα επίκαιρη. Αυτά γίνονται Long Time Gone στο 2013. Billy Joe Armstrong και Nora Jones.

time gone, Billy Armstrong και η Nora Jones. Στη συναυλία, τη φοβερή βραδιά έτσι στο θέατρο Λουκαβιτού που είδαμε και τον Chris Isaac, έπαιξε αρκετή country και rock and roll βέβαια. Η βάση του ούτως ή άλλως είναι του Chris Isaac. Καλά, όχι μόνο του Chris Isaac, όλη τη δυτική μουσική. Αλλά τη μισή τουλάχιστον. Αλλά είχε και τις εκπλήξεις του. Αυτά είναι τα ωραία. Ότι σχεδόν σε όλες τις συναυλίες υπάρχει μια εκπλήξη που δεν περιμένεις. Δηλαδή εκείνο το βράδυ ότι θα ακούγαμε το Killing the Blues του Roland Charlie που έπαιζε μπάσο, ήταν ο μπασίστας του Chris Isaac, ήταν session μουσικός μαζί με τον Chris Isaac και παίζει και μαζί του, και είχε γράψει αυτό το υπέροχο τραγούδι για τον Robert Plant και την Alison Krauss που τους έδωσε και ένα βραβείο Grammy το 2007 για το Raising Sun, σπουδαίο άλμπουμ, και ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο ντουέτο. Το ερμηνεύουν μαζί σε περιοδία που έχουν πάει, δηλαδή ο Robert Plant, θα τον δούμε, το Robert Plant πλησιάζει, έφτασε η εποχή σε λίγο καιρό. Πού πω, φοβερό, λες να το παίξει και ο Robert Plant το Killing the Blues. Μπορεί να το ακούσουμε από Robert Plant. Killing the Blues με Alison Krauss εδώ, Roland Charlie.

Killing the Blues του Roland Sally από το Robert Plant και την Alison Krauss. Μακάρι να είναι άλλη μια έκπληξη να τα ακούσουμε από Robert Plant. 9 Ιουλίου ζωντανά στο Θέατρο Λουκαβιτού και 11 Ιουλίου στο Sunny Festival. Αν και εντάξει, δεν θέλει, έχει γυρίσει την πλάτη εντελώς στους Led Zeppelin, το είπε από τότε που έφυγε ο Bonham από τη ζωή και πολύ καλά έκανε. Δεν θέλει να συνεχίσει αυτή την κατάσταση με τους Led Zeppelin. Το κάθε τι κάνει τον κύκλο του. Ο Robert Plant είναι από τους καλλιτέχνες που ξέρουν πότε κλείνει ένας κύκλος. Σε αντίθεση με τον Jimmy Page που θέλει, ας πούμε, να πάει εκεί στα στάδια να παίζει με τους Led Zeppelin. Ακόμη που εντάξει, μπορεί, ο Jimmy Page το στηρίζει, μπορεί να παίξει κιθάρα. Ο Robert Plant δεν μπορεί να το στηρίξει. Το ξέρει, έκανε τον κύκλο του και στην καρδιά του, μέσα στην ψυχή του και με όλα αυτά που γίνανε, γιατί πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Και με το θάνατο του Bonham, γιατί ήταν σαν αδερφός του, και με το γιο του, πάρα πολύ σκληρά πράγματα. Πήρε τα roots, τη δική του πορεία στη solo καριέρα του, και πάρα πολύ όμορφα και με πολύ καλή αισθητική το κάνει σερφ, το ακολουθεί και το υπηρετεί ο Robert Plant. Βέβαια, να τα λέμε, ότι στις συναυλίες του παίζει τα τραγουδάκια το Led Zeppelin. Δεν είναι δηλαδή ότι άντε και μαύρη πέτρα τα ξεχάσαμε. Τα παίζει σε άλλες εκτελέσεις βέβαια, έτσι ψηλο folk που είναι και απολαυστικά. Αλλά ναι, εντάξει, τη δίνει αυτή τη... Το κάνει αυτό το δώρο στο κοινό. Φρανσουάζ Αρντί.

0: Και έχω και τον Πέτρο Αδάμ μέσα σε όλα που μου στέλνει μηνυματάκι ότι έχει δει το setlist του Robert Plant και θα παίξει το Killing the Blues. Δηλαδή να μην έχουμε μια φαντασίωση, ας πούμε, και να περιμένουμε να παίξει το Killing the Blues. Έχουμε τον Πέτρο Αδάμ που κάθε και κοιτάει τα setlist, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Δεν χάνει να δει τα setlist ο Πέτρος Αδάμ.
1: Cosmos Classic.

0: Ερτζα Κίνφου. 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα.
3: Είπες και τι δεν είπες.
0: Με μουσικές επιλογές της Άννας.

0: καθημερινά 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Άκου τώρα, Ερτ Ζακίνθου, Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Άκου τώρα, στη μουσική, στις μουσικές επιλογές είναι η Άννα Καποδίστρια. Και άκου τώρα, στην κονσόλα του ήχου είναι ο Σταύρος Ολιβέρης και στα εφέ είναι ο Αλέξανδρος Ολάσης.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Εδώ στα Ιόνια, στη δυτική νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο στην κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής Ερτέκο.

2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνα μας. Ερτζακίνθου παπάκι ert.gr και erazak1 παπάκι yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι 3η 23 Ιουνίου και γιορτάζει ο Αριστοκλής και η Αριστόκλεια, η Αγρυπίνα, ο Βάρβαρος, η Λούλα και ο Λούλης. Χρόνια πολλά, ιδιαίτερα στο Λούλη θα πω εγώ και στη Λούλα. Το έχουμε το Λούλα, το τραγούδι. Η αύριο στο είδα του... όχι του Ανδρεάδη. Τέλος πάντων, βρέστο και θα μου πείτε και ποιος το έχει κόλλησα τώρα. Εσείς, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών. Είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Ντράβε. Είναι Διεθνής ημέρα χειρών. Είναι ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημόσια Υπηρεσία. Είναι και Ολυμπιακή ημέρα. Ολυμπιακή ημέρα είναι πάντα, δεν θέλω να σας τη χαλάσω. Μάλλον ημέρα του Ολυμπιακού είναι πάντα, κάθε μέρα, αλλά λέμε.
1: Ένα μπουκάλι με ουίσκι δίχως...
0: Θέμης Ανδρεάδης, σωστά, καλά,

φοβερός ο Ανδρεάδης. Δεν υπάρχουν τώρα να βγάζει ένας έτσι με ωραία μουσική, έτσι, όχι μπουρδε, σατυρικό στίχο. Δεν είναι κανένας.

Λοιπόν, παραιτήθηκε και ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Τώρα θεωρείται ο Στάρμερ, τώρα θεωρείται πιο πιθανός διάδοχος του Άντι Μπέρναμ. Θα δείξει. Είναι ο 10ος μέσα σε 7 χρόνια. Δηλαδή δεν είναι. Πάνε, αυτοί και πάνε, δεν μ' αρέσει, φεύγω. Λοιπόν, μία άλλη είδηση είναι ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο μετά από 13 χρόνια αφήνει τους Milwaukee Bucks και πηγαίνει στους Miami Heat, σε νέα ομάδα δηλαδή. Το Ισραήλ και το Ιράκ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, μην περιμένετε και πολλά πολλά, μην περιμένετε. Κάτι έχει γίνει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έρουν τις κυρώσεις κατά της Τεχεράνης και αποδεσμεύονται κεφάλαια 12 δισεκατομμυρίων και τα στενά του Ορμούζ είναι υπό ιρανική διαχείριση. Κινείται, κάτι κινείται εκεί. Το βαρέλι έχει πέσει στα 80 ευρώ. Να το δούμε στην Αντλία εδώ, γιατί είπαμε. Εδώ μόνο πάνω. Όταν πέφτει θα σου πει, μα εγώ τώρα έβαλα ακριβό. Σε κανένα μήνα που θα ανέβει και θα έχει βάλει φτηνό και θα ξανανεύει το πετρέλαιο, γιατί κάπως έτσι θα πάει, θα σου πει στην Αντλία, μα τι να κάνω αφού δεν βλέπεις που είναι. Δηλαδή ή έτσι ή αλλιώς χαμένος. Εκεί λίγο πρέπει να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι, νομίζω, γιατί φτάνει, ε. Λοιπόν. Το Ιράν λέει ότι ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι συνομιλίες για τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες που έγιναν στην Ελβετία. Μένει να δούμε τώρα από εδώ και πέρα πώς θα εφαρμοστεί και τι θα εφαρμοστεί στην πράξη.

0: Άκου τώρα.
1: Εφημερίδες.
0: Άκου τώρα.
1: Εφημερίδες.

Παρών και ο Φιντάν. Το Qatar Gate, το ένταλμα και η απάντηση Αβραμόπουλου θα ζητήσει ο ίδιος άρση της ασυλίας του. Εδώ είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, γιατί βρέθηκε από εκείνες τις πηγές τις οποίες είχε πάρει χρήματα η Εύα Καϊλή και είχε καταδικαστεί και είχε προφυλακιστεί και είχε φυλακιστεί, να έχει πάρει και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος καμιά 70 χιλιάρικα, τα οποία όπως λέει όμως εκείνος τα έχει δηλώσει. Τώρα το ότι τα έχει δηλώσει, αλλά το ότι μπορεί να τα έχει δώσει κάποιος ο οποίος είναι, τα έχει βρει, τα έχει βγάλει παράνομα αυτά τα χρήματα, είναι νομικό θέμα το οποίο να δούμε που θα εξελιχθεί. Ανοίγει ο δρόμος και για 5η νομική σχολή, στην Καθημερινή παραμένουμε. Πήρε πιστοποίηση το παράρτημα του York. Τι άλλο έκρυβε το φαρμακείο στο Χαλάνδρι, η ουσία αδυνατίσματος. Και καύσωνας διαρκείας σαρώνει την Ευρώπη. Τα νέα. Λίγη η προθεσμία για τη δήλωση των ανελκυστήρων τέλος χρόνου για τα ασανσέρ. Δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές των πολυκατοικιών. Email Gate και Qatar Gate, διπλό χτύπημα. Πρώτο, καταδικάστηκαν η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και η Μιχάλη Σταυριανουδάκης, Νίκος Θεοδωρόπουλος, Μένιος Κορομιλάς για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Δεύτερον, ευρωπαϊκό ένταλμα από τη βελγική δικαιοσύνη κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ. Τι απαντά ο πρώην υπουργός και τι θα πράξει η Βουλή. Παραιτήθηκε ο κύριος Στάρμερ, το έκτο θύμα του Brexit. Ψηφιακή ασπίδα στο στρατό από το Πεντάγωνο. Και ένα ακόμα θέμα από τα νέα. 30 χρόνια μετά όλοι διεκδικούν τον Ανδρέα. Απογευματινή. 4 τρίκ για αύξηση της σύνταξης έως και 35%. Χρήσιμος οδηγός με αναλυτικά παραδείγματα. Η επόμενη μέρα στη Βρετανία μετά την παραίτηση Στάρμερ. Πεντάγωνο, το ψηφιακό στρατηγείο των ενόπλων δυνάμεων. Υπόθεση Qatar Gate, τι απαντά ο Αβραμόπουλος για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Η αλληλογραφία με την Κομισιόν για τη συνεργασία με την ΜΚΟ του Παντσέρη. Δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας, ζητώ πλήρη δικαστική έρευνα, λέει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Άλλο ένα θέμα από την απογευματινή, μειονότητα Θράκης, περίεργα παιχνίδια στην Κομωτινή από το τουρκικό προξενείο.

Η εφημερίδα των συντακτών. Νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία. Κατάρ Γκέιτ, 4 χρόνια μετά και άλλη ελληνική εμπλοκή. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου για 3 κατηγορίες. Το ιστορικό της υπόθεσης και οι εξηγήσεις του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Εργατικό ατύχημα στη Βρετανία για την παρέτηση του Κιρ Στάρμερ. Ανδρέας Παπανδρέου, 30 γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή και το έργο του. Και κόμβει επιστροφή, ο Μακρόν αγανάκτησε ρατσιστικά πυρά ευρωβουλευτών. Ρίζοσπάστης. Ο λαός έχει επιλογή να δυναμώσει το ΚΚΕ στον δρόμο της ανατροπής της προοπτικής. Κοσμοσυρωή στο φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή στον Πειραιά. Δημήτρης Κουτσούμπας, το ΚΚΕ είναι το πραγματικό αντίπαλο δέος στην πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Γιατί δεν έχει δεσμεύσει στους επιχειρηματικούς ομίλους, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, συνολικά στο σύστημα. Γι' αυτό οι δυνάμεις του μπορούν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή παντού. Κατασκευές, γάλα, τρόφιμα, ποτά, επισητισμός, τουρισμός, περιφέρειες, μέχρι την τελευταία ώρα στη μάχη για την επιτυχία των αυριανών απεργιακών κινητοποιήσεων. Και ένα ακόμα θέμα από το ριζοσπάστη, η υπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, επιθέσεις και τελεσίγραφα μεγαλώνουν τον κίνδυνο επέκτασης του πολέμου.

Ελεύθερος τύπος. Αιτήσεις εξπρές για 2.811 θέσεις στο δημόσιο για μόνιμους και εποχικούς. Άλλο θέμα από την ίδια εφημερίδα, από τον Ελεύθερο Τύπο. Εφικτός ο στόχος για ανάπτυξη 2% και φέτος και το 2027. Παραιτήθηκε και ο κύριος Στάρμερ γιατί το Brexit έριξε και έκτο πρωθυπουργό. Επικρατέστερος διάδοχος ο Άντι Μπέρναμ. Μητσοτάκης, θωρακίζεται η χώρα και στο ψηφιακό μέτωπο. Αβραμόπουλος, μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, καμία εμπλοκή, το Qatar Gate δεν με αφορά. Και κυνήγι λαγοκέφαλου με 5 ευρώ το κιλό.

το μανιφέστο. Σκαφάτος λαϊκισμός. Θέλει να φορολογήσει τα κότερα που τρέχουν γρήγορα. Λίγες ημέρες μετά την εθνική τραγωδία στο Μάτι που κάηκαν 104 ψυχές, ο Τσίπρας έκανε διακοπές σε θαλαμιγό εφοπλιστή. Και έχει αυτή τη γνωστή φωτογραφία από τότε το μανιφέστο πρωτοσέλιδο. Go back επενδυτές, η Ελλάς υπόσχεται και τριπλασιασμό φορολογίας στα μερίσματα. Η ξαναζεσταμένη σούπα του Παντσέρη, απαράδεκτη και ύποπτη εμπλοκή του ονοματός μου, δηλώνει Αβραμόπουλος. Καψόνια ψάχνουν για δηλωσίες οι Ελασίτες. Οργώστε την Ελλάδα, οδηγίες Κυρανάκη προς ναυτιλωμένους. Και Γιάννη Ζαφυρόπουλος, το Πασόκ και η Ελλάδα 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου.

κόντρα. Πανικό στο Μαξίμου για τον Αβραμόπουλο. Η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Παντσέρι. Ο πρώην επίτροπος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ισχυρίζεται ότι έχει δηλώσει στην εφορία τις 73.000 ευρώ που εισέπραξε από ΜΠΚΙΟ που λειτουργούσε ως εγκληματικό δίκτυο. Το χειμώνα πνιγόμαστε, το καλοκαίρι καιγόμαστε, σε πύρινο κλειό Θεσσαλονίκη Βιωτία Εύρος. Στα Σκαριά, σχέδιο για πλαφόν στα ενίκια, πώς θα λειτουργήσει, ποιες κατοικίες αφορά. Ο λόγος. Άλμα εισπράξεων και αφήξεων, ισχυρή ανθεκτικότητα του τουρισμού παρά τη γεωπολιτική θύελλα στη Μέση Ανατολή. Νέα ΚΑΠ, σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον εθνικό διάλογο. Φωνικός καύσωνας με σαραντάρια στην Ευρώπη, ο κόσμος σε απόγνωση δροσίζεται σε ποτάμια και συντριβάνια. Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη, πως εξιχνιάστηκε η δολοφονία της, ποια στοιχεία έδειξαν τον δράστη. Η υποχώρηση των Μελτεμιών θα ευνοήσει την εμφάνιση αστάθειας, εκτός κάδρου η Ελλάδα από το κύμα καύσωνα που σαρώνει την Ευρώπη. Ένταλμα σύλληψης για τον Αβραμόπουλο από τη βελγική δικαιοσύνη. Έχω δηλώσει στο πόθεν έσχεση στις αμοιβές μου από τη ΜΚΙΟ η απάντηση.

Εστία. Βουλιάζει στη διαφθορά η Νέα Δημοκρατία. Μουδιασμένο το μαξί μου αρνείται να διαγράψει κορυφαία στελέχη με ποινικές καταδίκες. Ένταλμα συλλήψεως στον πρώην επίτροπο και βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλο για το Κατάρ. 20 μήνες φυλακή στην τέως Ευρωβουλευτή Ασημαγοπούλου και 8 έως 12 μήνες σε κομματικά στελέχη. Στον Άριο Πάγο η Κοβέση αύριο. 8 στους 10 νέους λυγίζουν από την ακρίβεια και τους μισθούς της ντροπής.

Political, ένοπλες δυνάμεις, ψηφιακή ασπίδα στις ή απειλές. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας εγγενίασαν το υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας. Οι πόλεμοι σήμερα διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Προεκλογικό ντεμαράζ, τα φύλλα πορείας και οι ημερομηνίες που κυκλώνει το Μαξίμου έως τη ΔΕΘ. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακινητών ντου της ελληνικής αστυνομίας σε τρεις καβάτσες ναρκωτικών στην Αττική. Τι κατασχέθηκε στη συντονισμένη επιχείρηση σε Νέα Φιλαδέλφια και Αγίους Αναργύρους. Αβραμόπουλος για Qatar Gate, δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας μου. 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα, η βαριά σκιά του και το τραγικό δίλημα του Πασόκ. Σαν σήμερα, να το πούμε, παράληψη, το 1996 έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου και αυτά τα παιχνίδια που παίζει η τύχη, την ίδια μέρα, το 1936 όμως, είχε γεννηθεί ο Κώστας Σιμίτης, που ουσιαστικά τον διαδέχτηκε. Τη μέρα που πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε γενέθλια ο Σιμίτης. Λοιπόν, πάμε με τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα και τη Δημοκρατία. Βαριές σκιές για Αβραμόπουλο. Ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη για το Qatar Gate. Κατηγορείται ότι πήρε 73.000 ευρώ από το εγκληματικό δίκτυο της ΜΚΟ Fight Impunity του Παντσέρη, που στόχο είχε να ξεπλένει τα λεφτά των Εμμύριδων που προορίζονταν για το λάδωμα Ευρωπαίων αξιωματούχων. Συνένοχος ο Μητσοτάκης που τον κατέβασε στις εκλογές του 23. Ήβρις απέναντι στα θύματα, ευδοκίμως διατελέσαντες παραμένουν οι ένοχοι για την τραγωδία στο Μάτι. Ήρεμα νερά, νεοοθωμανικό αμόκ Ερντογάν με απειλές εναντίον της Ελλάδας.

με αυθεμπορική, τρεις ταχύτητες παραγραφής φοροχρεών, διαφορετική αντιμετώπιση από τον νόμο για όσους δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση. Υπερταμείο, επενδύσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ σε νέες τεχνολογίες. Σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο μετονομάστηκε ο φορέας. Αβραμόπουλος, τι απαντά στο ένταλμα σύλληψης των Βελγικών αρχών. Και πάμε σε τραγούδι, πάσα για τα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Sport Day. Γηπεδάρα. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά ενέκρινε ομόφωνα τα σχέδια για το νέο εντυπωσιακό και πολυχρηστικό Καραϊσκάκι, χωρητικότητας 50.000 φιλάθλων. Ε, παιδιά, δεν χωράμ. 50.000, τι να το κάνεις που το κάνεις. Διπλασίασέ το. 50.000, πού θα 50.000 το γεμίσεις με την Κόρινθο. Πάμε πάλι, γκρίνιες. Με δικά του χρήματα, το έργο θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από πόρους του Ολυμπιακού. Παρουσίαση τις επόμενες ημέρες, ο Βαγγέλης Μαρινάκης πρόκειται να μιλήσει αναλυτικά για το project. Πάνω από 5.000 φίλαθλοι αποθέωσαν στο T-Center τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και τον Δημήτρη Γιανακόπουλο. Παράνοια για Ζότς. Να ξεπεράσουμε τη Ρεάλ σε Ευρωλίγκες στο όραμα του αφεντικού του Επτάστερου, η φιλόδοξη μεταγραφική στόχη του Τριφυλιού. Παραλίγο νέο hat-trick, 2 γκολ και ένα χαμένο πέναλτι ο Μέση εναντίον της Αυστρίας. Πρωταθλητής. Ο Μαρινάκης υπογράφει την απόλυτη κυριαρχία του θρύλου, γράφει ιστορία, 250 εκατομμύρια για τον ΑΟ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο που έχει γίνει ποτέ στον Πειραιά, το οποίο θα ανεγερθεί με ιδιωτικά κεφάλαια. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης ανυπομονεί να προβεί στα αποκαλυπτήρια των τελικών σχεδίων. Μέρα ορόσημο για το νέο γήπεδο Καραϊσκάκη, καθώς ο Δήμος Πειραιά ενέκρινε ομόφωνα τα σχέδια που κατέθεσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός για την επέκταση της χωρητικότητας σε πάνω από 50.000 θέσεις και τον εξυγχρονισμό του. Κοντά σε Στάνιτς και Ρόκα, τελική επίθεση για τον Σέρβο Μαέστρο και τον Ισπανό Εξτρέμ. Έτοιμος ο Ντουάρτε, αλλά δεν αφήνει τον Σμαϊλόβιτς. Ηγέτης Ταρέμι, η αποθέωση από τους συμπατριώτες του, η πίκρα του που χάθηκε η νίκη και η αρχηγική ομιλία. Θα απολαύσω στον θρύλο το Champions League, τι είπε ο Μαφέος στη Μάρτσα. Μπάσκετ, ο Φουρνιέ και Κοκκινογέννης, το χαμένο στοίχημα. Κάνει χώρο για Μοντέρο και Μακιντάιρ, τέλος ο Νίκη Λίνα από το θρύλο, τα ψέματα στην παρουσίαση του Ομπράντοβιτς. Φως, κόκκινος ναός, ιστορική η χθεσινή ημέρα για Ολυμπιακό και Πειραιά, για την ανάπλαση του γηπέδου. Μεγαλειώδης, ο Λιονέλ Μέση στην κορυφή των σκόρερ όλων των εποχών σε Μουντιάλ οδήγησε την Αργεντινή στο 2-0 επί της Αυστρίας. Με σεβασμό απέναντι σε όλους, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε για τη δεύτερη θητεία του στον Παναθηναϊκό, τους στόχους και το κίνητρό του. Εκκίνηση στο Αμπουντάμπι, η νέα χρονιά για τον Ολυμπιακό θα αρχίσει στα Εμιράτα. Το συγκινητικό αντίο του Φαλ.

ώρα των σπορ. Μπαρίνοφ και άλλος, η ΑΕΚ ενδιαφέρεται ξανά για τον χαφ της ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας. Ο παίκτης αρέσει στον Νίκολιτς, αλλά ο Ριμπάλτα έχει μια ακόμα περίπτωση μέσου που κοιτάζει. Σάρωσε ο Πινέδα και για το καλύτερο γκολ της σεζόν. Μέση ο Θεός και τον Μουντιάλ. Live Sport. Λατρεία και δέος. Ο βασιλιάς των δαχτυλιδιών επέστρεψε στο σπίτι του και γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο του Παναθηναϊκού και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Αγκαλιάζει και ντε Φράι. Πολύ κοντά στη συμφωνία με το σπουδαίο Ολλανδό στόπερο ΠΑΟ. Μετροσπορ, πρώτη με ευχές και προσευχές. Στην αφετηρία για τη νέα σεζόν από χθες ο ΠΑΟΚ και ανήσυχος ο κόσμος του παρακαλάει να γίνουν ποιοτικές μεταγραφές. Ανακοινώθηκε ο Αλέσιο Λύση. Τα στοιχεία του συνάδουν απόλυτα με το DNA της ομάδας μας, λέει η ΠΑΕ.

0: Κατερίνα Καινούριου.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Πόζαρε με ολόσωμο μαγιό 2,5 μήνες μετά τη γέννα και τα σχόλια έπεσαν βροχή.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Έχουμε πει, παιδιά, διαβάζουμε για τα κείμενα. Η Κατερίνα Καινούριου διανύει την πιο όμορφη και ανατρεπτική περίοδο της ζωής της, αποδεικνύοντας πως η μητρότητα της πάει πολύ. Μόλις 2,5 μήνες μετά τον ερχομό της μικρής Ξένιας, η λαμπερή παρουσιάστρια του Α καταφέρνει να συνδυάζει την επιστροφή στα τηλεοπτικά της καθήκοντα με τις πιο γλυκές οικογενειακές στιγμές.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η Κατερίνα μας έχει συνηθίσει στο να μιλάει έξω από τα δόντια για τις αλλαγές στο σώμα της. Με το γνωστό της αυθορμητισμό έκανε μια ειλικρινή εξομολόγηση στον αέρα της εκπομπής της, προσφάτως σπάζοντας τα στερεότυπα της τέλειας εικόνας.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Παιδιά, χθες πήγα, λέει, να κάνω μια φωτογράφηση με μαγιό.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Και έβαλα μαγιό μετά την εγκυμοσύνη.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, φίλες μου, επειδή με βλέπετε εδώ, αφήστε που το καλύπτω με τα ρούχα. Μιλάμε, η κυταρίτιδα είναι μέχρι τον αστράγαλο.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Γι' αυτό δεν βάζω κοντά.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Πώς αντέχει. Πω, πω. Παρόλα αυτά, η πρόσφατη φωτογραφία της με εντυπωσιακό ολόσωμο μαγιό γνωστού μπραντ έκοψε την ανάσα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Χωρίς να βιάζεται να χάσει τα κιλά της εγκυμοσύνης, ακολουθεί έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής με γυμναστική και σωστή διατροφή, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα σε όλες τις νέες μανούλες να αγαπούν το σώμα τους σε κάθε του φάση.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Βρε το ηχηρό το μήνυμα.

0: Ματίνα Νικολάου. Έχω πάρει το χρόνο μου. Όσα αποκάλυψε για την προσωπική της ζωή.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η Ματίνα Νικολάου παραχώρησε δηλώσεις. Παραχώρησε δηλώσεις. Τι πες τώρα. Παραχωρητική την βρίσκω. Στην εκπομπή Breakfast at Star με τον και τον Γιώργο Βιολέντη. Έλα. Με αφορμή τη συμμετοχή της στη θεατρική παράσταση «Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο». Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για το ρόλο της στο έργο που είναι αφιερωμένο στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου, ενώ αναφέρθηκε και στα επαγγελματικά της σχέδια για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Της λείπει, λέει, η τηλεόραση. Της λείπει. Δεν έχει κλείσει κάτι τηλεοπτικά για τη νέα σεζόν. Με ενδιαφέρει να κάνω ένα σίριαλ και ένα δραματικό ρόλο.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η ηθοποιός δεν απέφυγε τις ερωτήσεις, έκατσε δηλαδή μπαμ και τις έφαγε, για την προσωπική της ζωή και αποκάλυψε πως αυτή την περίοδο απολαμβάνει την καθημερινότητά της, έχοντας επιλέξει να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό της και στους ανθρώπους που αγαπά.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Διανύω μια πολύ όμορφο περίοδο. Πολύ όμορφο, ωραίος. Κοινοτικός κι εγώ. Μια πολύ όμορφη περίοδο. Έχω πάρει το χρόνο μου. Είμαι παρέα με τον γιο μου και το σκυλάκι μου και περνάμε υπέροχα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Μπράβο, παιδιά.

0: Και πάμε στο, στη βαριά δημοσιογραφία. Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Ηλιάκη. Η συνάντηση που ξύπνησε αναμνήσεις.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Μια συνάντηση που γέμισε νοσταλγία του στα... Χριστέ μου. Μια συνάντηση που γέμισε νοσταλγία τους θαυμαστές τους είχαν ο Νίκος Μουτσινάς και η Μαρία Ηλιάκη, οι οποίοι βρέθηκαν ξανά μαζί και δεν έχασαν την ευκαιρία να μοιραστούν τη στιγμή με τους διαδικτυακούς τους φίλους.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Οι δύο παρουσιαστές που έχουν γράψει τη δική τους τηλεοπτική ιστορία μέσα από το «Δέστε τους» εμφανίστηκαν σε βίντεο στα social media ανταλλάσσοντας ατάκες και πειράγματα όπως ακριβώς τους θυμάται το κοινό.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Σε κάποιο σημείο του βίντεο η Μαρία Ηλιάκη προσφέρθηκε να μεταφέρει τον Νίκο Μουτσινά στον προορισμό του με τον ίδιο να απαντά με το γνωστό χιούμορ που τον χαρακτηρίζει. Σε βλέπω, τρώγεσαι να ακούσεις. Πεθαίνει, ναι, άστατα. Α, το θα σου πω. Όχι, δεν θέλω να με πας, απάντησε ο Μουτσινάς με το γνωστό χιούμορ που τον διακρίνει. Εγώ σε πάω, σε περπατάω που κάνεις τη χαρούμενη, είπε ο παρουσιαστής με τη Μαρία Ηλιάκη να του απαντά. Φεύγω εγώ τώρα. Χάρηκες που με είδες. Για μιλάμε τώρα ότι είναι... Τι να πω... Στις... Να γινότανε συνάντηση του... Του Σάχη εκεί, του Ιράν με τον, με τον Τραμπ, δεν θα είχε τέτοιο ενδιαφέρον. Το στιγμιότυπο ενθουσίασε τους followers τους, καθώς θύμισε σε πολλούς την εποχή που αποτελούσαν ένα από τα πιο αγαπημένα τηλεοπτικά δίδυμα της ελληνικής τηλεόρασης.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Παρά τα χρόνια που έχουν περάσει, η φιλία τους παραμένει δυνατή, με τη χημεία, το χιούμορ και την αμεσότητα που τους χαρακτήριζαν να παραμένουν αναλύωτα μέχρι σήμερα.
1: Καλά, γνωρίζει.

0: και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας.
2: Της Άννας Καποδίστριας.
0: Για χρονικά τραγούδια.
3: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
0: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
1: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
2: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
3: Earth Ζακίνθου.
4: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Γυρίσαμε, γυρίσαμε. Και πού γυρίσαμε? Στην Ελτζακίνθου. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή. Τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Αλέξανδρος Ολάσης. Στα εφέ είναι ο Σταύρος Ολιβέρης. Και στο μικρόφωνο και στην δημοσιογραφική επιμέλεια και ευθύνη ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. ...95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας εδώ, Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα, εντάξει με λίγο ζόρι και Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ERT ECO. ...2695-033-022 και 2695-037-114 είναι τα τηλέφωνά μας.

ertzakinthou παπάκι ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social θα μας βρείτε ως ertzakinthou, αλλού ελληνικά, αλλού αγγλικά, θα σας παιδέψουμε λίγο, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Και στο Viber δεν έχουμε. Ναι, το βλέπω, έχεις γονατίσει από την πάλι με το Viber.

Να σας ενημερώσουμε ότι το μεσημέρι στη μία, μετά το μεσημέρι, και ο Γιστής στη μία, μετά το μεσημέρι, θα είμαστε στην Περίμετρο. Για να κάνουμε μία σύνδεση, να δούμε τι γίνεται με τις γεννήσεις εδώ της Χελώνας, αν προσέχουμε, πώς προσέχουμε, τι προσέχουμε, γενικά τι συμβαίνει, εάν ισχύει, εάν είναι μύθος το ότι δεν έχουμε λαγοκέφαλους ακόμα στο νησί γιατί τους τρώνε οι χελώνες. Το σίγουρο είναι ότι τρώνε τις μέδουσες. Γι' αυτό και λέμε για πολύ μεγάλη προσοχή, και το συνιστούν και οι ειδικοί, πολύ μεγάλη προσοχή να μην πετάμε σακούλες στη θάλασσα, γιατί οι χελώνες νομίζουν ότι είναι μέδουσες και πάνε να τις φάνε. Τώρα για λαγοκέφαλους δεν ξέρω τι να σας πω. Σε λίγο θα είναι μαζί μας και ο διοικητής της πυροσβεστικής Ζακύνθου, ο κύριος Αλεξόπουλος, για να δούμε τι γίνεται από εδώ και πέρα, καθώς τελείωσε χθες η προθεσμία για υποβολής και για, ουσιαστικά δεν είναι μόνο υποβολή της του καθαρισμού των οικοπαίδων, και να δούμε από εδώ και πέρα τι πρόκειται να συμβεί. Είναι ευθύνη και του Δήμου βέβαια, όχι μόνο της πυροσβεστικής, και έχουμε πει πρόστιμα και λοιπά και λοιπά και λοιπά, όλα αυτά θα τα δούμε.

Και όσο πλησιάζει η ώρα να υπάρξει νέα κανονιστική για τους κοινόχρηστους χώρους, τόσο αρχίζουν οι φωνές που ζητούν διαβούλευση και διάλογο και συζήτηση πριν εφαρμοστεί η νέα κανονιστική. Επειδή εγώ είμαι και λίγο έτσι, ξέρετε τώρα, δεν μπορώ, δεν κρατιέμαι. Άντε και γίνεται διαβούλευση. Εγώ σου λέω γίνεται και διάλογος. Και κανονίζουν και λένε λοιπόν θα γίνει αυτό και αυτό, θα μπουν τόσα τραπεζάκια, θα μπουν... Ποιος θα το τηρήσει? Πλάκα κάνουμε? Ποιος θα το τηρήσει ρε παιδιά? Τόσα χρόνια δηλαδή ποια κανονιστική τηρήθηκε που έγιναν και κάποιοι στο παρελθόν με διαβούλευση και με διάλογο και με συζήτηση και να κάτσουμε να το δούμε και το ένα και το άλλο? Άντε εγώ σου λέω και γίνεται με διάλογο. Όταν δεν μπορούν, για να το τελειώνουμε και αυτό, όταν δεν μπορούν οι πρόεδροι των διαφόρων συλλόγων, των εμπόρων, της εστίασης, του ενός, του άλλου, όποιοι έχουν τέλος πάντων, όποιους αφορά άμεσα η κανονιστική για τους κοινόχρηστους χώρους, δεν μπορούν οι ίδιοι να πείσουν τα μέλη τους να τη σεβαστούν. Γιατί άμα πηγαίνεις επειδή είσαι εκπρόσωπος και λες ναι, εμείς θέλουμε αυτό και αυτό και αυτό, και γίνονται τα δύο από τα πέντε, ή τα τρία από τα πέντε, ή τα πέντε και από τα πέντε, ή κανένα από τα πέντε, δεν οφείλει να το σεβαστεί αυτό κάθε επιχειρηματίας? Μετά τι λες? Είναι όπως λες το λαγανό. Πού ξέρω εγώ, βγήκε λέει από το μαγαζί, στον δρόμο έκανε ό,τι έκανε. Λες και το ποτό το είχε πιει στο ξενοδοχείο, δεν το πιει στο μαγαζί. Και έκανε ό,τι έκανε μετά. Έξω από το μαγαζί δεν είναι δικός μας ο χώρος. Είναι φοβερή λογική αυτή. Λοιπόν, και όχι μόνο στο Λαγανά, γενικότερα. Δεν πρέπει λοιπόν να, τα μέλη να, του κάθε συλλόγου που έχουν άμεση σχέση με την κανονιστική των κοινόχρηστων να την εφαρμόζουν? Πρέπει να φτάσει δηλαδή πάλι λέμε τώρα, γιατί εγώ θυμάμαι παλιότερα δεν ξέρω, κάτι καταγγελίες σε αντιδημάρχους που είχαν φτάσει στον εισαγγελέα. Δεν ξέρω, αυτά αλήθεια τι γίνεται ρε παιδιά? Κάτι καταγγελίες που είχαν εμφανιστεί και είχαν πάει στον εισαγγελέα παλιότερα, δεν λέω, είναι χρόνια πίσω, αρκετά χρόνια πίσω, για με υπόνοιες ή και στοιχεία για κάποιους οι οποίοι πήγαιναν και έλεγαν τόσα είναι το πρόστιμο, δώσ' μου τόσο και δεν το περνάω, ή ότι έκαναν ελέγχους επί τούτου για... Δεν θα σου πω, άλλη κουβέντα αυτή, ας να πω στο διάλογο. Λοιπόν, πάμε εδώ στο σήμερα τώρα. Γιατί πρέπει να υπάρχει παντού, από πάνω, από όλους, γιατί το έχουμε πει έτσι, ειδικά εδώ στη Ζάκυνθο, όλοι για να λειτουργήσουν θέλουν, μάλλον για να είναι ευχαριστημένοι, θέλουν ένα δικό τους δάσκαλο, ένα δικό τους γιατρό, έναν δικό τους τραπεζίτη, έναν δικό τους αστυνομικό να τους προσέχει, ένα δικό τους δρόμο, ένα δικό τους δήμαρχο, ένα δικό τους πρωθυπουργό, όλα να είναι δικά τους. Και ο γείτονας να ψοφήσει κατσίκα του την άλλη μέρα το πρωί. Γίνεται, αν όχι σήμερα το βράδυ. Δίνουν και ένα τράτο, είναι οι καλοί άνθρωποι. Οι καλοί δίνουν ένα τράτο μιας νύχτας. Λοιπόν, όταν θα έρθει λοιπόν αύριο και θα σου πει είναι αυτή η κανονιστική, οφείλεις, σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Δεν υπάρχει αντίλογος. Είναι αυτή η κανονιστική. Οφείλεις να την τηρήσεις. Εάν έρθει και σου αλλάξει μετά τα φώτα στα πρόστιμα, θα φταίει? Δεν πάει όμως. Και ξέρετε γιατί δεν πάει? Γιατί λειτουργεί με την πελατειακή λογική του πολιτικού. Λέει άσε μωρέ, γιατί θα έχουμε και εκλογές σε κανένα. Γιατί λειτουργεί με την πελατειακή λογική του πολιτικού. Λέει άσε μωρέ, γιατί έχουμε,

Και όχι με το που θα πάει 10 μέτρα πιο κάτω να ξαναβγεί η καρέκλα ή το στάντι, δεν ξέρω εγώ τι. Φωνάζανε τόσα χρόνια να γίνει η Ρώμα πεζόδρομος και να η Ρώμα πεζόδρομος και δεν γίνεται και άχρηστη και το κράτος και η κυβέρνηση, όλες οι κυβερνήσεις, άχρηστες όλες. Όλες οι δημοτικές αρχές. Άχρηστες που δεν κάνανε πεζόδρομο τη Ρώμα. Αυτό γιατί γίνεται πεζόδρομος η Ρώμα για να μην περνάνε τα αυτοκίνητα. Φωνάζανε εντωμεταξύ αυτοί οι οποίοι ήταν οι πρώτοι που έμπαιναν μέσα και πάρκαραν τα αυτοκίνητά τους μπροστά στα μαγαζιά τους. Αυτοί φωνάζανε. Για να τα θυμίσουμε λίγο. Έτσι, πήγαινε ο άλλος να συζητήσει για την κανονιστική των κοινόχρηστων χώρων με πρώτο αίτημα να πεζοδρομηθεί η Ρώμα και είχε το αυτοκίνητό του παρκαρισμένο μπροστά στο μαγαζί του ή οι άλλοι, ή ο άλλος. Και αυτός πήγαινε να διαπραγματευτεί το κλείσιμο της Ρώμα για τα αυτοκίνητα. Για να δείτε δηλαδή τι. Και αντί να βγουν όλοι και να κράξουν αυτόν, φταίγε το κράτος, η εκάστοτε κυβέρνηση, ο βουλευτής που ήταν και υπουργός ή που δεν ήταν υπουργός, ο βουλευτής ο τάδε, ο τωρινός, ο νύν, ο παλιότερος, ο προχθεσινός, με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Και αντί να πάνε, Καραμήτρο, πας να διαπραγματευτείς κανονιστική με κύριο έτοιμα να κλείσει η Ρώμα και μου έχεις το αυτοκίνητό σου παρκαρισμένο μόνιμα μέσα στη Ρώμα. Οι ίδιοι. Λοιπόν, έκλεισε η Ρώμα, έχουν φύγει τα τραπεζοκαθίσματα και τα στάντ και έχουν μπει μέσα στη μέση, δεν χωρίς να περάσεις. Δεν υπάρχει όριο. Όριο κανένα. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει, να είναι όπως οι διαιτητές αλλά με μόνιμο σπρέι να πηγαίνουν στο κάθε μαγαζί και να του βάζουν μέχρι εδώ θα είσαι. Γιατί δεν λειτουργείτε όλοι σαν πεντάχρονα, αλήθεια. Όλοι έχουν τη λογική του πεντάχρονου. Α, ο απέναντι πήρε 5 πόντους, εγώ θα πάρω 10. Τι είναι αυτό το πράγμα. Και μετά μόλις πέσει η καμπάνα, κλαίγεστε. Και εδώ δυσφήμιση, πάρτε τον εξαιρετικό κύριο που μας πήρε. Δυσφήμιση κάνω πάλι. Να πάρει να πει ότι έχει πίτσα με 6 κομμάτια 12 ευρώ. Φτηνή. Γιατί έρχεται το ρεπορτάζ τώρα. Μπείτε λίγο στο πόσο κάνει. Για να μας τρελάνετε.

και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

0: Είχαμε προαναγγείλει λοιπόν ότι θα έχουμε μαζί μας τον διοικητή της πυροσβεστικής εδώ στη Ζάκυνθο, τον κύριο Αλεξόπουλο. Καλημέρα κύριε διοικητά.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τελείωσε χθες η προθεσμία υποβολής για τα ακαθάριστα. Και όχι μόνο, τελείωσε η προθεσμία, πρέπει να έχουν και καθαριστεί. Αλλά κοιτάζοντας εδώ έτσι γύρω-γύρω, όχι να πάω να ψάξω, δεν τα λες και καθαρισμένα τα περισσότερα.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η υποχρέωση για τον καθαρισμό των οικοπαιδικών χώρων, μάλλον η προθεσμία για τη δήλωση στην ανάλογη εφαρμογή τέλειωσε χθες, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι και όποιος δεν έχει προλάβει να καθαρίσει, ότι δεν πρέπει να το καθαρίσει.
0: Σωστό.
1: Γιατί το μέτρο είναι καθαρά προληπτικό, το έχουμε πει πολλές φορές. Η αφαίρεση της καύσιμης ύλης είναι ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά τόσο για τη μη εκδήλωση, για να μην εκδηλωθεί μια πυρκαγιά, να μην έχουμε μια έναρξη δηλαδή, όσο και αν συμβεί κάτι να μπορέσει να αντιμετωπιστεί εύκολα, να είναι μικρές οι συνέπειες που θα έχουμε από αυτό και να μην έχουμε ζημιές και πράγματα που δεν θέλουμε να έχουμε.

0: Οπότε ναι, δεν είναι ότι δεν πρόλαβα, δεν το καθαρίζω. Πολύ καλά κάνετε και το λέτε, γιατί υπάρχει και αυτή η λογική. Ότι α, δεν πρόλαβα τώρα, δεν το καθαρίζω.
1: Η σύσταση βεβαίως είναι να το καθαρίσουμε.
0: Ναι. Τώρα από εδώ και πέρα, η δική σας αρμοδιότητα ποια είναι? Εσείς θα κάνετε ελέγχους, θα κάνετε μαζί με το Δήμο? Ο Δήμος πρέπει να τους κάνει?
1: Εμείς κάνουμε ελέγχους επί των καταγγελιών που γίνονται μέσω της πλατφόρμας.
0: Αχα. Οπότε να πούμε ότι μπορούν να γίνουν καταγγελίες στην πλατφόρμα
1: και ελέγχονται μετά.
0: Και μετά ελέγχονται, ότι όποιος βλέπει. Και δεν είναι, επειδή έχουμε μια λογική, και φαντάζομαι θα συμφωνήσετε, δεν ξέρω, μπορεί να μην συμφωνείτε, αλλά μια λογική είναι ότι πω πω, θα ρουφιανέψω εγώ τώρα τον άλλον. Κάτσε να καείς άμα δεν θες να πεις ότι ο γειτονάς το για καθάριστο. Δηλαδή...
1: Εντάξει, νομίζω ότι θα πρέπει να πριτανεύει η λογική.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να πρετανεύει η λογική και ο καθένας να κάνει αυτό που το αναλογεί.
0: Επειδή ακούω σιρήνα και είμαστε στον αέρα, να ανησυχήσω.
1: Επειδή είμαστε στον αέρα, θα πρέπει να κλείσουμε για να δω κι εγώ ακριβώς κάποιο συμβάν. Έχει να δω ακριβώς.
0: Ωραία, και σας καλώ σε λίγο πάλι. Για
1: εντάξει,
0: να
1: είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Εάν έχει σκάσει τώρα θέμα, δηλαδή... Εντάξει, είπαμε. Λοιπόν, να σας πω εγώ τώρα για τα ακαθάριστα. Είπαμε ότι μπαίνει κανείς στην πλατφόρμα και κάνει, καταγγέλει ότι εκεί υπάρχει ακαθάριστο. Τα πρόστιμα ξεκινούν από 100 ευρώ και φτάνουν έως και τις 5.000. Εκείνοι οι οποίοι πάνε και έχουν δηλώσει ψευδώς ότι καθάρισαν τους χώρους ιδιοκτησίας τους, είναι υπόλογοι και αντιμετωπίζουν ποινή ακόμα και 6 μηνών φυλάκισης. Λοιπόν, σύμφωνα τώρα με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά, είναι ο υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, τα οικόπεδα που δηλώθηκαν καθαρισμένα μέχρι χθες, μέχρι, καλά λέω, χθες, είναι 30.000 λιγότερα από πέρυσι. Δηλαδή 700.000 οικόπεδα δηλώθηκαν πέρυσι, 730.000 700.000 φέτος, 730.000 πέρυσι. Για να αρχίσουμε λίγο να πέφτει κανένα πρόστιμο, μπας και στρώσει κανένας. Μιλάμε για πρόληψη. Μετά θα κλαίμε πάνω στα καμένα.

Λοιπόν, είπαμε ότι είναι η πλατφόρμα καταγγελιών. Η έλεγχη είναι κύρια ευθύνη των Δήμων σε συνεργασία με τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Δηλαδή ο Δήμος δεν χρειάζεται να μπει στην πλατφόρμα να δει ποιος έχει κάνει καταγγελία. Μπορούν να ξαμοληθούν τα τσακαλάκια, να δουν πού και τι και πώς. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Και μετά πας μαζί με την πυροσβεστική και τελειώνει η ιστορία. Προτεραιότητα πρέπει να δώσουν φυσικά στις περιοχές υψηλού κινδύνου. Έτσι. Και εδώ στη Ζάκυνθο, όχι μόνο εντός του αστικού ιστού και περιμετρικά, πάνω μπόχαλη γύρω κλπ, αλλά και σε χωριά που φαίνεται ότι δεν βάζουν μυαλό. Και το λέω έτσι και όπως κατάλαβε.

0: Να ανησυχήσουμε, είναι μαζί μας ο διοικητής της πυροσβεστικής, ο κύριος Αλεξόπουλος. Να ανησυχήσουμε ή όλα εντάξει?
1: Είναι μια εξακρίβωση. Οι πρώτες πληροφορίες είναι ότι δεν έχουμε κάτι σημαντικό.
0: Ωραία.
1: Οπότε είναι ακόμα σε μια διαδικασία να εξακριβωθεί 100% αυτή η πληροφορία.
0: Ωραία. Οπότε είπαμε προηγουμένως λοιπόν ότι μόλις γίνει η καταγγελία στην πλατφόρμα, εσείς οφείλετε να κάνετε τον έλεγχο και από εκεί και πέρα μετά παίρνει τα πρόστιμα. Δεν έχουν να κάνουν με εσάς, είναι από το Δήμο, έτσι?
1: Μπαίνουν από, και από εμάς τα πρόστιμα.
0: Α, και από εσάς. Ωραία. Τώρα, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω, δεν το μυαλό όλων δεν χωράει ότι πρέπει να είναι καθαρισμένη η περιουσία του. Αν όχι για να μην καεί ο ίδιος, αλλά για να μην καεί και ο διπλανός του. Δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπος.
1: Θα σας πω αυτό που έχω πει πάρα πολλές φορές, ναι. Θα το επαναλάβω μια φορά ακόμα. Ότι η πρόληψη είναι εκείνο το μέτρο το οποίο είναι το πιο εύκολο και το πιο φτηνό, για να το πω και έτσι. Mm-hmm. Σε σχέση και με την καταστολή, σε σχέση και με την αποκατάσταση. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Η πρόληψη είναι το μεγαλύτερο, το κλειδί για την οποιαδήποτε φυσική καταστροφή, ανθρωπογενή καταστροφή, για το οτιδήποτε.
0: Έχουμε
1: δει και... η πρόληψη λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό μέτρο. Πρέπει να μπει στην νοοτροπία μας για να προστατεύουμε και τις περιουσίες μας και τις ζωές μας και το φυσικό περιβάλλον.
0: Έχετε διαφορά σε σχέση...
1: Γι' αυτό το επαναλαμβάνω συνεχώς, για να καταφέρουμε να γίνει κτήμα μας κάποια στιγμή αυτή η νοοτροπία.
0: Επειδή είστε και πολύπειρος αξιωματικός, έχετε δει σε σχέση με το παρελθόν να έχει αλλάξει κάτι? Δηλαδή έχει αποκτήσει συνείδηση, έχουν αποκτήσει περισσότεροι Έλληνες συνείδηση ή πιο ισχυρή συνείδηση πάνω σε αυτό? Στην πρόληψη.
1: Χρόνο με το χρόνο γινόμαστε καλύτεροι.
0: Καλό είναι αυτό, τουλάχιστον.
1: Ναι, χρόνο με το χρόνο βελτιωνόμαστε σε σχέση με το παρελθόν.
0: Τώρα να σας ρωτήσω, είμαστε εντάξει από προσωπικό, από πυροσβέστες εδώ στο νησί?
1: Κοιτάξτε να δείτε, όπως έχουμε ξαναπεί, έχουν γίνει προσλήψεις των εποχικών πυροσβεστών. Το προσωπικό έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό... και πηγαίνει στα σημεία που πρέπει να πηγαίνει, στις περιπολίες και τα λοιπά, και ο μηχανισμός είναι σε μια συνεχή ανάπτυξη.
0: Αυτό γιατί οφείλω να σας το δώσω, είναι ότι αυτό που βλέπουμε είναι η παρουσία της πυροσβεστικής και φέτος είναι πάρα πολύ έντονη. Πάρα πολύ έντονη. Καλά, δεν λέω για ανταπόκριση, η οποία είναι σχεδόν σε χρόνους μηδενικούς, είναι ότι βρίσκεστε παντού.
1: Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Ωστόσο, όπως σας είπα και πριν, όταν προκύψει κάτι, αυτό που γίνεται στην ανταπόκριση είναι περιορισμός ή ελαχιστοποίηση των συνεπειών του. Γι' αυτό επιμένω πάρα πολύ στο κομμάτι της πρόληψης. Καταλάβατε.
0: Είναι οι δρόμοι στη Ζάκυνθο είναι σε τέτοια κατάσταση που να επιτρέπουν?
1: Από όσο γνωρίζω έχει γίνει, από εμάς έχουν επισημανθεί.
0: Έχουν καθαριστεί εκεί που έχετε πει?
1: Έχουν επισημανθεί εδώ και καιρό εκεί που χρειάζονται βελτιώσεις λόγω της κακοκαιρίας του χειμώνα και τα λοιπά, για να έχουμε πρόσβαση. Και από όσο ξέρω είναι μια συνεχή διαδικασία η οποία γίνεται από το Δήμο για να καθαριστούν, να βελτιωθούν τέλος πάντων οι πρόσβασεις σε διάφορους δρόμους που είχαν προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας.
0: Μάλιστα. Και θέλω να πάμε και στο κεφάλαιο εθελοντές.
1: Ναι.
0: Πόσο σημαντική είναι η βοήθειά τους? Εδώ έχουμε και πολύ ενεργούς σε σχέση με άλλες περιοχές, το έχετε διαπιστώσει φαντάζομαι. Πόσο σημαντική είναι η βοήθειά τους και αν πρέπει κατά τη γνώμη σας να ενισχυθούν περισσότερο?
1: Βεβαίως, οι εθελοντές είναι πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Οι εθελοντικές οργανώσεις που είναι εδώ στο νησί έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία. Μας στηρίζουν όσο μπορούν στο έργο μας και εμείς είμαστε δίπλα τους όσο μπορούμε. Και η συνεργασία μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Μακάρι να είναι και περισσότεροι. Βέβαια, Σε κάθε περίπτωση κάποιος για να γίνει εθελοντής πρέπει να ακολουθήσει την κατάλληλη εκπαίδευση, να πάρει τις πιστοποιήσεις για να είναι ασφαλής όπου πηγαίνει και επεμβαίνει. Δηλαδή δεν είναι ότι ο εθελοντής είμαι μόνο επειδή το θέλω, πρέπει να ακολουθώ και την οποιαδήποτε διαδικασία υπάρχει για λόγους ασφαλείας καταρχήν.
0: Βεβαίως.
1: Του ίδιου μου το εαυτό.
0: Εντάξει. Μάλιστα, εγώ να ευχηθώ να μην έχουμε μακάρι προβλήματα φέτος, μακάρι.
1: Μακάρι.
0: Μακάρι, και βλέπω. Α, και εδώ οι παραδοσιακά είμαστε μετά τον Αύγουστο προς Σεπτέμβρη ξεκινάνε τα περισσότερα. Ελπίζω να μην ανάψει, τι να πω, ούτε κερί έξω από εκκλησία να με χρειαστεί. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για
1: πολύ
0: για τη συνέντευξη και να καλό υπόλοιπο καλά ημέρας.
1: Επίσης.
0: Να είστε καλά, γεια σας.

Λοιπόν, και επειδή είπαμε ότι είμαστε σε προεκλογική, μακρά προεκλογική περίοδο, έχουμε άλλη μία δημοσκόπηση της Interview, όπου δεν θα μείνουμε μόνο στα ποιος είναι πρώτος και λοιπά. Έχουμε πει εδώ, θα σας λέμε και μυστικά των δημοσκοπήσεων και πώς διαβάζονται και γιατί λέγονται όπως λέγονται. Λοιπόν, θα πούμε βέβαια και τα κλασικά. Έχουμε πρώτη τη Νέα Δημοκρατία με 28,1% για η τωρινή, έτσι, η χθεσινή. Τον Μάιο είχε 26,1%, δηλαδή ανέβηκε 2 μονάδες. Η Ελλάς του Τσίπρα 14,5 από 12,8. Τσίμπησε 1 μονάδα και κάτι. Μια μισή, παραπάνω από 1,5. Το Πασόκ είναι σταθερό, 12,3 τον Μάιο, 12,3 τον Ιούνιο. Η Ελληνική Λύση στο 7,4 από 5,8, περίπου 1,5. Η Ελπίδα χάνει 2 μονάδες, από το 7,5 πάει στο 5,4. Μισή μονάδα χάνει το ΚΚΕ, από το 5 πάει στο 4,5. Η Φωνή Λογικής τσιμπάει 0,01, πάει από το 3,9 στο 4. Η Πλεύση Ελευθερίας χάνει 0,02, από το 3,2 πάει στο 3. Και μετά πάμε όλοι κάτω από 3, Μέρα 25, Δημοκράτες, ΣΥΡΙΖΑ 0,5%. Νέα Αριστερά 0,3%. Όλοι αυτοί χάνουν εντωμεταξύ από μισή μέχρι 1 μονάδα. Η Αναποφάσιστη είναι από το 12,7% που ήταν, είναι στο 9,5%. Τώρα προσέξτε. Εδώ είναι τα κόμματα τα οποία έχουν εκδηλώσει και έχουν ανακοινώσει ότι θα κατέβουν στις εκλογές. Με βάση αυτό γίνεται η μέτρηση. Έτσι. Στη δημοσκόπηση λοιπόν τέθηκε και το ερώτημα, ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας. Πρώτος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 32%. Ακολουθεί ο Κανένας με 16%. Μετά τον Κανέναν είναι ο Τσίπρας με 15,4%. 10% εμπιστεύεται τον Ανδρουλάκη. 6,7% τον Βελόπουλο. 5,1% την Καριστιανού. 3,4% τον Κουτσούμπα, 3% τον Κασελάκη και μετά από εκεί και κάτω γεια σας. Λοιπόν, ο Φάμελος είναι πριν τον Ατσιό, μαζί δηλαδή, με 0,2%. Επειδή έγινε και αυτή η ερώτηση, γιατί είχε ανακοινωθεί πια η Ελλάς του Τσίπρα, εκτιμούν το 42% των ερωτηθέντων, εκτιμά ότι τα στελέχη του κόμματος του Τσίπρα είναι πρόσωπα χωρίς πιστική πολιτική παρουσία. Το 29% βλέπει ανακύκλωση παλιών πολιτικών και το 15% βλέπει πρόσωπα σοβαρά. Για την Ελπίδα της Καριστιανού, το 67% θεωρεί ότι τα στελέχη της δεν έχουν πιστική πολιτική. Προσέξτε τώρα. Και εδώ είναι πάλι το πώς παρουσιάζεται. Σε μία ερώτηση η οποία είναι, πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλή στον Αντώνη Σαμαρά, το 78% απαντά καθόλου. Η ουσία όμως της ερώτησης δεν είναι καθόλου αυτή όπως παρουσιάζεται. Γιατί πολύ έως αρκετά πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα με επικεφαλή στον Αντώνη Σαμαρά, πολύ έως αρκετά, όχι λίγο, είναι το 12%. Σε ένα κόμμα το οποίο ακόμα, αν και εφόσον, δεν έχει ανακοινωθεί. Πριν ανακοινωθεί, θα μου πεις και Καριστιανού πριν ανακοινωθεί, ναι. Αλλά είναι άλλο η Καριστιανού και άλλο είναι ο Σαμαράς, ο οποίος έχει διατελέσει πρωθυπουργός, έχει υπάρξει αρχηγός, έχει την πορεία του στην πολιτική. Έτσι. Εάν πριν ανακοινωθεί ένα κόμμα Σαμαρά έχει ήδη παγιωμένο, γιατί είναι η δεύτερη δημοσκόπηση και δίνει ακριβώς το ίδιο σε ό,τι αφορά αυτό. Έχει ήδη παγιωθεί στο 12% ότι θα τον ψηφίσει πολύ ή αρκετά το 12%. Είναι δευτεροτρίτο κόμμα. Δευτερότριτος. Λοιπόν, εγώ το λέω, το αφήνω εδώ. Όποιος ξέρει λίγο από πολιτική ή όποιος αντιλαμβάνεται τι γίνεται, μπορεί να καταλάβει και τι γίνεται. Λοιπόν, το μόνο που μένει είναι ότι να ανακοινωθεί και αν θα ανακοινωθεί και πώς θα πάει και τι φθορά θα έχει και πώς θα αλλάξουν οι συσχετισμοί
Γιατί αυτό το 12% που δηλώνει ότι θα ψηφίσει ένα κόμμα Σαμαρά δεν σημαίνει ότι θα πάρει κόσμο από τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, προσέξτε το αυτό που λέω. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 9. Συνδεθείτε με, με το Air News και την Air 3 μία η ώρα. Θα έχουμε live για τις Χελώνες με εκπρόσωπο του Αρχέλων εδώ στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Περίμετρος η εκπομπή. Τα λέμε αύριο λοιπόν. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο 93,6. Είναι 4 λεπτά μετά τις 9, είναι 3η 23 Ιουνίου. Απέναντί μου βρίσκεται ο Μπάμπης Δούκαρο στον ήχο. Το καλησπέριζουμε, καλησπέριζουμε όλους εσάς φίλες και φίλοι. Είτε βρίσκεστε έξω, είτε είστε στις δουλειές σας, είτε επιστρέφετε στο σπίτι, είτε κάνετε διακοπές. Όπου και αν είστε, ακούτε το καλύτερο σταθμό της πόλης. Παίζετε καλύτερες μουσικές, καλύτερες μελωδίες. Έτσι αυτή την ώρα που πέφτει σιγά σιγά ο ήλιος και αρχίζει και δροσίζει. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής, The Man Who Sold the World. Το έκανε μεγάλη επιτυχία ο Kurt Cobain. Το έκανε μεγάλη επιτυχία η Λούλου εδώ παρέα με τον Bowie. Μερικούς μήνες πριν το είχε βγάλει ο Bowie το κομμάτι. Και αύριο εδώ στην ΕΡΤ, στο στούντιο Β της Δημόσιας Ραδιοφωνίας, η Black Star Tribute Band θα παρουσιάσει τα, για, με αφορμή πάντα για τα 10 χρόνια από το θάνατο του David Bowie, που είναι μέσα στο 2026, και φυσικά στην επέτειο των 25ων γενεθλίων του Κόσμος, το ραδιόφωνο που ξέρει πάντα και τιμάει τη μεγάλη μουσική και τους μεγάλους δημιουργούς. Η Black Star Tribute Band λοιπόν ζωντανεύει το άλμπουμ μπροστά σε κοινό. Έχουμε δώσει προσκλήσεις από τις εκπομπές όλες αυτές τις μέρες, γιατί θα μεταδοθεί στο ραδιόφωνο με ταυτόχρονη μετάδοση από το Κόσμος 8-9 και κάτω στο στούντιο Β με την σκηνή να μοιράζεται ο Γιώργος Μπίλιος στη φωνή, η Λουίζ, ο Καλίστρατος Δρακόπουλος, ο Τζορτζ Γκαουντί που θα παίξει κιθάρα και έχει υπογράψει και τις ενορχιστρώσεις, ο Θοδωρής ο Καπετανάκου στον μπάσο, ο Γιάννης Παπαδόπουλος στα πλήκτρα και ο Σαμαλιέρης στο σαξόφωνο. Όλα αυτά θα παρουσιάσουν το τελευταίο άλμπουμ, το Black Star. Το άλμπουμ το οποίο υπογράφει ο David Bowie πριν φύγει από την ζωή. Έχουμε μιλήσει, έχουμε παίξει πολύ David Bowie, αγαπάμε τον David Bowie. Ο David Bowie δεν είναι απλά ένας καλλιτέχνης, ήταν μια ολόκληρη διαδρομή που άλλαξε τα μουσικά δρόμενα, δημιούργησε το glam rock, έβαλε την pop μέσα στην ψυχεδελική μουσική, άλλαξε τις ισορροπίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην τέχνη, στην κουλτούρα και στην αντικουλτούρα μερικές φορές. Από έναν άνθρωπο που, εάν κάποιος θα μπορούσε να τον δει από μακριά, θα έπρεπε να ζήσει 5 ζωές για να κάνει αυτά ακριβώς που πρόλαβε και έκανε ο David Bowie. Αύριο λοιπόν, Τετάρτη 24 Ιουνίου, 8 η ώρα το βράδυ, ο Γιώργος Μουχταρίδης θα παρουσιάσει, που ξέρουμε πόσο αγαπάει ο Γιώργος και πόσο καλά τον ξέρει τον Bowie, θα παρουσιάσει τη βραδιά 8 με 9 λοιπόν, ζωντανά από το ραδιόφωνο του Κόσμος. Δεν θα με ακούσετε, θα ακούσουμε την Black Star, τη δεύτερη ώρα της εκπομπής ζωντανά. Black Star Tribute Band λοιπόν ξαναζωντανεύει το άλμπουμ μπροστά στο ελληνικό κοινό, εδώ στο ΕΡΤ, στο στούντιο Β. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Ένα παιδί γνήσιο τέκνο της Νέας Υόρκης. Αυτός είναι ο Ντιόν.

Soulford, λοιπόν, αυτό είναι ο Ντιόν εδώ παρέα με την Σούζαν Τεντέσκι. Είναι περιττό να πω, γιατί μιλήσαμε και χθες, έχουμε ακούσει πολλές εκπομπές σήμερα και αναφορές για τον Κλάιβ Ντέιβις. Είναι περιττό να πούμε ότι οτιδήποτε και αν ακούσουμε, οτιδήποτε και αν πιάσουμε από τον υπολογιστή τώρα αυτή τη στιγμή, εδώ έτσι που μιλάμε, είτε από το, από το Spotify, είτε παίζοντας εγώ μουσική μέσα από το στούντιο, οτιδήποτε και αν παίξουμε, θα μπορούσε άρρηκτα να σχετιστεί με τον Clive Davis. Φανταστείτε, τώρα το σκέφτομαι λίγο, που έτσι κι αλλιώς δεν κάνουμε αφιέρωμα, παίζουμε κανονικά μουσική, απλά φανταστείτε ότι το 60, το Ruby Baby, σκέφτομαι το 63 που βγήκε, βγήκε πάνω στην Κολούμπια, όταν και τον Donna Prima Donna και το ομώνυμο το Dion το 68-69, και μπαίνω μέσα σε σελίδα του Dion να δω τι γράφει, και λέει ο ίδιος ότι θεωρώ τεράστιο σεβασμό για τη σχέση που είχαμε 50 χρόνια με τον Clive Davis, και πολύ περισσότερο όταν εμένα με βοήθησε, λέει, στα χρόνια του early rock and roll releases with the label, και πολύ περισσότερο ότι τον θεωρώ dear friend. Για το κομμάτι με τον Bowie, φανταστείτε ότι όταν δεν είχαν σχέση άμεση, αλλά ο Bowie είχε μια δυναμική σχέση κυρίως από τον σεβασμό, γιατί υπήρχε μια κοινή φιλία με τον Luther Vandross. Luther Vandross βοήθησε τον Clive Davis για να φτιάξει τις μουσικές και να βάλει τον ήχο της Φιλαδέλφια και τον ήχο της Soul και της R&B μέσα στην δισκογραφική εταιρεία και στα παρακλάδια αυτών. Όταν πέθανε, όταν εισήχθη ο Clive Davis στο Rock and Roll Hall of Fame ως μη ερμηνευτής, γιορτάστηκε από ένα ευρύ δίκτυο καλλιτεχνών με άμεσους συνεργάτες και φίλους του Bowie. Και το 16, μετά το θάνατο του Bowie, αυτό το θυμάμαι γιατί έβλεπα τα Grammy, έκανε μετά ένα μεγάλο γκαλά, ψέματα, πριν τα Grammy έκανε ένα μεγάλο γκαλά, όπου είχε παίξει και είχε αποτίσει φόρο τιμή στο λεγόμενο Thing White Duke, με ζωντανές εκτελέσεις από τον Beck, από τα εναπομείνατα μέλη των Nirvana, από τον τότε νέο Jack Antonoff που έκανε τις παραγωγές, και από τον Adam που ήταν το μέλος των YouTube. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, να μπαίνετε, τρέχουνε προσκλήσεις φίλες και φίλοι. Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

0: Μου λέτε πάρα πολύ σωστά για τον. Καταρχήν, να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στην Ξάνθη. Μου λέτε ότι στην Αθήνα είναι κλειστοί οι δρόμοι σιγά-σιγά. Είναι κλειστοί οι δρόμοι γιατί έχουμε το μαραθώνιο. Έχουμε αυτόν τον αγώνα δρόμου μέχρι τον Νιάρχος. Οπότε, αυτό το βραδινό αγώνα δρόμου. Οπότε, καλό είναι αν βρίσκεστε έξω λίγο υπομονή, γιατί πραγματικά κλείνουν κάποιοι από τους δρόμους. Εντάξει, δεν έχει καμία σημασία. Ακούτε ραδιόφωνο, περνάτε πάρα πολύ ωραία. Μου λέτε για το Μαρία Μαρία, μου λέτε για τις μουσικές, για όλα αυτά τα τραγούδια τα οποία έκανε επιτυχία. Δεν έκανε επιτυχία ο ίδιος ο Clive Davis. Μα, να σας πω ένα τώρα έτσι που μου ήρθε. Me and Mrs. Jones του Billy Paul, που είναι ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια, αν θέλετε, στο Philadelphia International Sound System. Το 72 είχε πάει, ξέρω εγώ, στην κορυφή. Το Love Train των OJs. Όλα αυτά είναι από πίσω ο Clive Davis. Αλλά μου λέτε και για το Supernatural, βεβαίως. Εάν δεν υπήρχε να ξαναφέρει στην επιφάνεια τον Σαντάνα, η αλήθεια είναι ότι δεν θα έκανε αυτή την επιτυχία ο Σαντάνα φαινόσμεν, που είχε εκείνη την εποχή μια πτώση, όπως δεν θα έκανε και την πολύ μεγάλη επιτυχία, ίσως να ήταν ορόσημο, να μην το περίμενε και η ίδια η Whitney Houston, διότι ναι μεν έγινε και έκανε, έκανε το απόλυτο βγάζοντας και διασκευάζοντας το I Will Always Love You, αλλά νομίζω ότι δεν περίμενε πραγματικά κανένας ότι θα έφτανε στο σημείο να γίνει ένα από τα καλύτερα και most commercial albums, soundtracks όλων των εποχών, η Whitney Houston. Αυτό είναι αλήθεια και είναι πραγματικότητα. Όλα αυτά βέβαια πάνω στη μουσική, ξέρετε, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Και να είστε σίγουροι ότι εάν το ψάξει κανείς παραπάνω, θα δείτε και πάρα πολλούς συσχετισμούς, όχι μόνο στη μουσική. Και όταν μιλάμε για συσχετισμούς, πάντα στο μυαλό μας έρχεται ο Nick Cave. Nick Cave αύριο στο release.
1: Take a little walk to the edge of town, go across the tracks where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Hey man, you know you're never coming back. Across the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Κόσμος Radio.gr.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, 33 λεπτά μετά τις 9. Ο Μπάμπης Λούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Και αυτός είναι ο Mike Scott και η παρέα του. The Hall of the Moon. Εμβληματικά όπως και το Fisherman Blues, Waterboys. Waterboys έρχονται το Σάββατο 1 Αυγούστου στο Sunny Festival. Ένας ήχος που κινείται στο rock, στη folk και φυσικά στις κέλτικες επιρροές. Η σχέση του Mike Scott με την Ελλάδα είναι ιδιαίτερη. Μπορώ να τη συγκρίνω με τον Πράισνερ, με τον Σμπίγνιου Πράισνερ. Και το λέω αυτό γιατί και ο Πράισνερ, όπως και ο Mike Scott, έχουν μια τεράστια αγάπη στην ελληνική μυθολογία. Και αποτελεί και για τον έναν και για τον άλλον, για τον Πράισνερ, το ξέρω, για τον Scott μπορώ να σας το πω σε μερικές εβδομάδες, ότι αποτελεί μια σταθερή πηγή έμπνευσης στο έργο του. Και αυτό φαίνεται βέβαια και στο Return of Pan και στο Pan Within, προσδίδοντας μια ιδιαίτερη σύνδεση με την Ελλάδα. Όλα αυτά λοιπόν, όποιοι είστε τυχεροί και μπορείτε, λόφος της Άνης, η θρυλική Waterboys, Σάββατο 1 Αυγούστου στο πλαίσιο του Sunny Festival 2026. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία, εκεί που κάνει ζέστη. Χθες έπαιζε η Γαλλία με το Ιράκ. Έβλεπα το παιχνίδι το βράδυ. 2 ώρες διακοπή λόγω βροχής. Και όταν λέμε για βροχή, μιλάμε για βροχή. Κρύφτηκαν όλοι οι φύλαθλοι από το Φιλαδέλφια. 70.000 άνθρωποι. Διακόπη ο αγώνας τουλάχιστον για 2 ώρες. Για ακραία καιρικά φαινόμενα. Και ο του θαύματος, μετά από 2 ώρες, εμφανίστηκαν πάλι 70.000 άνθρωποι για να παίξουν το δεύτερο ημίχρονο. Και οι παίκτες. Και τέλειωσε και το παιχνίδι. Με νικήτρια τη Γαλλία.

Αυτή λοιπόν είναι η σύναψη. Βρεθήκαμε για λίγο στην Γαλλία. Το είπαμε και χθες, αλλά το πούμε και σήμερα. Τζο Λοβάνο και Αντώνιο Φαράο Explorations, Ήρα Κόλεμαν και Τζόναθαν Μπλέικ. Ήταν το live το οποίο ήταν να γίνει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου και να εμφανιστούν στον περιβάλλοντα χώρο στο Ζάπιο. Ξέρουμε όλοι τι έχει γίνει στο Ζάπιο, ότι άλλαξε, καταρχήν γκρεμίστηκε αυτό το σημείο αναφοράς, το οποίο ήταν ακριβώς μπροστά από το Ζάπιο και ήταν αυτό το χιλιάρι θέατρο, και έπρεπε να βρεθεί νέος χώρος για να γίνει το live και γενικά για τις εκδηλώσεις που είχαν οργανωθεί και για τις συναυλίες και τα θεατρικά που είχαν ξεκινήσει ήδη να προπολούνται εισιτήρια. Αλλάζει λοιπόν ο χώρος. Τζο Λοβάνο, Αντώνιο Φαράο, Ήρα Κόλεμαν και Τζόναθαν Μπλέικ θα εμφανιστούν στο Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού τη Δευτέρα 6 Ιουλίου ακριβώς στις 9. Κορυφαία jazz μπάντα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή και στην Ευρώπη, βάζοντας το hard bop, το bebop με την fusion και με την free jazz, θα βρεθεί στο Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού. Αλλαγή χώρου λοιπόν, αλλά κρατάμε την ίδια ημερομηνία, Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Από το τελευταίο άλμπουμ της Casey Musgraves. It's been...

Ο Αναγκύρε και Εύα Αμαράλ, η Αμαράλ από το τελευταίο τους άλμπουμ, το ένα το προσωπικό, με τίτλο Dolce Vita. 10 παρά 10 εδώ στον κόσμο. Big X, τα Plank παρέα με την Ella Langley.

Tempest en el Corazón. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Σας αφήνω με τον Κάρλο Σαντάνα, το ζητήσατε. Παραγωγή Wycliffe Jean, στην Arista Records. Στο μεγάλο comeback και στη μεγάλη επιτυχία που έκανε στα τέλη της δεκαετίας του 90 ο Κάρλος Σαντάνα. Και βέβαια αυτό το Μαρία Μαρία που το έχουν πάρει τόσοι καλλιτέχνες και το έχουν διασκευάσει, το έχουν κάνει λούπα, ρεμίξ, τα πάντα. Μπαμπης Ντούκατος ήταν στον ήχο. Εμείς κάπως έτσι υποδεχόμαστε τη Ρουμπίνη στα κουράκι. Για να σας πάει με τις δικές μου μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Αύριο είπαμε, αύριο είναι Τετάρτη. 8 με 9 έχουμε την Black Star αύριο απευθείας από το στούντιο Β εδώ στην ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή, για την παρουσίαση του τελευταίου άλμπουμ του David Bowie. 9 με 10 θα είμαστε στον αέρα παρέα. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των Χιλίων με την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Με γαλλικό χρώμα ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή. Ιαν Τίρσεν, ο οποίος σήμερα κλείνει τα 56. Εδώ η τελευταία δουλειά της Άρλο Πάρκς. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 3ης 23 Ιουνίου. Με ένα κέντρο λίγο μπερδεμένο. Λόγω ενός άγωνα δρόμου. Κλειστή πολυδρόμη, πολλή κίνηση. Μία πολύ απλή χτες λικελή στο Ηρώδειο. Και το απλή έχει να κάνει με τη σκηνική της παρουσία. Όχι πολύ τεχνολογία, όχι visual. Μόνη της επισκηνής με τους μουσικούς της. Και ένας πάντα αϊθαλής Ζαν Μισελ Ζαρ. Γαλλικό χρώμα χτες στο ξέφωτο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, συνεργασία με το Ριλίς. Σεμπαστιάν Τελιέ, Ζαν Μισελ Ζαρ. Πολλοί κόσμοι είχε πάει μόνο για τον Σεμπαστιάν Τελιέ. Και ένα Ζαν Μισελ Ζαρ, ο οποίος έπαιξε μουσική από τις τελευταίες του δουλειές και όχι τόσο από αυτά που μας έχει συνηθίσει. Έπαιξε μόνο τρία έτσι γνωστά παλιά τραγούδια, μελωδίες. Σε κάποιους άρεσε, σε κάποιους δεν άρεσε.

Το συμπέρασμα είναι ένα όμως, ότι ο 77χρονος Έμισελ Ζαχ είχε τέτοια ενέργεια που μετέφερε στο κοινό. Οπότε σίγουρα μας βάζει τα γυαλιά. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

αφιέρωμα αύριο του κόσμου για τα 10 χρόνια από τον Black Star και 10 χρόνια από το θάνατο του David Bowie. Αύριο λοιπόν στις 8 με 9, για μία ώρα η Black Star Tribute Band θα ζωντανέψει το άλμπουμ μπροστά σε κοινό. Ταυτόχρονη ραδιοφωνική μετάδοση εδώ από το κόσμος. Παρουσίαση Γιώργος Μουχταρίδης.

Λοιπόν, σαν σήμερα γίνεται μια πολύ σπουδαία βραζιλιάνα τραγουδίστρια της Σάμπα, η Έλζα Σοάρε.

Έλσα Σουάρες με μια δισκογραφία που ξεκινά από το 1960. Τελευταία της δουλειά του 2023. Έφυγε πλήρες ημερών το 2022 στα 91.

Με καταγωγή από την Ουαλία, η Daffy Jones. Με την τεράστια επιτυχία Mercy. Κλείνει σήμερα μόλις τα 41. Soul, pop, rock, pop music, neo soul. Αυτή ήταν η Daffy.

Pocket Pistol. Εγώ η Λεάβαλον μαζί με την Kathleen Butts, hypothetically speaking, τι θα κάνεις τώρα αν υπάρχει ένα πτώμα και πού θα το κρύψεις ακριβώς. Εμείς θα πάμε στη Valerie June Carter Cash, η οποία γεννιέται σαν σήμερα το 1929. Η δεύτερη γυναίκα του Johnny Cash. Η οποία έπαιζε κιθάρα, μπάντζο. Και στη σύνθεση εδώ είχε βοηθήσει εννοείται τον Johnny Cash να γράψει τη μεγάλη επιτυχία Ring of Fire. Is a burning thing, and it makes

0: Κόσμος 93,6.
1: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

Benjamin Clementine, ο Δάνδης ξαναχτύπησε με αυτό το καταπληκτικό Pizza Mind, τραγουδώντας βέβαια για την βαρεμάρα της εποχής. Δίνουμε προσκλήσεις προάλλες για τα 25 χρόνια της ταινίας Αμέλη. Εδώ από το soundtrack ο Ιαν Τίρσεν, La Continue de Notre Été, L'après-midi.

Life, Life is Wonderful. Αυτός είναι ο Αμερικανός Jason Mraz, ο οποίος κλείνει σήμερα τα 49. Έχει ήδη κερδίσει 2 Grammy Awards και άλλα πολλά βραβεία. Αυτή τη στιγμή περιοδεύει κάπου προς την Ανατολή και θα επιστρέψουμε στην Έλζα Σοάρες. Ήταν το 32ο άλμπουμ της το 2015, Amulier do Fim do Mundo, μια γυναίκα εκεί στο τέλος του κόσμου, κάπως έτσι μεταφράζει, ελεύθερη μετάφραση ο τίτλος. Ένα άλμπουμ το οποίο συνδύαζε με μεγάλη δεξιότητα σάμπα, jazz, afro-funk μέχρι και post-rock.

Η τελευταία δουλειά του Γκαμπριέλ Ογκιούστ Λεβάν, ο αέρας. Και από τη Γαλλία πάμε στην Κολομβία. Transmutations ο τίτλος του άλμπουμ. Πράσινα μάτια, όχος βέρδες.

από αυτή την πάρα πολύ ωραία μπαντά. Μπαλτάζαρα Ογκύρια στην κιθάρα και στα φωνητικά, η Ιωάννα Μερκιουράνα στο μπάσο και στα φωνητικά και ο Σαντιάγκο Λισκάρνο στα ντραμς. Ιδρύθηκαν το 2020 στην Μπογκοτά. Στον δρόμο βέβαια που χάραξαν οι Grand Wing και οι Glass Beams.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ειδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735-888.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Marvin Gaye, I Want You. Σε ένα remix, καλωσορίσατε στον κόσμο. Ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. 10 χρόνια από το Black Star του David Bowie, 10 χρόνια και απουσία του. Αύριο στις 8 στο στούντιο Β' εδώ της ΕΡΤ, η Black Star Tribute Band θα ζωντανέψει το άλμπουμ ζωντανά σε κοινό. Ταυτόχρονη ραδιοφωνική μετάδοση εδώ από το κόσμος, παρουσίαση Γιώργος Μουχταρίδης. Γιώργος Μπίλιος, Λου Ιζ, Καλίστατρος Δρακόπουλος, Τζορτζ Γκαουτί, Θεοδωρής Καπετανάκος, Γιάννης Παπαδόπουλος, Σάμα Μαρλιέρη. Πρωτότυπες συνορχιστρώσεις, αυτή είναι η Tribute Band που υπογράφει ο Τζορτζ Γκαουτί. Έχουμε καλές ακροατές, αλλά και εσείς από το σπίτι μπορείτε να απολαύσετε αυτή τη συναυλία. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Βράδυ 3η 23 Ιουνίου. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο, στις 93,6. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ, στην πλατφόρμα του Αρτέκο, που βρίσκεται όλες τις εκπομπές, αφιερώματα, συναυλίες. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Καλή ακρόαση.

Ένα προσδόκητο ζευγάρι ήταν αυτό. Ήταν η Μπουίκα με τον Jason Emeraz, ο οποίος κλείνει σήμερα τα 49. Αφροϊσπανίδα τραγουδίστρια Μπουίκα, ο Jason Emeraz, αυτό το Carry Your Own Weight. Και εδώ Melody Gardot.

Ζερόμ Καλούτα θα βρεθεί στο Acuity of the Man την Παρασκευή. Δίνουμε προσκλήσεις. Μπαίνετε στο Instagram. Όπως δίνουμε και διπλές προσκλήσεις για το live της Beth Hart στο Λυκαβίτο. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, επίσης στο Λυκαβίτο, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Ένα γκαλά όπερας. Μπαίνετε στα social media, κερδίζετε προσκλήσεις. Joe Quinones, Los Angeles, Don't Let Go. Και η Adrienne Quesada μαζί με Κούκο από τον Μπολέρος Ψυχοθέλικος 2.

Don West με την τεράστια επιτυχία του Send It Back. Love is back. Η Celeste. Love is back. Love is back. Από το album Not Your Muse. For a moment there it goes, turn around, next thing you know, love is back. Μην ξεχνάτε λοιπόν το αυριανό μας ραντεβού στις 8 η ώρα. Oh my God, I feel so bored. Το αφιέρωμα του κόσμου για τα 10 χρόνια από τον Black Star του David Bowie.

Αμερικανός τραγουδιστής της Folk Court Violent Violators, 10ο στούντιο άλμπουμ. Philadelphia's been good to me. Οι επιρροές του Neil Young, Bruce Springsteen, The Pavement. Κιμπρικόμπ από τη Σκωτία.

τήρησε να λαβάλσει τα μελή για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Μην ξεχνάτε αύριο το ραντεβού μας για αυτή την συναυλία αφιέρωμα στο Black Star του David Bowie. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Μένουμε στην οικογένεια Cash. The Rational, αυτή είναι η Ροζάνα Cash. Crumble. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention.

Ίσως το 2020 ο Ιμπραήμ Φερέρ και όχι μόνος του, παρέα του εννοείται η World Circuit, αλλά και ο Ράι Κούντερ, ξαναψάχνουν στις κασέτες και βρίσκουν τα τραγούδια που θέλουν, τα ρημιξάρουν και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε εδώ, σε αυτή τη Special Edition που κυκλοφορεί μέσα στο 2020. Ο Ιμπραήμ Φερέρ μας αποκαλύπτει ένα Buenos Hermanos σχεδόν καινούριο. Και σε αυτές τις μέρες, όπως λέει και ο Ράι Κούντερ, χρειαζόμαστε κάτι όμορφο και κάτι που να μας κάνει να νιώσουμε καλά.

0: Ιμπραήμ Φερέρ, λοιπόν, για το ξεκίνημα, για το καλωσόρισμα εδώ στον Νίκο που αντέχει με μουσικές που κρύβουν πίσω τους διαδρομές.
1: La música cubana, compadre.
0: Και ο Ρομπέρτο Φονσέκα που παραμένει στην

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού. Και ένα ιτερλούδιο που κρύβει μια τρομπέτα, ο Τζουλίτο Παντρών και ο Μίστα Σαβόνα. Όλα αυτά σε αυτή την alternative take.

Νομίζω πως στη Λισαβόνα έγραψε ο Ρόκι Μαρσιάνο αυτό το μέου καμπά, το οποίο πρέπει να έχει ηχογραφηθεί πριν από αρκετά χρόνια. Ο Ρόκι Μαρσιάνο που πλέον ζει στο Άμστερνταμ.

Αμέρικο Μπρίτο εδώ και το περίφημο άλμπουμ που φτιάχτηκε με τίτλο Space Echo ή αλλιώς το μυστήριο πίσω από τους κοσμικούς ήχους που

Στη Γουινέα φτάνουμε με έναν τρόπο και γυρίζουμε πίσω για το χρόνο 1968-1980, και όλα αυτά ηχογραφούνται για μια επανάσταση. Μουσική for a revolution. Μέσα στο διάστημα που είπαμε, οι Superboy Rock Band έρχονταν από τη Γουινέα. Όσο για το άλμπουμ, αναδιανέμεται από τη Radio Martico με έδρα το Βέλγιο.

Easy Desert Blues από το BBC, παρακαλώ. Just Brilliant για την ακρίβεια, όταν πρωτοβγήκε αυτό το άλμπουμ και μας παρέδωσε τις μουσικές που έκρυβε. Peggy Power ή αλλιώς Electric Soul Brass from Sudan Red Sea Coast. Και πίσω από όλα αυτά ο Alamal Maestros.

κάπου στη Δυτική Αφρική, αλλά και δεν θέλουμε και να βρεθούμε. Συναντάμε αυτό τον τύπο, ο οποίος έρχεται ως Χωσέ Κάρλος Βάρτς, μαζί με την κουμπιάνα τζάζ του. Λουάκι της νος είναι το κομμάτι που φτιάχνει, και εδώ τα πνευστά πραγματικά αναπνέουν. Η Hot Mule φέρνει τα τραγούδια αυτά πιο κοντά μας, πίσω στο 2021.

αυτή την κολομπίνα οραματίζεται η Μαρία Μωράγες, η οποία φτιάχνει μαζί με τη Μαρή Φρόγες το άλμπουμ αυτό μέσα στο 2026 στην RCA, παρακαλώ. Η Μαρή Φρόγες από τη Βραζιλία ηχογραφεί κάπου στη Γερμανία αυτή την

Μίτσαμ Ιακούμπ καταφθάνει από το Σαντιέγκο. Εκεί ηχογραφούσε τους αφρομπίτ, κούμπια, σόουλ, ρέγγε ρυθμούς του. Τώρα, πώς βρέθηκε στη Βραζιλία με τη Λούρδες και φτιάξαν αυτό το Μπαμία, θα σε γελάσω και δεν το θέλω.

Η Ezra Collective είναι πιο ξεκάθαρη στις προθέσεις τους. Αγαπούν το Afrobeat, αλλά δεν στέκονται μονάχα εκεί. Και τώρα φέρνουν και αυτόν τον τύπο, ο οποίος όλο και περισσότερο εμφανίζεται από εδώ και από εκεί. Ο Πασελιέ. Και μας λένε πως μόνο η αγάπη θα μας σώσει.

Επόμενο στο Power, μια παρέα που κάνει τη διαφορά, η Φλέιβια Κοέλιο μαζί με τον Λίον Φαλ. Φτιάχνουν μαζί αυτό το ζούμπι από το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσουν με τίτλο Dance Mediterranean.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Jukebox είμαστε, κανονικότατα. Sister Rosetta έρχεται με το Calvary για να ανοίξει τη δεύτερη ωρίτσα μας. Εδώ στον κόσμο μας, στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εκλεκτικός ο Μικ και ξέρει ακριβώς. Didn't it rain in το κομμάτι που έρχεται.

έρχεται για να μας πάει στους Blind Boys of Alabama, γιατί μερικά πράγματα παραμένουν ίδια. I can see, μας λένε, στο άλμπουμ που φτιάχνουν και κυκλοφόρησαν μέσα στο 2025 με όλα τα studio sessions τους.

Blind Boys of Alabama στη Νέα Ορλεάνη αφηγούνται τις δικές τους ιστορίες. Και εδώ πίσω στον χρόνο μας λένε I Can See, σε αυτό το άλμπουμ που έφτιαξαν μέσα στο 2025 με τα περίφημα καλύτερα.

James Hunter προσδοκούσε να συναντήσει τον Van Morrison, και ποιος δεν θα το ήθελε αυτό, και μάλιστα να ταξιδέψει μαζί του. Is that a trip? Είναι το κομμάτι που προκύπτει από αυτήν εδώ τη φιλία.

Όλοι αγαπήσαμε τον Άιζακ Χέις, αλλά δεν τον μεταμορφώσαμε όπως το έκανε ο Λίον Μίτσελ. Walk on by, διαχειρός El Mitchell Affair.

Ένα μανάβικο στο εξώφυλλο, Delicatessen παρακαλώ, La Esperanza Grocery, όχι αστεία. Και εκεί μέσα ο Willy Bobo είχε φτιάξει το fried neck bones and some home fries. Uno, dos, tres ήταν ο τίτλος του άλμπουμ.

0: Bueno, señores, voy a acabar con estos raperos de pacotilla. De una manera.
1: Στο σήμερα, ο Σιμπιλίνο ξαναπιάνει το reproach σε αυτά τα El Clan de los Egoístas κομμάτια του. Pura Kimik είναι ο τίτλος.

0: drogadida.
1: Έλα όλα στα δίνω. Αμόρ, λοκούρα και ότρος βίσιος. Έτσι είναι τα πράγματα. Πώς θα το κάνουμε? Στα καλά νέα, όπως η κυρία

ότι εδώ είναι η Super Lauryn Hill μαζί με τους Lost Ones σε αυτό το Attack Jam remake κομμάτι που έφτιαξε πριν από πολλά πολλά χρόνια. It's funny how money...

Η acid jazz, ναι, θα την τιμάμε πάντα. Αυτό εδώ είναι ένα Latin jam instrumental άσμα που έρχεται από τους Χάριου. Yeah.

Ο DJ Caution ευθύνεται για αυτό εδώ το remix της Danza Negra. Ο Λούτσο Μπερμούδες όμως το ηχογράφησε πίσω στο 1939. Άσχετα που τώρα ακούγεται μονάχα αυτό.

τους αγαπήσαμε τους Gotham Project, γιατί είχαν ένα πολύ ωραίο μουσικό κολλάζ να μας δώσουν και εξομολογήθηκαν με τις μουσικές τους. Gotham Project, άνοιξαν το δρόμο. Μη κοφεσιόν είναι το κομμάτι.

Να κλείσω με έμπνευση, με τους Καλέξικο, με την Αμπάρο Σάντσες και με αυτό το Inspiration. Και να σε ευχαριστήσω πολύ και για σήμερα για την παρέα, για τα μηνύματα, για όλα δηλαδή. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον οίκο μας, στις αντοχές μας, στις διαδρομές μας. Καλό ξημέρι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.